καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σκορπισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου. Τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα, τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνικά πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Του Σεπτέμβρη σήμερα λοιπόν. Και αν είχαν λίγο χιούμορ στο Δήμο Ηρακλείου, ξέρετε αυτά τα μεγάφωνα που είναι τα Χριστούγεννα και βάζουν εκεί κανένα τραγουδάκι για Χριστουγεννιάτικο να φτιάξουν έτσι ατμόσφαιρα, θα έπαιζαν από το πρωί Κάρμινα Μπουράνα. Γιατί η ομάδα της πόλης είναι γνωστό, είναι όφη. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Το κόμμα της πόλης ή το Πασόκ, αυτό δεν αλλάζει. Άλλοτε λίγο πάνω, άλλοτε λίγο κάτω, άλλοτε λίγο ακόμη πιο κάτω, δεν έχει σημασία. Δεν αλλάζει ότι το κόμμα της πόλης είναι το Πασόκ. Εντάξει, δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει αυτός πανσοκικός, το είπα, ναι, ξεσηκωμός που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα. Θύμισε κάτι από δεκαετία 80, ας πούμε, μπαίνανε βουλευτές, στελέχη του κόμματος σε χωριά και τα λοιπά, να επικοινωνήσουν το μήνυμα της αλλαγής, της νίκης και τα λοιπά και τα λοιπά, με αφορμή την σημερινή επέτειο από την ίδρυση του κόμματος, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχει βέβαια μια ειδοποιώς διαφορά, εντάξει, προφανώς τα χρόνια έχουν περάσει. Λέει, εντάξει, καταλαβαίνω, 52 στο σύνολο. Το Πασόκ, άλλοτε κυβέρνηση, άλλοτε αξιωματική αντιπολίτευση, άλλοτε μακριά από την αξιωματική αντιπολίτευση, έχει περάσει σε διάφορες διακυμάνσεις, έχει φτάσει σε δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά τάρταρα. Η αλήθεια είναι που κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί στο παρελθόν. Τέλος πάντων, έχει αντέξει, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Έχει δει πολλές διαφορές. Μία που εντοπίσαμε εμείς όμως είναι ότι ναι, επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ένα σκηνικό δεκαετίας 80-90 βαριά-βαριά. Μετά τα μέσα του 2000 όλα αυτά άλλαξαν, όχι μόνο για το Πασόκ, για το σύνολο των κομμάτων, αλλά μιας και μιλάμε για το Πασόκ, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, πάντα έχει έτσι ένα ξεσηκωτικό χαρακτήρα η όλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν που διαπίστωσα έτσι ως μια βασική ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο τότε και το σήμερα είναι ότι είδα τις αυτοκινητοπομπές με τις σημαίες που μπαίνουν στα χωριά, έμπαιναν στα χωριά τέλος πάντων, και εδώ στην εδωχώρα του νομού Ηρακλείου και στο Λασίθι, για να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να επικοινωνηθεί το μήνυμα, να διανεμηθούν φυλάδια, και δυσκολευόμουν να βρω κανένα αγροτικό όχημα. Τα περισσότερα που έβλεπα ήταν κάτι, να μην πω και μάρκες ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν οχήματα, ρε παιδί μου, της μεσαίας και χαμηλής τάξης που θα λέγαμε δεκαετία του 90 ας πούμε. Δηλαδή όταν κάνεις αυτοκινητοπομπή Πασόκ γάρ στην ευρωχώρα του νομού, δεν περιμένεις τώρα να δεις πολυτελή αυτοκίνητα, ή μάλλον δεν θα περίμενες. Εδώ και πολλά χρόνια περιμένεις. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Θα πει κάποιος τώρα, Βέρος Πασόκος, εντάξει, πράγματα αλλάζουν, μη λαϊκίζεις τώρα αυτό. Αλλά είναι μια διαφορά, τι να κάνουμε τώρα, μια διαφορά στον χρόνο. Εξελίσσονται τα πράγματα, ναι, το δεχόμαστε, αλλά δεν πρέπει να την επισημάνουμε αυτή τη διαφορά. Διότι οι σημαίες παραμένουν ίδιες. Ο ήλιος του Πασόκ παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή δεν άλλαξε σημαία, δεν βρήκαμε καμία διαφορά στην αλλαγή της σημαίας. Βρήκαμε όμως στο μέσο που μεταφέρει τη σημαία τη διαφορά. Γι' αυτό την επισημαίνουμε. Με ό,τι συμπεράσματα μπορεί να συνέγει ο καθένας. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή στη χώρα. Έχει μείνει, ρε παιδί μου, στο υποσυνείδητο των πολιτών, Πασόκ, ωραία χρόνια. Το τι εννοεί ο καθένας ωραία χρόνια, βέβαια, σκολεί πάρα πολύ η συζήτηση. Είναι μια σύντομη, πολύ σύντομη φράση με πολύ δυσδιάκριτα όρια και προφανώς διαφορετικές ερμηνείες.

Είχε ενδιαφέρον ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν έτσι ένα οικογενειακό κλίμα. Εμείς δεν το αμφισβητούμε προς Θεού. Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν αντιπαρατεθεί εσωκομματικά, τώρα σε αυτή την προσπάθεια, οδεύοντας και προς τις κάλπες, φαίνεται να θέτουν τα εσωκομματικά όπλα παραπόδας μέχρι εκεί, όχι στο σεντούκι, παραπόδας, και βλέπουμε, είναι αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, που ναι, εντάξει, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα με βρεις εκεί απέναντι. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στελέχη, τέλος πάντων, που δεν είναι του κλίματος του σημερινού Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: κύριος Ανδρουλάκης νωρίτερα μιλώντας στους δημοσιογράφους έκανε λόγο για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αναγκάσει το λαό να πληρώνει καθημερινά υπέρογκο κόστος ζωής. Για πάμε να ακούσουμε έτσι την πολύ σύντομη του δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το Πασό είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Για το αποτύπωμά του αγνές της μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Και ότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα. Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις. Σήμερα λοιπόν καλώ το λαό της Κρήτης 7,5 ώρα εδώ από την ιστορική πλατεία Δημοκρατίας, των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων να γιορτήσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης.
0: Πλατεία Ελευθερίας, όχι Δημοκρατίας, αλλά εντάξει, μικρή διαφορά έχει. Ραντεβού λοιπόν στις 7.30 δίνει το ΠΑΣΟΚ με τους φίλους και τα μέλη του κινήματος.

Ραντεβού με την αξιοπιστία επιχείρησε χθες να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως καταλαβαίνετε, η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσιάστηκε χθες έχει ήδη εγκλωβιστεί σε δύο εύκολες βεβαιότητες. Η μία βεβαιότητα αφορά την κυβέρνηση, η οποία παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελλάς ως επιστροφή στις ακάλυπτες υποσχέσεις και μάλιστα ανεβάζει και το λογαριασμό στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη, η Ελλάς επιμένει ότι το συνολικό κόστος των παρεμβάσεών της περιορίζεται στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ και την μπορεί εύκολα να καλυφθεί χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Η αλήθεια με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπει ούτε την άκρητη υιοθέτηση της κυβερνητικής κοστολόγησης,

των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ούτε την αποδοχή της αντιπολιτευτικής διαβεβαίωσης ως επαρκούς απόδειξης. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι όσα μέτρα ανακοίνωσε και μπόρεσε να ποσοτικοποιήσει, ανακοίνωσε χθες ο κ. Τσίπρας και μπόρεσε να ποσοτικοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών, προσεγγίζουν τα 13 δις το χρόνο. Και μάλιστα σπέβδει να διευκρινίσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι είχε αφήσει και άλλες εξαγγελίες εκτός των 13 δις λόγω ανεπαρκών λεπτομεριών. Πώς έβγαλε αυτά τα 13 δις η κυβέρνηση? Πρόσθεσε διαφορετικές οικονομικές κατηγορίες, μόνιμες δημοσιονομικές δαπάνες, εφάπαξ ταμιακές επιβαρύνσεις, επενδυτικές δαπάνες, φορολογικές απώλειες και χρηματοδοτικά εργαλεία και έφτιαξε μια σούμα 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο που έσπευσε να αποτιμήσει σχεδόν στο διπλάσιο τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα η Ελλάς, επιβεβαιώνει ότι ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 3 σχεδόν δισεκατομμυρίων ευρώ είναι κόστη τα οποία δεν είναι ετήσια, αλλά είναι εφάπαξ κόστη. Δηλαδή η κατάργηση της προκαταβολής σε ατομικές επιχειρήσεις είναι ένα εφάπαξ κόστος και δεν είναι κάθε χρόνο το ίδιο κόστος. Ή η μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων επίσης είναι ένα εφάπαξ κόστος. Προφανώς και αυτό δεν ακυρώνει τη συνολική ένσταση, διότι αυξήσεις για παράδειγμα σε γιατρούς, νοσηλευτές, που ισχυρίζεται ότι θέλει να κάνει ο κ. Τσίπρας, αυξήσει σε προσλήψεις εκπαιδευτικών, διεύρυνση φορολογικής έκπτωσης για οικογένειες με παιδιά, μείωση του ΦΠΑ κτλ. Δημιουργούν επαναλαμβανόμενες επιπτώσεις. Για αυτές η Ελλάς οφείλει να απαντήσει γραμμή προς γραμμή και όχι με έναν συνολικό αριθμό, ένα κουβά δηλαδή των 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδείξει ότι το πρόγραμμα δημιουργεί ετήσια επιβάρυνση 13 δις επειδή προσθέτει ανώμια μεγέθη, αλλά και η Ελλάς δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι όλες οι υποσχέσεις της χωρούν πράγματι στα 7,4 δις.

Μας λέει ο κύριος Τσίπρας, 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Και μέσω μισθό, άμεσα, μέσω 27 δηλαδή, μέσα εκλογές, μετά τις εκλογές, αυτό εννοεί, να αναλάβει την κυβέρνηση εννοείται και να πάει το μισθό με ένα νόμο και ένα άρθρο στα 1000 ευρώ. Και επίσης δεσμεύεται για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ, αλλά στο τέλος τετραετίας. Είναι μακριά αυτά τα ποσά από την εφικτότητα. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, ο οποίος έχει ήδη εξετάσει και μελετήσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αύξηση του ελληνικού κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και όχι στα 1000 το 27, και έχει επισημάνει ότι μια τέτοια μεταβολή μπορεί να ενισχύσει συνολικά τους μισθούς και να λειτουργήσει ως πίεση για βελτίωση παραγωγικότητας. Άρα, ουσιαστικά η πρόταση Τσίπρα επί της ουσίας αυξάνει κατά 50 ευρώ αυτό που ο ΟΣΑ βλέπει ως εφικτό. Επομένως, η πρόταση δεν είναι τέλος πάντων του φεκιά στον αέρα. Αυτό είναι ως βάση συζήτησης. Από εκεί πέρα όμως, η κίνδυνη είναι υπαρκτή για εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση ή για μικρές επιχειρήσεις με στενά περιθώρια, ιδιαίτερα όσο η παραγωγικότητα παραμένει αδύναμη. Τα λέμε αυτά γιατί θα πρέπει να συνυπολογιστεί και θα πρέπει να παρουσιαστεί επαρκώς από την Ελλάς. Πώς θα επιτευχθεί η μείωση μη μισθολογικού κόστους, πώς θα διασφαλιστεί πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις στη τεχνολογία και στην κατάρτιση, γιατί όλα αυτά, χωρίς παραγωγική στήριξη, ένα τμήμα της αύξησης μπορεί να επιστρέψει ως υψηλότερες τιμές, αδήλωτη εργασία ή ακόμη και απώλεια θέσεων απασχόλησης.

1.000 κατοικίες με κυβερνητική κοστολόγηση που φτάνει περίπου στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ετησίως 1,5 δισεκατομμύριο, με βάση μια πλήρως δημόσια κατασκευή κατοικιών 80 τετραγωνικών μέτρων και κόστους 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προφανώς αυτή η αριθμητική στέκει, αλλά μόνο εφόσον δημόσιο αναλάβει ολόκληρη την κατασκευή και το σύνολο της χρηματοδότησης. Υπήρχε κάτι άλλο που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό. Μίλησε για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Μια πολύ σημαντική ιδέα. Ουσιαστικά θα είναι το ταμείο που θα έρθει να αντικαταστήσει το κενό που θα αφήσει, να αναπληρώσει μάλλον το κενό που θα αφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια όμως Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν είναι δημοσιονομικά έσοδα. Είναι χρηματοδότηση που δημιουργεί υποχρεώσεις. Και ανάλογα με τη δομή του φορέα και τον τρόπο διάθεσης των πόρων, μπορεί να επηρεάζει και τον κανόνα των δαπανών και του λογαριασμού της γενικής κυβέρνησης. Αυτά τα λέμε στα υπόψη. Αυτά ως πρώτη ανάγνωση, έτσι πολύ επιγραμματικά από τις θέσεις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα. Είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Τσίπρας, ανακοίνωση δηλαδή, όπως για παράδειγμα το γεγονός θα αποκεντρώσει υπουργεία. Με πρώτο το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο ανακοίνωσε ότι το χωροθετεί, δηλαδή θα μεταφερθεί όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού, το κτίριο θα βρούμε εδώ, φαντάζομαι, ναι, στην Κρήτη.

Μίλησε και για αποκέντρωση και για άλλα υπουργεία, δηλαδή εκτός Αττικής, το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο, το ναυτιλίας στον Πειραιά και το τουρισμού στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Και εδώ πρέπει να απαντηθεί, ενώ πρέπει με στοιχεία να απαντηθεί, αν πρόκειται για μια ουσιαστική αποκέντρωση ή αν πρόκειται για ένα πολιτικό σύμβολο, πολιτικό συμβολισμό, που απλά θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω. Αλλά για αυτά θα πούμε από Δευτέρα, διότι έχουμε με αφορμή τώρα, ξέρετε, μας αστροφεί ο κύριος Τσίπρας, ναι, εννοείται. Να δούμε, ας πούμε, τι κέρδισε, τι έχει κερδίσει μέχρι σήμερα. Τι έχει κερδίσει μέχρι σήμερα η Μακεδονία και η Θράκη, με το παράδειγμα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Και ενδιαφέρον να δούμε τι έχει κερδίσει, αν έχει κερδίσει, τι έχει κερδίσει. Θα κάνουμε ένα παραλληλισμό για να δούμε τι μπορεί να κερδίσει το Ηράκλειο και η Κρήτη με το Υπουργείο Τουρισμού, τι μπορεί να κερδίσει η Λάρισα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τι μπορεί να κερδίσει ξανά με δεύτερο Υπουργείο η Μακεδονία, το Υπουργείο Βιομηχανίας και ούτω καθεξής. Αλλά ας αφήσουμε και κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν θα βάλουμε μια ανατέλεια, θα πάμε στη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην Τελεσμένη στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς το καθιερωμένο πολιτικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Εξελίσσεται φέτος ένα πρώτο μεγάλο τεστ εν ώψη και των εκλογών για το πώς θα στηθεί η πολιτική μάχη της επόμενης περίοδου και κυρίως για το πώς μπορεί να μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες παρουσίασε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης με το κυβερνητικό πακέτο μέτρων και θα ακολουθήσουν προφανώς και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και κάπως έτσι αρχίζει ξανά η γνωστή μάχη των αριθμών. Φορολαφρύνσεις, παροχές, εισοδήματα, συντάξεις, στεγαστικό, ακρίβεια και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσο μπορούν πλέον τα οικονομικά μέτρα να μετακινήσουν πραγματικά τους ψηφοφόρους. Και έχει ενδιαφέρον να έχουμε και τις απαντήσεις από τα ευρήματα της έρευνας People of Greece της Q&T, η οποία έρευνα βάζει στο επικεντρό δύο χαρακτηριστικά, την αποφασιστικότητα και την εγκύτητα. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Κώνστα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν από το βασικό, μάλλον από το πιο παράδοξο. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση να εμφανίζει σημαντική κοινωνική φθορά και ταυτόχρονα να εξακολουθεί να προηγείται καθαρά τον αντιπάλων της? Είναι δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή αδυναμία της αντιπολίτευσης?
1: Είναι κεντρικό αυτό το ερώτημα και είναι κάπως καταληκτικό, αλλά είναι όντως το πιο κεντρικό. Γιατί όσο και να λέγαμε για την σημασία των οικονομικών μέτρων που είτε η κυβέρνηση είτε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης παρουσιάζει, θα σας έλεγα ότι τελικά η τελική ερώτηση, ή μάλλον η σημαντική ερώτηση είναι αυτή στην οποία καταλήγεται, διότι ξέρετε, για να πιάσουμε από την αρχή και να τα συνδέσουμε με μέρες παραμονής της ΔΕΘ που είναι και με τα όσα είδε ο κ. Τσίπρας ήταν εδώ. Εδώ λέω γιατί
0: είμαστε
1: του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η σκέψη είναι ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός γύρω από τα οικονομικά μέτρα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός ενώ των κομμάτων, γιατί η θεωρία, η βιογραφία μιλά όλο και τενότερα τα τελευταία χρόνια για τη σημασία των οικονομικών μέτρων στον προσδιορισμό της ψήφου, πολύ περισσότερο από παλαιότερα, όταν οι κοινωνικές τάξεις ή τελικά οι κομματικές ταυτίσεις είχαν το σημαντικότερο ρόλο. Άρα τα κόμματα κυνηγούν τα οικονομικά μέτρα γιατί θεωρούν ότι αυτά μπορούν να τους προσδώσουν πόντους. Και άρα το κόμμα το οποίο, ας πούμε, έχει την πιο μεγάλη προσφορά, να μιλήσουμε έτσι με όρους αγοράς, θα κερδίσει και περισσότερα. Υπό την έννοια αυτή...
0: Άρα όποιος πλειοδοτήσει, το λέτε?
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό θα σκεφτόταν κανείς έτσι παρατηρώντας την πλειογραφία και τόσο έχουν γραφεί γύρω από την σύνδεση της των οικονομικών μάλλον της τσέπης, όπως καλώς συνήθως λέμε, με την ψήφο. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στην τρέχουσα συγκυρία είναι μια, όπως υπονοήσατε, μια έντονη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στην κυβέρνηση. Κάτι που στην ουσία της στερεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό των παροχών ως έναν μηχανισμό προσέλκυσης ψήφου με τον τρόπο που τα βιβλία λένε. Παρά τα αυτά, θα μπορούσατε να μου αντικρούσετε ότι είναι δημοσκοπικά η επικρατούσα. Άρα εκεί καταλήγουμε γρήγορα στο ερώτημα του τι σημασία τελικά μπορεί να έχουν τα οικονομικά μέτρα όταν φαίνεται να είναι ένας παγιωμένος συστηματισμός δυνάμεων μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που φαίνεται να δίνει καθαρό προβάδισμα στην κυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια πράγματι είναι πολύ έντονη. Πολλοί και διαφορετικοί δείκτες καταγράφουν έτσι χοντρικά ένα συσχετισμό 70-30 σε βάρος της κυβέρνησης, όποιο και είναι το θέμα, είτε είναι οικονομικά μέτρα. Την άλλη εβδομάδα μετρήσετε πώς σας φάνηκαν τα μέτρα και λεφτά στην τσέπη να δώσει η κυβέρνηση. 70-30 θα σας πούνε ότι δεν έπρεπε να τα δώσει. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, ότι είναι αποδεδειγμένο την τελευταία χρονιά, ίσως και περισσότερους από 12 μήνες, ότι η κυβέρνηση ακόμη και αρκετά καθαρά ευνοϊκά για την κοινωνία, για την τσέπη μέτρα, δεν την ευνοούν. Άρα υπάρχει μια έτσι στέρεη στέρεα αρνητική διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση, που προέρχεται από πολλών λογιών πηγές. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι οι πολιτικές που η κυβέρνηση αυτή έχει θέσει δεν υλοποιούνται. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι είναι σε λανθασμένη ιδεολογική βάση. Υπάρχουν τρίτοι οι οποίοι ενοχλούνται από μια σειρά νοοτροπιών που φέρνουν ή βρίσκονται, αν θέλετε, πίσω από σκάνδαλα ή από μικρή ή μεγαλύτερη κατάχρηση θέσης. Υπό την έννοια αυτή είναι ανομοιόμορφες οι αντιδράσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι όμως έντονες. Και αριθμητικά αποδίδονται σε αυτό το 70-30. Όμως αυτό το 70, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί αισθάνομαι ότι μακρηγόρο, δεν το κερδίζει μία μοναδική δύναμη η οποία να τελικά αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο της.
0: Το θέμα είναι ότι δεν το κερδίζει καμία πολιτική δύναμη. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι, προφανώς υπάρχει μια φθορά, αλλά δεν είναι τέτοια που μπορεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς. Και το ρωτώ αυτό για να το απαντήσετε συνολικά. Πριν από αρκετούς μήνες, σε μία από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, είχατε επισημάνει ότι οι πολίτες αυτό που, αυτές, που ψάχνουν είναι έναν τιμωρό. Θυμάμαι τη χαρακτηριστικά τη φράση που είχατε χρησιμοποιήσει. Και εγώ θα σας ρωτήσω, αν μετά από μήνες, μετά από τόσους μήνες που έχουμε κάνει τη συγκεκριμένη συζήτηση, έχετε διαπιστώσει μέσα από τις έρευνες που κάνετε τις αλλεπάλληλες, αν τελικά έχουν καταλήξει ή έχουν βρει τον τιμωρό, γιατί από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ενώ τα ποσοστά δηλαδή που λαμβάνουν τα κόμματα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν προηγείται κάτι τέτοιο.
1: Έχουν βρει. Ναι, δεν φαίνεται με τον έχουν βρει. Καλά κάνετε και θυμίζετε την φράση. Θα την έλεγα και σήμερα. Όντως το τιμωρό είναι, με άλλα λόγια, γιατί υπάρχει τιμωρό που θα εκφράσει την αρνητική διάθεση που έχουν απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι με άλλα λόγια αυτό που είπα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, ότι δεν φαίνεται να κερδίζει το συνολικό ποσοστό μία δύναμη που να ξεχωρίζει. Σωστά είπατε ότι δεν κερδίζουν ούτε καν πολλές, με την έννοια ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, ψηφοφόροι, οι οποίοι απορρίπτουν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και μένουν πιθανόν στο σπίτι τους, ή τέλος πάντων εκφράζουν την πρόθεση να μείνουν στο σπίτι τους στις δημοσκοπήσεις. Όντως δεν φαίνεται να υπάρχει καθαρή εικόνα τιμωρού, και εκείνη που περνάμε, γιατί αναφέρατε και τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας Πίκλο Κρίς, στη συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά των ηγετών. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να καταγράφουμε τις προτιμήσεις απέναντι σε μια σειρά διπόλων, όπως για παράδειγμα το αν θεωρήσω ότι πρέπει ο ηγέτης χώρας να είναι ένας άνθρωπος που ενώνει και συνθέτει, ή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει δύσκολες αποφάσεις, να είναι αποφασιστικός ή να είναι συνθετικός και ενωτικός. Σας λέω ένα παράδειγμα για να αντιληφθούμε την μεθοδολογία. Έτσι, αδρές γραμμές. Απαντούν οι πολύ περισσότεροι ότι προτιμούν τον αποφασιστικό. Θέλετε έναν που να κινείται με άνεση στα κέντρα εξουσίας ή με άνεση ανάμεσα στον απλό κόσμο. Απαντούν με μεγάλο ποσοστό αυτών που είναι κοντά στον απλό κόσμο. Άρα λοιπόν έχουμε μια αρκετά καθαρή εικόνα για το τι είδους αρχηγό θέλουν. Έτσι. Αν μετά όμως αναζητήσουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι στα μάτια τους αποφασιστικός, είναι στα μάτια τους προσιτός, δηλαδή κοντά στον απλό κόσμο. Οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν κερδίζουν σημαντικά ποσοστά. Ο κ. Τσίπρας, για παράδειγμα, δεν εκλαμβάνεται ως αποφασιστικός. Δεν εκλαμβάνεται καν πλέον, και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί στο παρελθόν δεν συνέβαινε, δεν μετριόταν έτσι, ως προσιτός. Θα μου πείτε, πέρασε από την Πρωθυπουργία, άρα απέκτησε, αν θέλετε, μια απόσταση από τον δεμινό άνθρωπο που ήταν αρχηγός ενός κόμματος πριν από 15 χρόνια, ενός ριζοσπαστικού κόμματος. Επίσης όμως εγώ θα έλεγα ότι και αυτή η υπερεπικοινωνία, χρησιμοποιώ ένα νεολογισμό, το ξέρω, δημιουργεί την αίσθηση ενός ανθρώπου που υπερβάλλει στον σχεδιασμό των πολιτικών του κινήσεων, και άρα είναι περισσότερο ένας επαγγελματίας της πολιτικής παρά ένας από εμάς. Νομίζω ότι αυτά το έχουν κοστίσει στην εικόνα της εγκύτητας, και γι' αυτό δεν εκλαμβάνεται από τους προφόρους ως τέτοιος, ούτε αποφασιστικός, ως αποφασιστικός εκλαμβάνεται. Κάτι που ευκολότερα θεωρώ πως δικαιολογείται, είναι ένας άνθρωπος που, για τον οποίο καταγράφονται παλινοδίες, ειδικά στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, ήδη 2015, ένας άνθρωπος που άφησε το κόμμα με το οποίο ο ίδιος είχε ταυτιστεί, δημιούργησε ένα άλλο. Δεν είναι πολύ σαφές το τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους του. Δεν μοιάζει, είναι ένας άνθρωπος που πατά με αυτή τη στιγμή έτσι καθαρά στο δρόμο των αποφασιστικών πολιτικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσω, αν ο κύριος Τσίπρας που φαίνεται να έχει πάρει τη δεύτερη θέση, σημαντική βέβαια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τα ζητούμενα, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ηγέτη, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο τιμωρός. Και νομίζω μέσα από το βράδυ του κύριου Τσίπρα θα στο...
0: Μας δώσατε την απάντηση. Θέλω να επανέλθω λίγο στη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ παραδοσιακά, εντάξει, το ξέρουμε, λειτουργεί ως πεδίο οικονομικών υποσχέσεων. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο οι παροχές πάβουν να λειτουργούν θετικά και να αντιμετωπίζονται ως προεκλογική συναλλαγή? Δηλαδή, μπορεί ένα μεγάλο πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ αύριο, που θα ανακοινωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη, παράδειγμα, λέω, υπόθεση εργασίας κάνω, να ενισχύσει την αποστροφή των πολιτών?
1: Ναι, δεν είναι ποσοτικό το...
0: Έχουμε και ένα ιστορικό, συγγνώμη, ιστορικό προηγούμενο. Βέβαια, τότε ο Κώστας Σιμίτης πήγαινε προς τις εκλογές του 2003, ενώ στη ΔΕΘ του 2003, ενώ ήταν δημοσκοπικά πίσω από την Νέα Δημοκρατία τότε, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο τώρα, αλλά έδωσε τότε για τα οικονομικά δεδομένα της εποχής 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τσέπωσαν, το λέω με αγοραίο όρο, οι πολίτες, ό,τι τέλος πάντων πήραν. Και το Γενάρη αναγκάστηκε να παραδώσει το κόμμα και μετά να ακολουθεί και μια συντριβή.
1: Ναι, έτσι έγινε τα πράγματα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά εδώ ήμασταν και τα θυμόμαστε. Θα έλεγα ότι δεν είναι ποσοτικό το όριο. Δηλαδή δεν το είπαν οι πολίτες το 2004, για παράδειγμα, επειδή ξεπέρασε, ξέρω εγώ, τα 100 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των παροχών. Δεν παίρνουν δηλαδή σε αυτήν την, αν θέλετε, τεχνική ποσοτική ανάλυση οι ψηφοφόροι. Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο που δεν αφορά τα ίδια τα μέτρα, αλλά το κλίμα, την εικόνα απέναντι στην κυβέρνηση, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα για την κυβέρνηση είναι σημαντικά αρνητική. Υπό την έννοια αυτή δεν είναι εύκολο να αλλάξει η εικόνα και άρα και οι δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης χάρη στα όποια οικονομικά μέτρα ανακοινωθούν το Σάββατο. Άρα θα έλεγα, και αυτό ταιριάζει και στην ιστορία που διηγηθήκατε για τον Κώστα Σιμίτη το 2004, ότι υπάρχει ένα όριο, αν θέλετε, πέραν από το οποίο οι πολίτες κάπως κλείνουν τα αυτιά τους, δεν ακούν τη συνέχεια.
0: Το οποίο, αν καταλαβαίνω καλά, δεν είναι ποσοτικό, δηλαδή είναι το θέμα του ποσού.
1: Δεν είναι ποσοτικό.
0: Ποιο είναι,
1: ναι.
0: Πώς περιγράφεται αυτό το όριο?
1: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την έκταση των αρνητικών συναισθημάτων. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει και θυμό και κόποση. Mm-hmm. Και τα δύο συναισθήματα είναι αρνητικά. Σκεφτείτε μια σχέση προσωπική. Σκεφτείτε ότι με τον άνθρωπο που είναι σύντροφός σας, έχετε και θυμό και έχετε και κουραστεί από τη συμπεριφορά του. Υπάρχει λοιπόν ένας, άρα έχετε υπομείνει, αν θέλετε, περιμένατε, είχατε προσδοκίες και δεν εκπληρώθηκαν. Mm-hmm. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν της κούρασης και του θυμού, ο θυμός, ξέρετε, μπορεί να είναι πιο στιγμιαίο συνέστημα από την κούραση, οδηγούν έναν άνθρωπο στο να μην ακούει, να μην βλέπει ακόμη και την μετάνοια του συντρόφου του. Νομίζω ότι ένα όριο στο συνέστημα, το αρνητικό, είναι αυτό το οποίο απαγορεύει, αν θέλετε, την επίδραση των οικονομικών μέτρων που σε άλλες συγκυρίες, σε συγκυρία δηλαδή μη αρνητικών συναισθημάτων, κάποιος θα έλεγε ότι ένα οικονομικό μέτρο Χ μπορεί να έχει μια επίδραση σημαντική στην ύφη ψήφου. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι πια σε αυτό το επίπεδο όπου πια οι πολίτες δεν την ακούν και δεν θα μπορέσει να αναστρέψει τη δυσμένεια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσει ούτε θα καταποντιστεί, διότι δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν 25% Έλληνες σίγουρα που την συνεχίζουν να την στηρίζουν, είτε με ενθουσιασμό είτε με λιγότερο ενθουσιασμό. Όσο αυτοί παραμένουν περισσότεροι από αυτούς που συγκεντρώνει ο τιμωρός, για να δανειστώ τον όρο που συζητάμε τόση ώρα, τότε μπορεί να βρεθούν μπροστά και άρα να εξασφαλίσουν την υπεροχή στις πρώτες εκλογές και κάπως και την, να έχουν στο χέρι την πρώτη κίνηση, αν θέλετε.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι πιέζεστε και επειδή είναι 3 Σεπτέμβρη σήμερα και γιορτάζει το Πασόκ και μάλιστα έχει μια μεγάλη εκδήλωση εδώ. Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος του κόμματος από όλη τη χώρα εδώ στο Ηράκλειο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εντοπίζεται πρόβλημα στην αποφασιστικότητα, στην αμεσότητα, την προσιτότητά του στους πολίτες? Είναι πλέον πρόβλημα πολιτικής στρατηγικής ή έχει μετατραπεί σε πρόβλημα προσωπικού πολιτικού προφίλ που δύσκολα διορθώνεται?
1: Κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς ως απάντηση στο ερώτημά σας. Να αρχίσω από το ότι τα δύο χαρακτηριστικά, την αποφασιστικότητα και την εγκύτητα, τα δύο χαρακτηριστικά δεν σκοράρει ψηλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Και η προσωπικότητά του συνήθως χαρακτηρίζεται ως ψυχρός, απόμακρος, δεν τον βοηθούν στο να δείξει οικείος, κοντινός. Και αποφασιστικός δεν χαρακτηρίζεται στην πράξη. Μοιάζει να εμφανίζει διπορούμενες στάσεις απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα σε πάθος χρόνου, δηλαδή, λέω, μέρα με τη μέρα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, δεν κερδίζει θετικές εκτιμήσεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που τόση ώρα λέμε ότι είναι τα σημαντικά σήμερα για τους Έλληνες, έτσι. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα το αν είναι πολιτικό ή προσωπικό τελικά το πρόβλημα, δεν πρέπει να παραλείπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενδιάμεσο κόμμα αυτή τη στιγμή. Ένα κόμμα δηλαδή μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και που ό,τι τέλος πάντων ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ή φαίνεται να είναι εν πολύ σήμερα το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Κάθε ενδιάμεσο κόμμα είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι μονίμως απολογούμενο από την κοινή γνώμη στο ερώτημα με ποιον είσαι πιο κοντά, πώς θα ψηφίσεις στο κοινοβούλιο τώρα που είναι κυβέρνηση ο ένας ή ο άλλος, γιατί συμφώνησες μαζί του, πες με ποιον θα πας αν χρειαστεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση συμμαχίας. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε ενδιάμεσο κόμμα έχει την εγγενή δυσκολία του να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Την έννοια αυτή είναι και πολιτικό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε ενδιάμεσου κόμματος. Σε αυτό έρχεται και μια αδυναμία στα προσωπικά σκορ που καταγράφεται για τον κύριο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι καθιστά το μέλλον, το εκλογικό μέλλον του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες εκλογές δύσκολο.
0: Με μία φράση, την εκτίμησή σας. Αν αύριο είχαμε κάλπες. Δεν σας ρωτήσω για το αποτέλεσμα, σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο συνέστημα πιστεύετε ότι θα καθόριζε περισσότερο το αποτέλεσμα των εκλογών? Ο φόβος για πιθανή αστάθεια, λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ζήτημα σταθερότητας, η ανάγκη αλλαγής, ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση και η ανάγκη για τιμωρία ή η απουσία μιας εναλλακτικής ηγεσίας που να πείθει ότι μπορεί πράγματι να κυβερνήσει?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω πώς πάνε τα πράγματα. Η απογοήτευση, ο θυμός, τα αρνητικά συναισθήματα είναι τα κυρίαρχα. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Άρα αυτή στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Όμως το να μουτζώσουμε την κυβέρνηση, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν μπορεί να συμβεί στην κάλπη. Να βρίσουμε δηλαδή στο χαρτί θα βγει άκυρο. Να ζωγραφίσουμε την παλάμη μας επίσης. Πρέπει να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα. Κάποιον άνθρωπο. Επειδή ή μάλλον όσο δεν μας ενθουσιάζει, δεν μας δίνει ελπίδα και αισιοδοξία κάποιος άλλος, τότε τι έχουμε να κάνουμε πέραν από το να βάλουμε τη μούτζα μας, αν θέλετε, στο φακελάκι, να μην πάμε στην κάλπη. Άρα το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από όσους παραμένουν ενθουσιώδεις ή αισιόδοξοι και φοβισμένοι και οδηγούνται, θέλω να πω, μια διαφορετική εναλλακτική από αυτήν την Νέα Δημοκρατία, και οδηγούνται στην κάλπη. Άρα θα σας έλεγα ότι το αποτέλεσμα, να το πω αλλιώς, δεν θα έλεγα εύκολο ότι το αποτέλεσμα θα δοθεί από τα αρνητικά συναισθήματα. Γιατί τα αρνητικά συναισθήματα οδηγούν μακριά από την κάλπη αυτή τη στιγμή. Αφήνουν λοιπόν ένα χαμηλό ποσοστό ανθρώπων μέσα στο οποίο οπαδοί, οι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να φανούν τεχνητά πολύ περισσότεροι. Και τελικά, πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς αυτήν την εξέλιξη? Δεν θα λέγατε ότι καταγράφηκε ο θυμός ή η απογοήτευση. Μπορεί να καταλήγατε στο συμπέρασμα ότι τελικά καλά είναι με τη Νέα Δημοκρατία, φοβήθηκαν ή τέλος πάντων ενθουσιάστηκαν, την ψήφισαν. Αυτό θα έχει προεκύψει όμως γιατί οι θυμωμένο απογοητευμένοι έμειναν μακριά από την κάλπη. εικάζω ότι αυτό θα συμβεί αν έχουμε εκλογές την επόμενη εβδομάδα.
0: Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω, κύριε Κωνσταντινίδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση και τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ιάννης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος της πλατφόρμας People of Greece της QNT. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτή την πλατφόρμα έρχονται στο φως της δημοσιότητας έτσι ευρήματα από αλλεπάλληλες έρευνες με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια που τίθεται κάθε φορά ως ερωτήματα απέναντι στους πολίτες. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο επίσης παραμένει για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως είπαμε στην εισαγωγή, σήμερα το Πασόκ επιστρέφει σε ένα τόπο όπως είναι το Ηράκλειο με τεράστιο συμβολικό φορτίο για την ιστορία του. 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, ηγεσία και κορυφαία στελέχη που βρίσκονται στην Κρήτη και το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας επιχειρούν να στείλουν ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά κυρίως το μέλλον. Και ότι το Πασόκ, αυτό είναι το μήνυμα που επί της ουσίας θέλει να στείλει από την Κρήτη, το κόμμα μπορεί να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας. Και ίσως αυτό ακριβώς είναι σήμερα και το δυσκολότερο ερώτημα. Γιατί είναι σχετικά εύκολο να ανακαλέσεις τις μνήμες μιας εποχής κατά την οποία το Πασόκ δεν κέρδιζε απλώς εκλογές. Και όπως έγραψε και χθες σε προσωπική του ανάρτηση ο κ. Γερουλάνος, είχε κερδίσει το μυαλό και την καρδιά ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ δυσκολότερο όμως είναι να μετατρέψει αυτή την ιστορική παρακαταθήκη σε σημερινό κοινωνικό ρεύμα, σε πολιτική πλειοψηφία και τελικά σε μια κυβερνητική προοπτική. Και αυτή η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εν ώψη και της ΔΕΘ, εκεί που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επανακαθορίσει την οικονομική ατζέντα της και το Πασόκ θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν διαθέτει απλώς ισχυρή κριτική ως αντιπολίτευση, αλλά και μια πιστική, κοστολογημένη και εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλησπέρα σας, κύριε Γερουλάνο.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα και καλησπέρα στους επιρρατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω μετά.
1: Καλά μου, εγώ ευχαριστώ.
0: Μετά τις επαιτίες, μιας και είστε και εσείς εδώ στο Ηράκλειο, γράψατε χθες ότι το παλιό Πασόκ κέρδισε το μυαλό και την καρδιά του ελληνικού λαού. Γιατί το σημερινό Πασόκ, παρά τη μεγάλη φθορά της κυβέρνησης, δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει ξανά ούτε την καρδιά, ούτε κυρίως, τουλάχιστον δημοσκοπικά, την ψήφο ενός πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος?
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Το Πασόκ δεν ξύπνησε μια μέρα και βρέθηκε να κερδίζει την καρδιά για το μυαλό του πολίτη. Έφτισε μια παρακαταθήκη πολλά χρόνια και σιγά σιγά έπεισε ότι αυτό το οποίο έλεγε όχι μόνο ήταν εφικτό, αλλά έπεισε την κάθε οικογένεια ότι μπορεί μέσα εκεί να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή είναι η κοινωνική μας δουλειά τώρα. Το Πασόκ πέρασε από τα χίλια κύματα, όπως ξέρετε κι εσείς, ουσιαστικά πληρώνοντας το κόστος των μνημονίων που άφησε πίσω η κυβέρνηση Καραμανλή. Αλλά τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που η ανοχή που υπήρχε προς τη Νέα Δημοκρατία είχε αρχίσει να εξαντλείται και έχει ευκαιρία να μιλήσει ξανά στον κόσμο. Αυτός ο κόσμος περιμένει από εμάς διάφορα πράγματα. Θα τα πω ένα-ένα. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα επιφυλάσσονται για το αν θα ψηφίσουν Πασόκ είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές ανάγκες. Άλλοι δεν έχουν πρόσβαση στην κάλπη και τους είναι δύσκολο να πάνε να ψηφίσουν. Άλλοι, για παράδειγμα, θέλουν ένα πάρα πολύ καλά κοστολογημένο πρόγραμμα. Άλλοι είναι αυτοί που θέλουν να τους ακούσουμε. Δεν είναι όλοι. Η αποχή δεν εκφράζεται μόνο μέσα από ένα, αν θέλετε, τύπο ψηφοφόρο. Άρα η δική μας δουλειά είναι όπως τότε. Να πάμε σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, να πείσουμε το πρόγραμμα μας είναι καλό, ότι αφορά την κοινωνία και ότι, ότι κάθε κοινωνική ομάδα θα αλλάξει με έναν συγκεκριμένο τρόπο εάν το κάνουμε πράξη. Είναι μια που έχουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Το Πασόκ έχει δώσει ένα τίτλο με αφορμή και σημερινή επέτειο, ξεκίνημα νίκης από το Ηράκλειο. Νίκη λοιπόν σημαίνει καθαρά πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πιστεύετε σήμερα ότι αυτός είναι ρεαλιστικός στόχος ή περισσότερο μια πολιτική διακήρυξη?
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος θα γίνει πράξη κάτω από τις εξής συνθήκες. Αν υπολογίζει κανείς ότι σήμερα το περίπου η μισή Έλληνες και Ελληνίδες δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος είναι πάρα πολύ εφικτός αν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που παλιά ψήφισαν το Πασόκ ότι σήμερα το Πασόκ τους μιλάει, έχει σκοπό να φέρει την αλλαγή που ήρθε και τότε. Δηλαδή αν τους πείσουμε με τις θέσεις μας, με το πολιτικό μας προσωπικό, με τη σοβαρότητα την οποία φέρνουμε στο τραπέζι, ότι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι αυτό είναι πολύ εφικτό. Γιατί ο κόσμος θέλει να βρει λύση. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήθελε πριν από ένα χρόνο. Ο κόσμος αναζητεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να έρθει κάτι το οποίο μπορεί να δώσει προοπτική στον τόπο. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινό, όσο αυτό το κοινό είναι πλειοψηφικό, τόσο περισσότερο δική μας δουλειά είναι να πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι έχουν τις απαντήσεις.
0: Υπάρχει χρόνος. Και θα πει κάποιος ότι ίσως είναι λίγο άτομο το ερώτημα, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες. Αν όλα κυλήσουν έτσι όπως τουλάχιστον έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, μέχρι την άνοιξη δηλαδή, για να γίνουν οι εκλογές. Και του λέω αυτό γιατί, αν υπάρχει χρόνος, διότι δημοσκοπικά τουλάχιστον και σαν τάση αυτό που και εμείς εισπράττουμε, πέρα από τα πολύ συγκεκριμένα και από τα επιστημονικά δεδομένα, από τα ευρήματα εννοώ των δημοσκόπων, είναι ότι επί της ουσίας το περιβάλλον δεν έχει αλλάξει, δεν έχει ανατραπεί. Άρα που σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει τα τελευταία, να μην μιλήσω από το 2023 και μετά, τα τελευταία περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που να πείσει τους πολίτες ότι δεν είναι μια συμφέρουσα επιλογή για τη χώρα η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι λοιπόν αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα τρία χρόνια το Πασόκ και ανακεφαλαιοποιήσει και τώρα αυτούς τους μήνες απλά να κτίσει ενδεχομένως και μια διαφορά ως πρώτο κόμμα, όπως λέτε εσείς, να χτίσει μια διαφορά με τον δεύτερο?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο έχει πείσει το Πασόκ, όπως και θεωρώ ότι το έχει πειστεί και ο Έλληνας πολίτης και από μόνος του, είναι ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Περίπου 80% του ελληνικού λαού, για να μην πω παραπάνω, βλέπουν την Νέα Δημοκρατία πλέον ως μια κακή κυβέρνηση. Άρα και σε αυτό η αντιπολίτευση που έχει κάνει το Πασόκ έχει συμβάλει τα μέγιστα. Έχουμε μιλήσει για προβλήματα όπως είναι η απουσία της κυβέρνησης πια στο κοινωνικό κράτος, η αδυναμία της να μιλήσει στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, οι δυσκολίες που έχει να πείσει ότι μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Όλα αυτά είναι πράγματα στο οποίο έχει αποτύχει η Νέα Δημοκρατία, τα έχουμε αναδείξει. Έχουμε αναδείξει τα προβλήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το έχω κάνει και ο ίδιος ως υπεύθυνος αυτού του τομέα. Άρα το Πασόκ έχει

0: δεν παρουσίασε προτάσεις, δεν έχει παρουσιάσει προτάσεις τώρα τους τελευταίους μήνες εν ώψη των εκλογών. Είναι από τα κόμματα που σε ανύποπτο χρόνο, πολύ μακριά δηλαδή από τις εθνικές εκλογές, για διάφορα ζητήματα έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις σε πολλούς τομείς. Πώς αυτές λοιπόν οι προτάσεις δεν έχουν περάσει στον κόσμο για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό και να διαμορφωθεί αυτό που περιγράφεται και δημοσκοπικά?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω όλους τους λόγους, μπορώ να φανταστώ όμως κάτι. Ναι. Από την ώρα που θα πεις κάτι, τα παιδιά από το σχέδιό σου, μέχρι η κοινωνία να το μάθει και να αποφασίσει ότι αυτό είναι αυτό που θέλει, είναι ένα χρονικό διάστημα. Αυτό δεν υπάρχει εμπολή, ότι γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παίρνει χρόνο να πεις ότι το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο ή ότι φαίνει κάτι καινούριο στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτό το καινούριο που φαίνει που φέρνουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ότι εμείς μιλάμε για το πώς. Μιλάμε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κράτος, μιλάμε για τις θεσμικές αλλαγές τις οποίες πρέπει να δείχνουμε, για να υπάρχει ανταγωνισμός εξουσιών που θα τις αναγκάσει τα μέτρα τα οποία λέμε σήμερα να έχουν αποτύπωμα στη ζωή του πολίτη και στην τσέπη του πολίτη. Γιατί το λέω αυτό? Είναι πάρα πολύ φυσικό όταν λες απλώς μια σειρά από υποσχέσεις να σου πει ο άλλος δεν σε πιστεύω που ότι το λες, δεν θα βρεις τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και να υπάρχει μια αμφισβήτηση της δυνατότητάς να κάνεις πράξη ακόμα και αν σου δέχονται τις καλές προθέσεις. Η δική μας η δουλειά είναι να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό διότι ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να εξηγήσεις τι αυτή τη στιγμή μπλοκάρει την ελληνική κοινωνία και δεν λύνεται το θέμα των κόκκινων δανείων. Τι μπλοκάρει την κοινωνία και δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας. Τι μπλοκάρει την κοινωνία και δεν προχωράνε, δεν αφήνουν αποτύπωμα τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι όλα ερωτήματα. Η απάντηση των οποίων είναι ότι δεν υπάρχει ένα κράτος που λειτουργεί. Αν είχε σοβαρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν είχε σοβαρή λογοδοσία για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα είχαμε προλάβει πολλές ζημίες μέχρι τώρα και θα βλέπαμε μία αλλαγή. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτάσει τις αλλαγές στο κράτος ως η συνθήκη μέσα από την οποία αυτά τα οποία υποσχόμαστε και μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και θα έχουν αποτέλεσμα στη ζωή του πολίτη.
0: Θα σας πω περίπου δύο χρόνια πιο πίσω, στον Οκτώβριο του 2024. Και τότε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση από πλευρά σας είχατε καταθέσει και στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και στον Χαρίδουκα συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα ξαναφτιάξετε το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος. Έχουν περάσει δύο χρόνια πλέον, συμπληρώνουμε σε λίγο καιρό δύο χρόνια από τότε. Είχατε βάλει μάλιστα και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αν κάνουμε σήμερα τον απολογισμό, πώς από εκείνα που ζητήσατε, προτείνατε, πάση περιπτώσει, έγιναν, πόσα έμειναν στα χαρτιά, αν τέλος πάντων έχει υιοθετηθεί κάτι από τις προτάσεις που εσείς έχετε κάνει ή δεν έχει και γιατί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που έχουν υιοθετηθεί και πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα. Και πάντα τα φέρνω ξανά και ξανά στο προσκήνιο με την ελπίδα ότι όσο περισσότερο τα λες, τόσο περισσότερο πείθεις ότι αυτό το οποίο λες το εννοείς, μπορεί να κάνει διαφορά θετική στο κόμμα κτλ. Δεν υποχρεούται ο άλλος επειδή άκουσε κάτι να το κάνει πράξη. Αλλά βλέπω σιγά σιγά με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται τα όργανα, ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουμε και δουλεύουμε τις θέσεις κτλ. Ο τρόπος που τις παρουσιάζουμε είναι πιο κοντά σε αυτά τα οποία ήταν στις προτάσεις μου. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα δω, ας πούμε, να γίνονται πράξη κάποια στιγμή. Προφανώς ο πρόεδρος στο τέλος καταλήγει. Αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ κοιτώντας μπροστά έχει τη δυνατότητα υιοθετώντας κάποια από αυτά τα πράγματα να πείσει και ότι αυτό το οποίο λέει θα κάνει πράξη από τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν συνεχίζω να σπρώχνω για αυτή την ατζέντα γιατί την πιστεύω και βεβαίως είναι στο χέρι του Προέδρου και των οργάνων αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Δεν μπορώ να την επιβάλλω προφανώς μόνο.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, ο κ. Μητσοτάκης, αύριο το δικό της οικονομικό πακέτο. Εγώ θα ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι τα 2, 3, 4, πείτε μας εσείς όσα εσείς μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, έστω και συνοπτικά να μας παραθέσετε, τα 3, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που πρέπει να ακούσει ο πολίτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ώστε να πει, το πω απλά λαϊκά, ναι, ρε παιδί μου, αυτοί όντως μπορούν να κυβερνήσουν διαφορετικά τη χώρα.

0: να κάνω μια διαφοροποίηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει απάνω και λέει ότι εγώ θα πω αυτά τα μέτρα διότι νιώθω ότι αυτή την ώρα χάνω κάποια κοινά της κοινωνίας, φεύγουν από μένα, και ότι αν εγώ τους δώσω λεφτά θα τους ξανακερδίσω. Είναι και η νοοτροπία του κ. Μητσοτάκη κάθε χρόνο που έχει στη ΔΕΘ, μόνο που κάθε φορά που πάει το αποτύπωμα αυτών που υπόσχεται είναι μικρότερο και μικρότερο. Συρρυκνώνεται δηλαδή η επιρροή αυτών των πραγμάτων που κάνουν προς τα κοινά στα οποία στοχεύει και συρρυκνώνεται για έναν απλό λόγο. Διότι ο κόσμος δεν πείθεται πια ότι αυτά τα επιδόματα είναι μια διαφορετική νοοτροπία και έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι με αυτά τα επιδόματα προσπαθεί να εξαγοράσει τις ψήφους του κόσμου. Εμείς αντίθετα δεν πάμε με ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να γίνει νομοθέτημα αύριο το πρωί. Πάμε για ένα σχέδιο τετραετίας, μιλώντας για την ημέρα μετά τις εκλογές και τις προτεραιότητες της αθήσης του ΠΑΣΟΚ. Και αν κάτι είναι το πιο σημαντικό για μένα σε αυτές, είναι το γεγονός ότι προτάσει πριν αρχίσει να λέει εγώ θα κάνω αυτό το, θα δώσω το 13ο μισθό το οποίο το λέει, τη 13η σύνταξη και το καθεξής, αρχίζει και λέει ότι εγώ θέλω ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κράτη. Ένα τρόπο λειτουργίας του κράτους πολύ πιο αποτελεσματικό, όπου η εξουσία δεν κάνει ό,τι θέλει, ότι υπάρχουν οι έλεγχοι της εξουσίας, ότι η εξουσία λογοδοτεί και για τα πεπραγμένα της, και για τα πράγματα που ξόδευσε. Από εκεί μπορεί να έχουμε εξοικονομήσει, μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λέει το εξής πολύ απλό. Εγώ θέλω να αυξήσω, να δώσω τη 13η σύνταξη, όχι μόνο γιατί πιστεύω ότι έχω αδικήσει. Έχουμε αδικήσει αυτά τα χρόνια τον συνταξιούχο. Λέω έχουμε το πολιτικό σύστημα ο οποίος υποφέρει αλλά διότι επίσης αυτή η σύνταξη θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάσα που χρειάζεται η αγορά που σήμερα όπως ξέρετε υποφέρει. Δηλαδή οι αγορές οι οποίες δεν είναι σε τουριστικές περιοχές βρίσκονται σε ύφεση. Ο καλύτερος τρόπος να την τονώσει αυτή την αγορά είναι να έχει ο κόσμος λίγο παραπάνω εισόδημα να μπορεί να ξοδέψει. Λοιπόν, αντί αυτά τα χρήματα να γίνονται υπερκέρδη σε διάφορα λιγοπόλια, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι σημαντικό να το πάρουν οι δημόσιοι πάντα, να το πάρουν οι συνταξιούχοι. Γιατί εκείνοι θα το ξοδέψουν στην τοπική κοινωνία και εκεί θα δουλέψει η μικρομεσαία επιχείρηση. Θα δουλέψει η αγορά και τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα ορατά. Δείτε ας πούμε τη διαφορά που πρεσβεύουμε εμείς από αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Νέα Δημοκρατία πήγε μέσω των τραπεζών στις πολύ μεγάλες εταιρείες και το τελικό αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν ελάχιστο στην ελληνική οικονομία. Ενώ εμείς αυτό που πρεσβεύουμε είναι να εντάξουμε σε έναν βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προφανώς ό,τι κέρδη βγάλουν δεν θα πάνε να τα επενδύσουν στη Ιαπωνία, στην Καλιφόρνια. Θα τα επενδύσουν στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό δεν είναι για να έχεις μεγάλο πολλαπλασιαστή αποτελεσματικότητα των χρημάτων που εξοδεύεις.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γερουλάνο, γιατί ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πρόγραμμα. Επιστρέφοντας στα τις 3 του Σεπτέμβρη, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, είμαστε 52 χρόνια μετά την 3η Σεπτεμβρίου. Αν αφαιρέσουμε τα σύμβολα, τον Ανδρέα που δεν αφαιρεί, τον Ανδρέα, αλλά μπάσχε το λέω για τη συζήτηση, τις πράσινες σημαίες και την νοσταλγία, θα σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η μεγάλη κοινωνική αλλαγή που προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να συγκριθεί σε πολιτικό βάρος με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της πρώτης περίοδου του? Τι είναι αυτό δηλαδή που θα κάνει έναν 25άρη σήμερα να αισθανθεί ότι η 3η Σεπτεμβρίου, που το ακούει σήμερα και ενδεχομένως θα περάσει και την Πλατεία Ευθερίας, αφορά και το δικό του μέλλον?
0: Η αλλαγή στο κράτος, και θα εξηγήσω γιατί. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ, όταν το εξέφρασε πια λίγο πριν πάρει την εξουσία στο συμβόλαιο με τον λαό, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είπε ότι εγώ θέλω έναν Έλληνα και μια Ελληνίδα απελευθερωμένους. Απελευθερωμένους σε εθνικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή θέλω μια χώρα η οποία να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις της μόνη της και να μην είναι εξαρτημένη τότε από την Αμερική, σήμερα από τους δανειστές της. Έναν πολίτη ο οποίος ζει μέσα σε μια λειτουργική δημοκρατία στην οποία μπορεί να συμμετέχει και να νιώθει ότι η δημοκρατία τον υπηρετεί και ως πολίτης ότι μπορεί να αναπτυχθεί, να αναπτύξει τις δεξιότητές του έτσι ώστε να φτιάξει πράγματα τα οποία μπορούν να του αποδώσουν. Αυτή η ελευθερία σε αυτά τα τρία επίπεδα είναι μια αναγκαιότητα και σήμερα. Σήμερα, αν τότε κάτι παραπάνω ή κάτι λίγο παραπάνω από τους μισούς Έλληνες αισθανόντουσαν αποκλεισμένοι από το παιχνίδι, σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που νιώθουν ότι δεν εκφράζονται πια από αυτό εδώ το πολιτικό σύστημα, από αυτό εδώ το κράτος όπως λειτουργεί, είναι πάνω από 70%. Άρα το όραμα παραμένει ακριβώς ίδιο. Ο τρόπος να υλοποιήσεις το όραμα είναι να αρχίζει αυτό το κράτος να λειτουργεί διαφορετικά. Πώς? Με το να βλέπει τον πολίτη ως ίσο, με το να αντιλαμβάνεται ότι ο πολίτης θέλει να δημιουργήσει, ότι δεν είναι ένας τεμπέλης ο οποίος κάθεται, με δεδομένο ότι ο πολίτης θέλει μια δημοκρατία μέσα από την οποία να μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες του αλλά και τις προτάσεις του, μέσα από μια κοινωνία που τον προστατεύει από βασικές ανησυχίες, είτε είναι αυτό ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος, είτε αυτό είναι η σωστή αστυνόμευση μιας γειτονιάς που είναι επικίνδυνη, είτε αυτό είναι όμως κιόλας η κίνδυνη του οποίου επιβάλλει πάνω στον πολίτη το ίδιο το κράτος με τον τρόπο που αλλάζει κάθε μέρα, τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή αυτό το οποίο ζητάει ο πολίτης είναι πρωτίστως ένα κράτος που λειτουργεί διαφορετικά και βεβαίως μέσα από αυτό να μπορεί να ζήσει ο ίδιος καλύτερα, αυξάνοντας το εισόδημά του, μειώνοντας το κόστος της ζωής του, προσφέροντας τις υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν. Άρα το όραμα παραμένει ίδιο και το μόνο το οποίο αλλάζει είναι πώς αυτό εκφράζεται σήμερα στις ανάγκες του πολίτη. Και για να γίνει αυτό πράξη θέλει τις αλλαγές του κράτους στις οποίες το Πασόκ έχει εκφράσει.
1: Κύριε Γερουλάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Καλή συνέχεια, καλή διαμονή στο Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής Αθηνών και εκείνος μαζί με όλους τους, με όλα τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος και τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Ανδρουλάκη. Από χθες οι περισσότεροι προσθέθηκαν και σήμερα αρκετοί στην Κρήτη. Για την σημερινή μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, την εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 λοιπόν θα είναι η έναρξη της εκδήλωσης με κεντρικό ομιλητή φυσικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

σημερινή εκπομπή. Αφήσαμε στο τέλος ένα θέμα που απασχολεί, βλέπω, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι μετά το κρούσμα που είχαμε στην αντιπεριφέρεια Ρεθύνου, περιφέρεια Κρήτης, όπου παραβιάστηκαν οι λογαριασμοί από hackers και βάλαν χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της περιφέρειας Κρήτης, έγινε προσπάθεια να παραβιαστούν οι λογαριασμοί και του Δήμου Αγίου Νικολάου, επιβεβαιώνοντας ότι εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση που έχει βρει κάποια κενά, κάποια τορτά σημεία, με σημείο αναφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα τραπεζικά τους στοιχεία.

Βλέπω ότι γίνεται έτσι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν προχωράει αυτή η συζήτηση. Δεν προχωράει εκεί που θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα να προχωρήσει.

Γιατί το κρίσιμο δεν είναι μόνο το πώς απέκτησαν οι δράστες τους κωδικούς. Το κρίσιμο είναι τι συνέβη αφού απέκτησαν πρόσβαση και γιατί τα συστήματα της τράπεζας επέτρεψαν την εκτέλεση μιας προφανώς ασυνήθισης ακολουθίας συναλλαγών, όπως για παράδειγμα στην περιφέρεια Κρήτης, όπου έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως έγινε γνωστό, και μάλιστα σε μεταμεσονύχτιες ώρες. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμίαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό έχει ήδη εντοπιστεί και έχει δεσμευθεί. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν περίπτωση στο Δήμο Αγίου Νικολάου, υπάρχει σήμερα μια αντίφαση που πρέπει να καταγραφεί. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, ενώ αναφέρεται από νεότερες πληροφορίες ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες, ακόμη και μη εργάσιμες ημέρες. Και οι δύο υποθέσεις είναι στην ίδια τράπεζα.

Κανείς λοιπόν δεν κάνει τη συζήτηση για το επόμενο βήμα. Δεν βλέπω δηλαδή και η περιφέρεια και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Έχεις μία επιχείρηση η οποία για τους χύψη λόγους θεωρείς ότι τέλος πάντων έχει την ανάγκη φύλαξης και αναθέτεις το έργο σε μία εταιρεία security. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά καταλάβω, θα καταλήξω το ίδιο. Αναθέτεις λοιπόν το έργο της φύλαξης στην επιχείρησή σου, δηλαδή στα χρήματά σου ουσιαστικά που έχεις επενδύσει. Περί αυτού πρόκειται. Η επιχείρηση είναι ουσιαστικά τα λεφτά που έχεις, περιουσία σου, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, και έχεις αναθέσει το έργο της φύλαξης περιουσία σου σε μια εταιρεία security, η οποία έχει ένα, δύο, τρεις, πέντε, όσο έχει συμφωνήσει οι υπαλλήλους τέλος πάντων, που γυρνάνε γύρω-γύρω. Μπορεί ενδεχομένως να έχουν και συστήματα πιο αναπτυγμένα τεχνολογικά για την παρακολούθηση και φύλαξη του κτηρίου και των υποδομών. Εν πάση τόση, έχεις αναθέσει το έργο σε μια εταιρεία φύλαξης χώρου. Και ένα βράδυ που δεν έβρεχε, μπαίνουν διαρρήκτες μέσα. Παίρνουν ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί, λαιλατούν την περιουσία σου και οι σεκιουριτάδες δεν παίρνουν χαμπάρι. Τίποτα. Ερώτημα. Στοιχειωδώς δεν πρέπει να αναζητήσεις εξηγήσεις από την εταιρεία security? Τουλάχιστον δηλαδή πρέπει να κάνεις. Ανέθεσες ένα έργο για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, το οποίο δεν την πληρώνεις. Πάρα πολύ ωραία. Όταν λοιπόν επιβεβαιώνεται, αποδεικνύεται και τεκμέρεται ότι αυτή η παροχή υπηρεσίας για την οποία σε έχεις πληρώσει και εξακολουθείς και πληρώνεις, όχι απλά δεν προσφέρθηκε, αλλά προκλήθηκε και ζημιά από αυτήν, δεν θα αναζητήσεις εξηγήσεις? Δεν θα καταφύγεις νομικά να εξετάσεις τυχόν ευθύνες από την εταιρεία security για το στραπάτσο που έχεις υποστεί και έχεις χάσει την περιουσία σου? Για τις τράπεζες, γιατί δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο, ή τουλάχιστον δεν έχει επικοινωνηθεί κάτι αντίστοιχο? Βλέπω εδώ πια έτσι. Θα μου πείτε, λεφτά τους είναι. Άμα ήταν λεφτά τους, ενώ προσωπικά, ατομικά, να είστε βέβαιοι ότι οι τράπεζες θα είχαν άλλη αντιμετώπιση από τον πελάτη. Επειδή όμως δεν είναι λεφτά τους, ούτε της περιφέρειας Κρήτης, ούτε του Δήμου Αγίου Νικολάου, πιθανολογώ Βασίμος ότι υπάρχει μια νοχελικότητα επί εκείς ο όρος. Βάσει της νομοθεσίας, δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς ένα username, ένα password, κωδικούς μιας χρήσης, αυτά που βομβαρδίζουν κάθε φορά μέσα στο κινητό τηλεφώνου. Επιβάλλει ο νόμος ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή εκείνη ηλεκτρονική πληρωμή. Και στις εξαποστάσεως πληρωμές, η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι ακόμη σημαντικότερο που προκύπτει από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται οι τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και ξέρετε, οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και άοριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίασης, στοιχείων αυθεντικοποίησης και κάθε απόκληση από συνήθι συμπεριφορά πελάτη. Όταν για παράδειγμα λοιπόν βλέπεις ένα δημόσιο φορέα, βλέπεις, το σύστημά σου θα πρέπει να βλέπει ως τράπεζα, ότι 3 η ώρα το πρωί βομβαρδίζεται με συναλλαγές, πιστεύει κανείς δηλαδή ότι έχει καθίσει κάποιος από την οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης ή του Δημού Αγίου Νικολάου και κάνει συναλλαγές 3 η ώρα το πρωί? Κολλάει περόρια και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Τίποτα.
Κανείς. Κανείς, γιατί είναι δικά τους τα λεφτά. Τόσο απλά. Και για να μην κακουγαρδίσουμε και τις τράπεζες, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Τα 55 εμβάσματα δηλαδή μέσα στη νύχτα που έγιναν από τους λογαριασμούς της Περιφέρειας Κρήτης δημιουργούν μείζον ζήτημα. Μείζον ζήτημα γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό μέσα δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα προς νέους και ασυνήθιστους δικαιούχους.

στο ότι χρησιμοποιήθηκαν για τις απάτες. Η σωστή κωδική δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φταίει ο πελάτης, η περιφέρεια ή ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Να θυμίσουμε απλά, να θυμίσουμε, να κάνουμε γνωστό, γιατί φανταζόμαστε περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εμείς το σκαλίσαμε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει πολύ σημαντική ελληνική νομολογία για τέτοιου είδους απάτες. Από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η απόφαση το 2025, όπου καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τι είχε συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση? Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά πέταξαν 400 χιλιάρικα. Τι είπε το δικαστήριο? Το δικαστήριο είπε, αλλά εδώ προκύπτει ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει εναντίον της τράπεζας για να φτάσει πρώτα στο ακροατήριο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι? Εδώ βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό. Τους λόγους τους ξέρετε, τους καταλαβαίνετε. Τώρα σας έχω έξω, είστε λίγοι ακροατές, τους ξέρω, εντάξει, αλλά είστε και έξυπνοι όμως. Έχουμε λίγους ακροατές, το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε. Είμαστε από τις πιο χαμηλές σε ακροματικότητα εκπομπές, αλλά τουλάχιστον, παιδί μου, υπερηφανευόμαστε ότι αυτοί οι ελάχιστοι μας ακούνε, έχουν ένα IQ τέλος πάντων από το μέσο όρο. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα, μπορείτε κάνετε διάφορους συνειρμούς τέλος πάντων. Γιατί δεν συζητάμε καν τέτοιου είδους θέματα. Το δικαστήριο λοιπόν σε συγκεκριμένη περίπτωση έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την αναστείλει ή έστω να ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση. Ακόμη να απαιτήσει και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη της. Η τράπεζα πει, οπ, εδώ, η δικιά σου συναλλαγή, τι κάνεις, τα 300 χιλιάρικα φεύγουν, πού πας? Κάτι να γίνει. Δεν έγινε, όπως δεν έγινε και με την περιφέρεια Κρήτης, όπως δεν έγινε και με το Δήμο Αγίου Νικολάου. Βάσει της απόφασης λοιπόν του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης, η τράπεζα υποχρεώθηκε τελικά να καλύψει την οικονομική ζημία που δεν είχε ανακτηθεί, 356.000 παρακαλώ, από τα 400 χιλιάρικα. Και επιδίκασαν και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η ομοιότητα λοιπόν της απόφασης που ανακαλύψαμε τέλος πάντων ψάχνοντας, καλύζοντας από τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη ως προς το νομικό ερώτημα είναι εντυπωσιακή. Όχι ως προς το ποιος τελικά ευθύνεται, αυτό θα το κρίνει η έρευνα και ενδεχομένως το δικαστήριο, αν λέμε αν φτάσει πόδος εκεί και τα λοιπά. Αλλά ως προς το ερώτημα, πότε η συναλλακτική συμπεριφορά γίνεται τόσο αφύσικη ώστε η τράπεζα να οφείλει να παρέμβει.

Δεν ξέρω αν θα ακούσετε που θα τα ακούσετε όλα αυτά. Εμείς οφείλαμε τέλος πάντων να περιγράψουμε το τι ισχύει και βάσει της νομοθεσίας και το τι αποφάσεις έχουν εκδοθεί όταν και εφόσον αποφασίσει ο πελάτης να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Κάποιοι πελάτες κάνουν μια άσκηση, παιδί μου, κόστους ωφέλους. Λαμβάνεστε. Τι χάνω, τι κερδίζω. Βάλτε εσείς διάφορα, σκεφτείτε. Για να μην προσφύγει ένας δήμος, μια περιφέρεια, τέλος πάντων ένας φορέας του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που μπορεί να πληγεί από την παραβίαση το τραπεζικό του στοιχείο και πολύ περισσότερο φυσικά των χρημάτων του φορέα. Αλλά όπως είπαμε και πριν, άλλη αντιμετώπιση θα είχε το θέμα εάν τα λεφτά άνοικαν σε ένα φυσικό πρόσωπο, τα δικά του δουλεμένα, πονεμένα, και άλλα να ανήκουν γενικά και αόριστα σε ένα περιφερειακό ή δημοτικό ταμείο. Το πολύ πολύ να γραφτεί η ζημιά, όχι στο χιόνι, στο όνομα των πολιτών. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Έτσι λίγο, γιατί ακούω, διαβάζω διάφορα και εντάξει, κάποια στιγμή λες, όπα, δεν φτάνει. Σόνιδα. Και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στους Πασόκους όπου γης. Γεια χαρά σε όλους.

Τώρα ο καλός άλλος μας παπαδίκης μου λέει, τι λες. Όντως δηλαδή, τι λέω ρε παιδί μου, γιατί όταν μεσολαβεί Παρασκευή, περί το Σαββατοκυριακό, εσάς σου φαίνεται Σαββατοκυριακό. Άρα εντάξει, θα τα πούμε και αύριο, εντάξει. Βαράτε ρε παιδιά, βαράτε. Και λίγο με τα νούμερα και λίγο χαθήκαμε εκεί με τις τράπεζες και λίγο μας πήρε το μυαλό. Μην βαράτε. Αύριο λοιπόν, αύριο. Εντάξει, πάνω αύριο. Αύριο εδώ πέρα έτσι. Μην χαθούμε. Αύριο λοιπόν μετά τις 2.

0: Γεια σας, 3 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή για σας. Σήμερα έχει την τιμητική του το Πασόκ, γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του και εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να κουβεντιάσουμε, για να μιλήσουμε, για να θυμίσουμε, για να ακούσουμε ένα σωρό πράγματα που έχουν έτσι το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, και η φωνή μας φτάνει διαδικτυακά σε κάθε γωνιά. Και βεβαίως μαζί μας στην Πηξίδα και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρδάκη και ο Μανώλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Σολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Seajets, με την οποία κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι, γιατί σας μεταφέρει άνετα, γρήγορα, οικονομικά σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει να γνωρίζετε την έκπτωση 50% που σας δίνει στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Τώρα θα έπρεπε να βλέπετε και εικόνα βέβαια από αυτά που ακούμε, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι 1981 συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Ηράκλειο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα και δεν πρόκειται να ξαναδούμε και στο μέλλον, γιατί άλλαξε το σύστημα, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας, άλλαξαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολλά, πολύ απλά, οι συνήθειες του κόσμου καταρχήν.

απόψε, απόψε μίλησε το Ηράκλειο. Απόψε μίλησε η Κρήτη. Η Κρήτη με τη λεβεδιά της, με τους αγώνες της, με τους αγώνες της για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία.

0: απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή. Η λέξη αλλαγή νομίζω ότι σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή, αλλά θα με επιτρέψετε να πω, γιατί σήμερα θα μιλήσω αρκετά πάνω σε αυτό το μικροσχήματος, σήμερα όλα αυτά τα ωραία χρόνια αποτελούν αυτό που είπε ο ίδιος ο Ανδρέας τότε, αυτός ο χαρισματικός ηγέτης, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσες ή όχι μαζί του, ανεξάρτητα από το αν τελικά η αποτίμηση της διακυβέρνησής του έχει θολά σημεία, πρέπει να πούμε ότι είναι κλεισμένα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και θυμίζουν πράγματα και γεγονότα. Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα αναδείξουμε σήμερα στην συνέχεια του κινήματος. Το κίνημα έχει αποκοπεί από τις νέες γενιές. Ας σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτά τα πράγματα λένε κάτι μόνο σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε άνω των 50. Άνω σε αυτούς που είναι άνω των 60. Δηλαδή, οι ίντα και πάνω έχουν μνήμες. Ή αυτοί που πλησιάζουν στο ίντα της ηλικίας του. Είναι 47, άντε 45 με το ζόρι. Όσοι είναι κάτω από 40, έχω την αίσθηση ότι το μόνο που μπορούν να θυμούνται είναι οι μαύρες μέρες του Γιώργου Παπανδρέου. Το Καστελόριζο, η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, εκεί όπου δηλαδή μας έσυρε ο ίδιος, και βεβαίως η χρεοκοπία.

Για κάποιους και δικαιολογημένα που είδαν στον ήλιο μοίρα, υποδηλώνει μια πραγματική νοσταλγία. Διότι αυτό έκανε επί της ουσίας του Πασόκ. Ξαναμοίρασε τον πλούτο και χρέωσε την Ελλάδα για τα ωραία χρόνια της ευμάρειας, της άνετης ζωής τότε που, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κακαουνάκης, οι Έλληνες γνώρισαν για πρώτη φορά τη χοληστερίνη. Και βεβαίως θα πω την άνοδο του ιδιωτικού επίπεδου της κοινωνίας, χωρίς όμως κόπο, μόχθο και πλούτο, χωρίς παραγωγή δηλαδή. Έγιναν πλούσιοι συνδικαλιστές, έγιναν ζάμπλουτοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω λίγο ακραία, αλλά θέλω να πω ότι ο Ανδρέας ξαναμοίρασε τα λεφτά που δεν ήταν όμως δικά μας. Ήταν λεφτά τα οποία τα πήραμε από τις επόμενες γενιές, τα δώσαμε τότε, τα φάγαμε, έτσι, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Τα φάγαμε σε σπίτια, σε πέργολες, σε αυτοκίνητα, σε μπουζούκια, σε λουλούδια, σε σούρτα φέρτα. Αλλά δεν κάναμε τίποτα για να χτίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο. Απέναντίας, εκείνη την εποχή έκλεισαν μεγάλες επιχειρήσεις που νομίζω ότι η συμβολή τους στην εθνική οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκεί μάθαμε το πώς θα πληρώνεσαι χωρίς να δουλεύεις. Σε εκείνη την εποχή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό που λέω σήμερα, μάθαμε το πώς μπορείς να ανεβαίνεις χωρίς επί της ουσίας να αξιολογήσει. Εκεί μάθαμε, σε εκείνη την περίοδο δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να γίνει τα πάντα αρκεί να είναι γραμμένος στην κλαδική του Πασόκ. Εποχές όπου οι καταστάσεις με τα λεφτά στην τσέπη να τελειώνουν στα μισά του μήνα ή τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να πάνε διακοπές και να καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και του τηλεφώνου έμοιαζαν αδιανόητες και εξωπραγματικές. Βεβαίως και τα λεφτά έφταναν μέχρι το τέλος του μήνα για να φας όσα ήθελες και να σου περισσέψουν κιόλας. Αλλά την ίδια ώρα, όταν συνέβαινε αυτό, υποθηκευόταν το μέλλον της επόμενης γενιάς ή των επόμενων γενεών, χάριν της καλοπέρασης της γενιάς της αλλαγής. Κάποιοι λίγοι, είναι η αλήθεια, προειδοποιούσαν και τότε, ακόμα και μέσα από τα σπλάχνα του Πασόκ, αλλά εις μάτιν. Ποιος άκουγε αυτούς που χαλούσαν το αφήγημα του Ανδρέα της αλλαγής και βεβαίως της καλοπέρασης χωρίς μόχθο και αξιολόγηση των πολλών. Για όσους τότε ενηλικιώθηκαν με το Πασόκ, αυτοί δηλαδή που ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα, δηλαδή εγώ έχω γεννηθεί το 1974, συνεπώς το 1981 που θυμάμαι την νίκη του Πασόκ, γιατί ζούσα σε ένα σπίτι, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, η οικογένειά μου ανήκε στον συγκεκριμένο χώρο, η αλήθεια είναι, χωρίς όμως να δει ποτέ ούτε πράσινο φύλλο, γιατί αυτή ήταν η άποψή της και το λέω περήφανα σήμερα. Και το διατυμπανίζω δημόσια, διότι το ξέρουν. Είμαστε μια οικογένεια που μας ξέρουν στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου πήραν ένα πράσινο φύλλο επειδή ήταν στο Πασόκ. Για τους υπόλοιπους βεβαίως, το πάρτι ήταν ξέφρενο. Ήταν ανελέητο, ήταν ατέλειωτο. Και βέβαια, θα σας πω,

τελείωση του κράτους πρόνοιας που μέχρι τότε ήταν υποτυπώδες. Παράλληλα επικράτησε η λογική της μετατροπής των κοινοτικών πόρων σε άμεσο χρήμα, υποτιμώντας τη σημασία της σχεδιασμένης βάσης συγκροτημένου σχεδίου με σαφείς ιεραρχήσεις και προτεραιότητες χρήσης τους για την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Για μένα αυτό γράφει η ιστορία, αυτό λέω μαζί σας σήμερα, αλλά υπάρχει και κάτι πιο βαθύ. Η καλλιέργεια της συνείδησης. Της συνείδησης της ασυδοσίας επί της ουσίας. Ότι δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια αυτής της ασυδοσίας, του ρεμβασισμού, όπου αυτοί που πήγαν και γράφτηκαν στο Πασόκ, και οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν πριν Πασόκ, γιατί αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Και εδώ θα το πω, χωρίς να φοβάμαι να το πω, δεν άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσαν Πασόκοι. Αυτοί που το 81 ψήφισαν Πασόκ, οι πολλοί δηλαδή, αλλά και το 85, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι άλλο. Τι ήταν? Χουντέοι. Δεξιοί. Πώς βρέθηκαν δηλαδή ξαφνικά να είναι στο Πασόκ και το Πασόκ να παίρνει αυτές τις δυνάμεις στις εκλογές? Δεν θυμάμαι να άνοιξε ποτέ ουρανός και να έριξε Πασόκους. Και θα επικαλεστώ τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Γραμματικά και τον εκδότη της εφημερίδας Μεσογείου, Μεσόγειος, που ένα απόγευμα στο γραφείο του μου έδειχνε φωτογραφίες. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν με άφησε να τις φωτογραφίσω. Τις είδα όμως με τα μάτια μου και μου έδειχνε συγκεντρώσεις επί επταετία στην πλατεία Ελευθερίας, των Χουντέων. Και μου έδειχνε πρόσωπα. Μου λέει: αυτός ξέρει ποιος είναι. Αυτός ξέρει ποιος είναι. Αυτός ξέρει ποιος είναι. Αυτός είναι αυτός. Και μετά ξεφυλίσαμε μερικές ακόμα σελίδες από το άλμπουμ και οι φωτογραφίες από το αρχείο της εφημερίδας με πήγαν στο 81 και το 85, όπου οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στις συγκεντρώσεις των Χουντέων επί επταετίας ήταν κάτω από την εξέδρα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που σήμερα το Πασόκ θα γιορτάσει. Αυτό του ότι πάμε από τον ένα ιδεολογικό πολιτικό χώρο στον άλλο απλά και μόνο επειδή γεμίζει τσέπη, να το πω πολύ απλά, και επειδή προσδοκούμε ότι θα αποκτήσουμε ωφέλη, θα βάλουμε το παιδί στο δημόσιο, θα κάνουμε μια μετάταξη από τη μια υπηρεσία στην άλλη που δεν τη δικαιούμαστε, που ενδεχομένως θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε μια παρανομία, σε μια αυθαιρεσία και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που καλλιεργεί τελικά την πολιτική συνείδηση που έχουν πολλοί Έλληνες σήμερα. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πολιτικά αναλφάβητη και αξιώνουν να έχουμε ένα καλό πολιτικό σύστημα το οποίο προκύπτει από τους πολιτικά αναλφάβητους. Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος θα μάθει στο παιδί του γράμματα? Δεν γίνεται. Δηλαδή φανταστείτε ένα κόσμο όπου μια οικογένεια έχει δύο γονείς με 4-5 παιδιά. Αλλά οι γονείς αυτοί στην συγκεκριμένη εποχή είναι αγράμματοι. Δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι μαθηματικές, οι αριθμητικές μάλλον. Αφήστε τις μαθηματικές. Οι αριθμητικές πράξεις, 4 αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Πώς θα μάθουν στο παιδί τους να κάνει πρόσθεση, ότι 2 και 2 κάνει 4, ότι βου και α βα, που και α πα, σο και ο σο, όλο μαζί πασόκ. Το κάπα δεν το βάλαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι πολιτικά αναλφάβητος, αυτό που θα σου προκύπτει είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού σου αναλφαβητισμού. Και το διαπιστώνω παντού σήμερα, όπου κάθε ένας λέει μια παρόλα και θεωρεί ότι είπε κάτι πολύ σοβαρό. Τίποτα δεν λέει. Το είδα, κάνω μια παρένθεση έτσι, αυτές τις μέρες με την υπόθεση της Ακρίτα στη Βουλή που δεν εξελέγει. Και φταίει η Νέα Δημοκρατία που δεν εξελέγει. Λένε. Τον διαβάσατε, παιδιά, τον κανονισμό του Βουλής, τον ξέρετε? Δηλαδή, τι παράτυπο έγινε, τι παράνομο έγινε? Τίποτα παράτυπο δεν έγινε, ούτε παράνομο. Όμως το θεωρούν οι πολίτες πολύ κακό. Άμα τους ρωτήσεις γιατί, πού είναι η παρανομία, πού είναι η παρατυπία, ξέρεις τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου? Ξέρεις τον κανονισμό της Βουλής? Όχι. Τότε πώς βλέπεις ότι είναι παράνομο ή παράτυπο? Δεν υπάρχει παρανομία και παρατυπία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό. Θέλω να θυμηθούμε λίγο και μουσικά κάποια πράγματα, πέρα από τα Κάρμενα Μπουράνα, που βεβαίως ήταν, να το

πω έτσι πολύ απλά, ένα μουσικό θέμα που, γιατί το Πασόκ συνέδεσε από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά και την ιστορία του με κάποιες μουσικές που θα τις ακούσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια.

είσαι επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος ακόμα και πράσινο λεξιλόγιο. Και το λέω αυτό διότι μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις λέξεις. Σε αντίθεση με αναλόγου διαμετρήματος πολιτικούς ηγέτες της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο αυθεντικό πολιτικό ταλέντο, το μέγεθος και το εκτοπισμά του, όπως και το σημαντικό αποτύπωμα του στο γίγνεσθε, παρήγαγε ογκώδες πολιτικό λεξιλόγιο. Από το χρονοτούλα από της ιστορίας που επικαλούμε πάρα πολύ συχνά κι εγώ, στο οποίο τοποθέτησε πολλές φορές τη δεξιά, και το όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο για τους υπουργούς και τους βουλευτές του, που αμφισβητούσαν την κεντρική γραμμή, τη δική του δηλαδή, μέχρι τα περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά με τα οποία στις ομιλίες του επιχειρούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών και το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Αυτό το περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά κρατήστε το. Κρατήστε το γιατί τώρα θα σας πάω σε μία από τις σημερινές παθογένειες του Πασόκ. Γιατί η επαφή με τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά το 2027, δηλαδή τώρα στις επόμενες εθνικές κάλπες, μου δίνει την αίσθηση ότι οι νέοι μας έχουν συνέστηση, άποψη και σου δίνουν εύκολα να καταλάβεις τι τους λένε τα ονόματα και τα λογότυπα των πολιτικών κομμάτων, μιας και προς τα εκεί στρέφεται τις τελευταίες φορές η κουβέντα μαζί τους. Ανοίξτε μια παρένθεση, είναι τα ίδια παιδιά, θέλω να το σημειώσετε αυτό, που μου έδωσαν να καταλάβω όταν επίμονα προσπαθούσα να μάθω, δηλαδή η παρέα των παιδιών μας, τι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2023. Και όταν διαπίστωσα το Σάββατο πριν την κάλπη ότι το ποσοστό που μου έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, κατάλαβα λίγες ώρες πριν την ώρα της κάλπης ότι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο 40%. Αξιολόγηση που μοιράστηκα και τότε με φίλους και δικούς μου ανθρώπους που μπορούν να το επιβεβαιώσουν και σήμερα. Αλλά υπάρχει και μια ανάρτησή μου, την οποία τη βλέπω σε κάθε επέτειο των αναρτήσεων στο Facebook, εκείνο το πρωί, που γράφω χαρακτηριστικά ότι αν επαληθευτούν, προσέξτε, δεν υπάρχουν exit poll εκείνη την ώρα, αν επαληθευτούν αυτά τα οποία βλέπω τις τελευταίες μέρες στους νέους ψηφοφόρους, τότε κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έλεγα χαρακτηριστικά. Έπεσε κι άλλο ο Τσίπρας, τώρα βλέπω την τελευταία μέτρηση στην ΕΡΤ, 13,7 πέφτει, μειώνει το ΠΑΣΟΚ, 11,9, 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, και έχουμε και επί της ουσίας όλα τα κόμματα που ξέρουμε, δηλαδή Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να είναι εκτός Βουλής. Απλά. Επειδή τώρα βλέπω την κάρτα να περνάει μπροστά από την οθόνη μου. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι νέοι 17 έως 26, προσέξτε, ένα παιδί που είναι σήμερα 17 χρονών, 18 χρονών, έχει γεννηθεί μετά το 2000. Ο γιος μου είναι 20. Αυτοί και η παρέα τους δεν θυμούνται καν τι θα πει ΠΑΣΟΚ. Αφού την τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ως κόμμα εξουσίας μεταξύ 2009-2012, Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύς μικρής διάρκειας, να το πω έτσι πολύ απλά, οι εικόνες που θα μπορούσαν να κρατήσουν στη μνήμη τους, γιατί ήταν πολύ μικρής ηλικίας τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μόλις μεταξύ 3 και 9 ετών. Και 3 έως 9 ετών δεν θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι οι νέοι ψηφοφόροι είναι μακριά από το στρατόπεδο Ανδρουλάκη, που παρότι μπαμπάς μικρού παιδιού, νέος άνθρωπος είναι ο Νίκος, είναι πιο μικρός από μένα, ο μοναχογιός του Μαρίνος είναι κοντά σε αυτή την ηλικία, δεν έχουν συναισθηματική φόρτιση με τίποτα από αυτά που προβάλλει το κόμμα ανήμερα της επετείου. Χθες βράδυ στο οροπέδιο έγινε μια μάζοξη. Έμαθα μάλιστα ότι πήγε καλά. Πρόσεξα με μεγάλη προσοχή πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Από αυτά
αυτούς τους παλιούς ψηφοφόρους που είναι ακόμα εν ζωή, είδα κάτι υπέργυρους που ζωή να έχουν οι άνθρωποι, έχουν αποκοπεί εδώ και χρόνια από την νεολαία. Είδα πρώην υπουργούς που τα επίθετά τους δεν λένε απολύτως τίποτα στα παιδιά μας. Ποιον θέλετε να σας πω, το Σκανδαλίδη? Ρωτήστε ένα παιδί που είναι 20 ετών σήμερα αν ξέρει ποιος είναι ο Σκανδαλίδης ή τι ήταν ο Σκανδαλίδης. Ούτε που το έχει ακούσει το όνομα. Είδα και κάποιους σχετικά νεότερους που έχουν πάθει όμως το σύνδρομο, όπως τουλάχιστον φέρονται κομματικά, του πρόωρου πολιτικού γύρατος. Είναι κουρασμένοι. Είναι γυρασμένοι. Οι υπόλοιποι άλλωστε που έχουν αποδημήσει εις Κύριον δεν φρόντισαν δυστυχώς να αφήσουν καμιά παρακαταθήκη. Έτσι φτάσαμε η νεολαία του σημερινού Πασόκ να είναι γεννημένη από το 70 και μετά. Δηλαδή σήμερα οι συνομήλικοί μου περίπου, όπως και εγώ, είμαστε μεταξύ 50 και 57 ετών. Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά πώς βλέπαμε τους πενιντάριδες εκείνης της εποχής? Λυκόπουλα τα λέγαμε και καπί. Μην τρομάζετε, απλά είναι τέτοιο το στήσιμό μας πλέον, το layout που λέω εγώ, έτσι, που εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι 50 ετών, αν λίγο έχει μια προσεγμένη εικόνα, δεν φαίνεται όπως ο πενιντάρης την εποχή που ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάκι και έβλεπε κάποιον, λέγανε μωρέ αυτός είναι πολύ μεγάλος, λέει γέρασε, λέει πόσο χρόνο είναι, λέει 40. Λοιπόν, είμαστε όμως μεγάλοι. Άρα το Πασόκ έχει να περιμένει μόνο από ηλικίες από 50 και πάνω που το όνομα Σκανδαλίδης μπορεί να του λέει κάτι. Επέλεξα τυχαία του Σκανδαλίδη γιατί τον είδα χθες σε μια φωτογραφία. Τους μικρότερους και ειδικά αυτοί που θα μπουν να ψηφίσουν πρώτη φορά φέτος, αλλά και αυτοί που θα ψηφίσουν δεύτερη φορά φέτος, στο 27 δηλαδή, τους έχουν κερδίσει άλλοι ή τους διεκδικούν άλλοι. Πάντως το Πασόκ δεν τους διεκδικεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έδειξα επίτηδες αυτές τις σουρεάλ εικόνες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά με τα σημαιάκια χθες, που ήρθαν ως γνήστια βιντατζιά εικόνα μέσα από βιντεοκασέτα της δεκαετίας του 80 και ξεράθηκαν στο γέλιο. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο. Νόμιζαν ότι τους έδειχνα εικόνες από βιβλίο της πολιτικής ιστορίας που φυλάσσονται σε συρτάρια που μυρίζουν ναφθαλίνη και φορμόλι. Στα χρονοτούλαπα της ιστορίας δηλαδή, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Αν το Πασόκ, που γιορτάζει σήμερα και του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά, γιατί το έγραφα και προχθές, ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό αστικό πολιτικό κόμμα και πρέπει να στηριχθεί, αν αυτό το Πασόκ λοιπόν δεν εκμοντερνιστεί χτες, αν ο πρόεδρος Νίκος δεν αποτινάξει το πνεύμα του κουρασμένου συνταξιούχου που έχει μπει μέσα του και τον κυριεύει, και αν δεν συντονιστούν σοβαρά οι επικοινωνιολόγοι του με τους ανθρώπους που θα δώσουν τις προεκλογικές μάχες, όταν θα φύγουν από το μάτιο του το κόσμο και όσοι ψηφοφόροι έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν πάει στο γαλάζιο στρατόπεδο και είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το επιχείρημα «εγώ δεν έγινα δεξιός, εκείνος ήρθε και με βρήκε», τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το Πασόκ θα ξεπεραστεί από μόνο του και θα σβήσει τα επόμενα χρόνια. Ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Φεύγουν οι παλιοί, δεν μπαίνουν νέοι. Να γιατί μέρες τώρα φωνάζω ότι το Πασόκ έχει ανάγκη από τη βοήθεια του κοινού και πρέπει να την πάρει, ώστε να μην χαρίσει τον κόσμο αυτό στον καιροσκόπο και αδίστακτο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ σοβαρά στην πολιτική σας σκέψη και ανάλυση.

Τώρα πήγαμε στα σοβαρά. Τώρα πήγαμε στα σοβαρά της ιστορίας του Πασόκ, που για πολλούς βεβαίως είναι μια σκοτεινή περίοδος με σκάνδαλα, διαπλοκή, μαύρα ταμεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία περίοδος που το Πασόκ βρίσκεται στην εξουσία και έχουμε να θυμόμαστε πράγματα, διότι σαφέστατα συνέβησαν πολλά, όπως συμβαίνει πάντα με τα κόμματα της εξουσίας που χρονίζουν στους κυβερνητικούς στόκους. Η περίοδος όμως Σιμίτη 96-2004 είναι μια περίοδος οκταετίας όπου ο Κώστας Σιμίτης φτιάχνει μια άλλη Ελλάδα. Σωστά χρησιμοποιείται ο όρος εξυγχρονίζει. Πράγματι εξυγχρονίζει. Τι εξυγχρονίζει? Εξυγχρονίζει αυτή τη λαϊκούρα που άφησε πίσω του το Πασόκ του Ανδρέα, με τα ζεϊμπέκικα του Άκη και τον Καρχημάκη να του παίζει παλαμάκια, με τα τσόκαρα της Μιμής στην παραλία της Ελούντας και βέβαια με την χοληστερίνη που έλεγα και λίγο νωρίτερα, και όλο αυτό το λεξιλόγιο που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, που έφτιαξε τα εμβληματικά, να το πω έτσι πολύ απλά, στέκια, τις μπλούζες της Ζιβάγκο και ένα σωρό άλλα πράγματα που συνδέθηκαν με την ιστορία επί της ουσίας.

Το Πασόκ του Σιμίτη δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα. Είναι οι εξυγχρονιστές. Είναι αυτοί που θα αναλάβουν να φτιάξουν όχι μόνο τη γέφυρα Ρίου Αντίριου, αλλά και τη δική τους πολιτική γέφυρα, που θα τους πάει σε μια άλλη εποχή. Και θα είναι και η τελευταία εποχή που το Πασόκ θα λάμψει στο πολιτικό στερέωμα, παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά, 5 χρόνια για την ακρίβεια, το 2009, ένας άλλος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα επιστρέψει ως ακατονόμαστος στην πολιτική σκηνή και θα βάλει τη χώρα στη χρεοκοπία της Ελλάδος. Έσκασε στο Γιώργο. Μπορεί να μην φταίει μόνο ο Γιώργος, σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Γιώργος, αλλά έσκασε στα χέρια του. Και από το αλίστου μνήμης διάγγελμα στο Καστελόριζο, στην εποχή της φτώχειας, της μιζέριας, της κακομοιριάς, της απαξίωσης και των μνημονίων. Όμως, πέραν από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα που παρέδωσε το 2004 η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, και την οποία είναι αυτό που σας έλεγα, ότι τα νέα παιδιά δεν τη θυμούνται σήμερα, γιατί πολύ απλά δεν είχαν γεννηθεί τότε, ή αν είχαν γεννηθεί ήταν 2-3 ετών, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που είχε παραλάβει η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου του 81. Στα 23 χρόνια, πλην της μικρής κυβερνητικής παρένθεσης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που μεσολάβησαν, υπήρξαν πολιτικές, δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα προς το καλύτερο. Αρκούν μόνο ορισμένες λέξεις για να τις περιγράψουν. ΕΣΥ, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, ΟΝΕ, ΕΒΡΟ, μεγάλα έργα, εξοπλισμοί, Ολυμπιακοί αγώνες, αυτοδιοίκηση, ΕΚΑΣ, ΚΑΠΗ, αποποινικοποίηση της Μοιχείας, πολιτικός γάμος, ισότητα δύο φύλων, ψήφος στα 18, e-gov και άλλα πολλά. Πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν το Πασόκ υπό τον ταλαντούχο ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου αξιοποίησε μια ιδανική συγκυρία πολιτική, οικονομική και κοινωνική για να προχωρήσει σε αλλαγές που είχαν ήδη οριμάσει στη συνείδηση του λαού. Την ώρα που αυτές οι αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν ήδη κεκτημένο. Και η ερώτηση είναι απλή. Γιατί αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αφού ήταν όριμες? Και κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε το Πασόκ για να τις τρέξει, πότε θα έπαιρναν σάρκα και οστά? Τι μορφή θα είχε σήμερα η Ελλάδα αν δεν είχε προηγηθεί η περίοδος του Πασόκ? Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, πάλι με λέξεις όπως άλωση κράτους, κομματισμός, χρηματιστήριο, ίμια, διαφθορά, μαύρα ταμεία, πάμπερς, τσουκάτος, ρουσφέτια, αποβιομηχάνηση. Γιατί την αποβιομηχάνηση της χώρας την έκανε το Πασόκ. Όπως θα λέμε τα καλά με το ΕΣΥ, έτσι θα λέμε και τα κακά. Όπως θα λέμε για το βυθίσατε το χώρα, θα λέμε και η ελληνική σημαία είναι ένα πανί, αφήστε να την πάρει ο άνεμος, που είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Είναι κι άλλα και δεν είναι λίγα. Είναι η αλήθεια σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να δούμε μέσα από το παράθυρο της ιστορίας που ανοίγει η σημερινή πηξίδα από τον Πολίτικα.

0: Σήμερα το Πασόκ δίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, τη μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας του. Ο πρόεδρος Νίκος και βεβαίως τα στελέχη που πλαισιώνουν τον πρόεδρο, αλλά και οι αφισοκολλητές θα αγωνιστούν, μπας και καταφέρουν για την τιμή των όπλων το καλύτερο κοντά στο Τζίπρα. Δηλαδή, να είναι το δεύτερο κόμμα. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα, είδαμε ότι η ψαλίδα έκλεισε. Δηλαδή, πέφτει ο Τσίπρας. Προσέξτε, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ανεβαίνει το Πασόκ, ανεβοκατεβαίνουν οι άλλοι. Μόλις βγει κάποιος και περάσει το 12% είναι πάνω από το Πασόκ. Μόλις θαρεί και πέσει κάτω από το 12% το Πασόκ είναι πάνω. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα στην δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ αλλά και στην διεισδυτικότητα και την αποτύπωση στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά λέω δημόσια και ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Πασόκ όπως μπορούμε. Το Πασόκ ως ειλικρινές αστικό κόμμα έχει ιστορία, έχει θεσμικότητα, αλλά σαφώς και μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα και ειλικρινία από πολλούς άλλους που διεκδικούν αυτό το χώρο σήμερα, όπως ο Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Εύχομαι, ανήμερα των γενεθλίων, να σταματήσουν τις γκάφες. Εύχομαι να καθίσουν να δουλέψουν. Εύχομαι να καθίσουν να μελετήσουν και να ακούσουν την κοινωνία. Εύχομαι να αποκτήσουν ξανά γέφυρες με τη νέα γενιά. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα το κόμμα, λυπάμαι που θα το πω, δεν παράγει πολιτική. Δεν έχει, να το πω έτσι, πολιτική τεστοστερόνη. Και αποαρτίζεται από πολλούς πολιτικούς γυρολόγους, χαβαλέδες, που ίσα ίσα είναι για ένα ποτό στο Κολωνάκι και καμιά αγορά τσάντας Louis Vuitton ή καμιά δωδεκάποντης πόντα γόβας Λαμπουτέν για τις κυρίες του. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν δημόσια είναι τις περισσότερες φορές παντελώς αδιάβαστοι και ανεπαρκείς στις τοποθετήσεις τους, χωρίς μεστού αντιπολιτευτικό λόγο. Θα πρότεινα επίσης να αλλάξουν χτες τους επικοινωνιολόγους τους που σήμερα είναι εδώ στο Ηράκλειο και ίσως μας ακούνε. Και όλο το αρμόδιο επιτελείο ως τις κάλπες, μα είναι κάμποσοι μήνες ακόμα, γιατί οι άνθρωποι είναι άσχετοι και αποδεικνύεται ότι δεν κουνάνε τη βελόνα. Θα είναι κρίμα το Πασόκ σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του, το λέω αυτό, να χαρίσει τον κεντρώο χώρο σε τσαρλατάνους και ψεκασμένους. Η αντιπολίτευση έχει σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα και μιας και το Πασόκ δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ας παίξει ουσιαστικά ένα καλό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκτίμησή μου, την οποία θα την δω αν επαληθευτεί ή όχι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχει να κάνει με δύο σενάρια. Ή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να επιβιώσει ο ίδιος και να κρατήσει ξανά το Πασόκ σε μια στροχιά πολιτικής εξωστρέφειας. Το λέω ξεκάθαρα διότι το Πασόκ λείπει από την εξουσία από το 2012, παρότι συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ή θα γίνει λοιπόν αυτό και θα συνεχίσει να υπάρχει, ή αν δεν γίνει αυτό και το Πασόκ μείνει τρίτο πίσω μακριά από την εξουσία, νομίζω ότι κάπου εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι και ο άνθρωπος που θα βάλει τα χεράκια του και θα κατεβάσει τα κομματικά ρολά και στα γραφεία αλλά και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά Πασόκ, γεια σας, θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε όλους εσάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ενώ το ημερολόγιο λέει φθινόπωρο, ο καιρός λέει καλοκαίρι. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Έθριο καιρό με κυρίαρχη ηλιοφάνεια σε όλο το νησί, προβλέπει το meteo.gr, ο ιστότοπος του αστεροσκοπίου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στη Νότια Κρήτη θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ και σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης ισχύει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 για ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα λοιπόν η Κρήτη είναι πορτοκαλί, γι' αυτό παρακαλούμε προσέχετε πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι οι περισσότερες πυρκαγιές, το 90% των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα, οφείλονται σε δική μας αμέλεια.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για να μας πει αν θα έχουμε βροχές στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς ήδη τα πρωτοβρόχια στην Πάνω Ελλάδα έχουν ξεκινήσει. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, για το θέμα του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Γενικά των κινητοποιήσεων που υπάρχουν στη συμπρωτεύουσα λόγω της παρουσίας εκεί του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα εγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και την αναγγελία ως ήθιστε των νέων οικονομικών μέτρων. Μέτρα τα οποία θα συζητήσουμε με τον άλλο καλεσμένο μας, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη, για το Φεστιβάλ Τέχνης Αρχανών Αστερουσίων που είναι στο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Ερμιόνη, η Ερμίνα, ο Μωυσής, η Μωυσία, η Ροζαλία, ο Οκεανός, η Οκεανία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό. Και νομίζω ότι αξίζει η αναφορά, διότι το Ταϊκβοντό μας έχει δώσει Ολυμπιονίκες. Και διαβάζω από το sansimera.gr ότι κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταϊκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταϊκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μεταξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά. Γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς στην προπόνηση. Στην Ελλάδα, το Ταϊκβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία και το 1987 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο Ταϊκβοντό με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο, χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, αργυρά το 2004 και 2008 και Ελισάβετ Μιστακίδου, αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το Ταϊκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους παραολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέντζου και Έλενας Παπασταμαπούλου το 2024 στο Παρίσι.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας σεξουαλικής υγείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας.

συζητάμε την ταυτότητα της ημέρας, να δούμε τώρα την επικαιρότητα της ημέρας. Στην τοπική επικαιρότητα βέβαια είναι ο απόϊχος της ομιλίας του και της εκδήλωσης γενικά του ΠΑΣΟΚ στην πλατεία Ελευθερίας χθες το βράδυ. Από το βήμα.gr διαβάζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να κοιτάξει στο μέλλον και να καταθέσει νέο πολιτικό σχέδιο. Εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία Μητσοτάκη και ότι οι επόμενες εκλογές πρέπει να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την πολιτική αυτονομία, την κοινωνική

δικαιοσύνη, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού και του ΕΚΑΣ. Το ρεπορτάζ το δικό μας, δηλαδή το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας σε politica.gr, αναφέρει τα εξής. Με την Πλατεία Ελευθερίας να γεμίζει από κόσμο, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει στο βήμα και να στέλνει από την Κρήτη το μήνυμα για ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη και στη διαχρονική σχέση του νησιού με τη Δημοκρατική Παράταξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συγκλονιστική παρουσία σας απόψε εδώ στο Ηράκλειο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της Κρήτης, τονίζοντας ότι από το Ηράκλειο ξεκινά, όπως είπε, μια νέα προσπάθεια για το ΠΑΣΟΚ. Το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ, τόνισε, προσθέτοντας πως με καθημερινό αγώνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος στην 3η Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η επέτειος δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή ιστορικής αναδρομής. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να θυμηθούμε. Όμως η μνήμη είναι φρουρός και πηξίδα, σημείωσε, συνδέοντας την ιστορία της παράταξης με τους αγώνες για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και στις αλλαγές που, όπως είπε, συνδέθηκαν με την περίοδο της αλλαγής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος έως τα δικαιώματα των γυναικών και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε στη συνέχεια το ερώτημα για την επόμενη μέρα της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ερώτημα είναι: τι θα κάνουμε εμείς, ανέφερε, μιλώντας για την ανάγκη νέων κοινωνικών κατακτήσεων, ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας και μιας νέας παραγωγικής Ελλάδας. Η ομιλία πέρασε στη συνέχεια σε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές και πελατειακές πρακτικές. Δεν μπορεί το βαθύ κράτος να είναι πάντα κάποιος άλλος, είπε, για να προσθέσει με αιχμηρό τόνο: κυβερνάτε τόσα χρόνια. Αναλάβετε επιτέλους μια φορά την ευθύνη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, με τη στεγαστική κρίση να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Για τους δανειολήπτες έκανε λόγο για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για funds και services. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σειρά προτάσεων που, όπως είπε, αποτελούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις του κόμματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή και στην επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους, μίλησε για 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ, υπογραμμίζοντας: η αξιοπρέπεια δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης κοινωνίας.

Όμως, όπως είπαμε, στην επικαιρότητα βρίσκεται και το τι πρόκειται να αναγγείλει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη και πολλά κομματικά στελέχη, αλλά και παραγωγικοί φορείς και συνδικαλιστές βεβαίως, που θα σταθούν απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη οι συνδικαλιστές, έχουν πάει στην Θεσσαλονίκη. Και σχετικά με το τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, διαβάζω από το earthnews.gr. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους», καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά και αναμένεται να αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τη φετινή χρονιά, με την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ, με την καταβολή να τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο. Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι παρεμβάσεις θα ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Στο τραπέζι βρίσκεται και σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι η αύξηση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ, ως ένας ακόμη έμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι οικογένειες, οι νέοι και τα παιδιά. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, αλλά και η αύξηση του επιδόματος παιδιού. Παράλληλα, αναμένεται η διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο στεγαστικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακινήσεων με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά. Σημαντικές αναμένεται να είναι οι εξαγγελίες και για τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο με παρεμβάσεις που αφορούν την επιδότηση λιπασμάτων αλλά και την επιστροφή ή μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Σημαντικές αλλαγές εξετάζονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επίσης η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Όλα αυτά συμβαίνουν, λέει η δημοσίευση, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από την ακρίβεια, ενώ οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία αντίστοιχη μεγάλη κυβερνητική παρουσίαση μέτρων πριν από τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η δημοσίευση από το earthnews.gr, οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να είναι πλήρως κοστολογημένες, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Μια αντιδημοσίευση αναφέρει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην όχθη των συνδικαλιστών, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την παρουσία υπουργών στην πόλη και την κεντρική Μακεδονία, αλλά και με τους εργαζόμενους να οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Από σήμερα ξεκινά ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των πορεών στη Θεσσαλονίκη. 8.30 το πρωί οι υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία, έτσι ονομάζεται. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκείνη την ώρα θα συνομιλήσουμε κι εμείς, όπως είπαμε, με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος θα μας δώσει και το κλίμα και τον παλμό των κινητοποιήσεων αυτών. Στις 11 το πρωί, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή και ασθενοφόρων. Συνήθως η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το απόγευμα στις 6, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αναμένονται αύριο, ημέρα των Ενεγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τις 3 και μετά, το μεσημέρι, το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο, καθώς προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ. Δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και αγροτικά μηχανήματα σε συμβολικό αριθμό. Την ίδια ώρα η ΓΕΣΕΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη από πορεία με κατεύθυνση τη Χάνθ. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Χάνθ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το επίσημο πρόγραμμα για σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο όπως συνηθίζεται ενδέχεται να έχει μια πιο χαλαρή συνάντηση με δημοσιογράφους στο κέντρο της πόλης. Αύριο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτωρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης, ενώ την Κυριακή αναμένεται να προχωρήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, με την ακριβή ώρα να αναμένεται να οριστικοποιηθεί. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου θα κλείσει για το τριήμερο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή τη συνέντευξη τύπου θα παραστεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, ο οποίος ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα μας δώσει τα νέα όταν θα επιστρέψει από εκεί.

ραδιοφωνικά όταν επιστρέψει από εκεί, διότι η ροή της ιστοσελίδας μας politica.gr θα ενημερώνεται βεβαίως και για αυτό το μεγάλο γεγονός των ημερών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εκπλήξεις αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για αγρότες και τρίτεκνους. Όσο δεν χρωστά μια ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, τόνισε στην ομιλία του στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τραγικό τέλος χθες για τον 79χρονο σέρφερ που αγνοείτο, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε στις γούβες. Σε σοκ οι Αγίες Παρασκές από το θάνατο πρώην αυτοδιοικητικού, ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός από όπλο. Πορτοκαλί συναγερμός για τις φωτιές σήμερα, απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε δάση. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στο ΙΤΕ μετά τη διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών για την επικινδυνότητα του δρόμου. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα πανεπιστήμια. Στο διεθνή χώρο θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργάτες βγήκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες. Με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου που έληξε με 1-0 υπέρ των Πρασίνων, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetEquile.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς στη Βόρεια και έως 35 στη Νότια Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Θα προσπαθήσω να συνδέσω τις ειδήσεις για να φτάσουμε στην προσφώνηση στον φίλο τον μετρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Καταρχάς θα ξεκινήσω από μία παροιμία. Αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Αποδεικνύεται εμπράκτος σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, όπως αυτή την περίπτωση των δύο εργαζομένων, των δύο εργατών που ανασύρθηκαν από στοά του εργοταξίου τους, εκεί όπου δούλευαν, μετά από 9 μέρες από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ οφείλονται στην απόσπαση παγετώνα. Και η απόσπαση παγετώνα οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Και μάλιστα θερμαίνεται τόσο που εχθές ο ΟΗΕ βγήκε και ανακοίνωσε ότι το 2027 θα έχουμε το Ελνίνιο του αιώνα, ίσως και των αιώνων. Όμως εμείς προς το παρόν θα δούμε τον καιρό του ερχόμενου Σαββατοκυριακού με το φίλο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, όπως είπα. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Νικό, καλή Παρασκευή. Καλημέρα, καλή Παρασκευή και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Θα σε ρωτήσω για το Ελνίνιο στο τέλος, αφού μας πεις εάν θα έχουμε βροχές που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Πάνω Ελλάδα και που βλέπω εδώ στα γενικά δελτία, μάλλον τις δημοσιεύσεις που αφορούν τα γενικά δελτία, να λένε ισχυρές βροχές, αλλάζει άρδινο καιρός, ανατροπή στον καιρό κτλ. Μας ενδιαφέρει η Κρήτη. Θα έχει βροχές η Κρήτη τις επόμενες ημέρες, Μιχάλη?
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Όχι βροχές, καταιγίδες είναι ανάστατο καιρό. Η Κρήτη, το νησί μας, δεν πρόκειται να έχει. Δεν μας επηρεάζει αυτή η μεταβολή του καιρού, η οποία θα είναι σύντομη και θα επηρεάσει μέρη της υπόλοιπης χώρας, όπως είναι τα κεντρικά, κυρίως τα βόρεια. Η Θεσσαλονίκη έγινε δέκτη και έντονων καταιγίδων τις προηγούμενες ώρες, καθώς επίσης και μέρος της κεντρικής Ελλάδος. Η Κρήτη μένει έξω από αυτή τον πλοίο των καταιγίδων, είναι πολύ κυταρικές, είναι έντονες καταιγίδες και πάντα αυτή την εποχή όταν έχουμε μια ψυχρή αέρια μάζα η οποία επηρεάζει τον καιρό μετά από μια περίοδο, μακρά περίοδο, από μεθερμές μάλλον καταστάσεις, πάντα οι καταιγίδες, πάντα τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται πολύ έντονα, εκδηλώνονται με έναν βίαιο τρόπο και γενικότερα είναι από τις περιπτώσεις που θα έλεγα φοβόμαστε όταν μετά, επαναλαμβάνω, από μια σειρά μια πολυήμερη περίοδο, μάλλον μεγάλη περίοδο να είμαι πιο σωστά, με υψηλές θερμοκρασίες, με γενικά καλό καιρό και ζεστό καιρό, τότε οι καταιγίδες οι οποίες μετά τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται μετά εκδηλώνονται πάντα με μια πολύ έντονη, έτσι, με έναν πολύ έντονο χαρακτήρα.
0: Άρα και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε το ίδιο σκηνικό που έχουμε σήμερα. Ανεβασμένες θερμοκρασίες και μελτέμι, βέβαια.
1: Θα πάμε τώρα με ένα πολύ ενισχυμένο μελτέμι.
0: Πολύ ενισχυμένο, μάλιστα.
1: Πολύ ενισχυμένο μελτέμι, γι' αυτό και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη βρίσκεται στην κατάσταση συναγερμού.
0: Ναι, είναι στο πορτοκαλί πάλι σήμερα.
1: Για το φόβο, ακριβώς για το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών, αύριο Σάββατο θα συνεχιστούν και πάλι. Το ενισχυμένο μελτέμι με μικρή πτώση της έντασής του 5 μετά από φοριά αύριο Σάββατο. Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση της έντασης των ανέμων και από Δευτέρα πάλι επανερχόμαστε σε ένα μελτέμι το οποίο θα ξεπερνάει σε ένταση τα 4 με 5.
0: Θα είναι πιο χαμηλής έντασης.
1: Έτσι ακριβώς. Η θερμοκρασία τώρα, όσον αφορά τα κεντρικά, εσωτερικά τμήματα και τα νοτιότερα, λόγω του καταβάτη ανέμου πάντα θα μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες. Στους 34-35 ενδεχομένως και 36 βαθμούς για σήμερα Παρασκευή τα κεντρικά και κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νομού μας αλλά και γενικότερα του νησιού. Πιο δροσερά τα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα. Αμετάβλητη θερμοκρασία για το Σάββατο και πάλι σχετικά υψηλές τιμές, βέβαια σχετικά υψηλές σε σχέση με τις τιμές της βόρειας των βόρειων περιοχών. για τα κεντρικά και νοτιότερα, πάντα όμως μέσα, ειδικά αυτές τις περιοχές, πάντα μέσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εμείς θα έλεγα εδώ στα βορειότερα τμήματα νιώθουμε περισσότερο δροσιά αυτές τις μέρες. Ενδεχομένως η θερμοκρασία να είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερα από τη θερμοκρασία που συνηθίζεται για την εποχή. Κυριακή τώρα θα πάμε σε μια μικρή ανώδο της θερμοκρασίας, περαιτέρω ανώδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα πάμε σε συνθήκες, θα ζήσουμε σε συνθήκες καύσωνα. Γενικά θα έλεγα για την Κρήτη, τα στοιχεία θα είναι ότι μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη θα κινηθούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
2: Να συνεχίσουμε δηλαδή τα μπάνια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Καλοκαιρινή ρυθμή. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ρωτήσω τώρα και για το φαινόμενο του Ελνίνιο. Καταρχάς θέλω να μας ξαναπείς τι είναι αυτό το φαινόμενο. Ήρθε πάλι στη δημοσιότητα λόγω της ανακοίνωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και γιατί αναφέρει αυτή η ανακοίνωση ότι θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων χρόνων.
1: Λοιπόν, να δώσουμε μια απλή εξήγηση για το τι είναι το φαινόμενο Ελνίνιο.
2: Ναι.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στους ωκεάνους, σχετίζεται με τους ωκεάνους, ένα ωκεάνιο φαινόμενο.
2: Mm-hmm.
1: Και οφείλεται κυρίως στα θερμά νερά, ή μάλλον στα νερά που θερμαίνονται στην περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού, κοντά στο Περού, δηλαδή κοντά στον Ισημερινό, και αυτά τα νερά θερμαίνονται περισσότερο από τα υπόλοιπα, περίπου τους 3-5 βαθμούς θερμότερη θερμοκρασία, μεγαλύτερη θερμοκρασία του νερού σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα την βίαιη μετακίνηση αερίων μαζών προς τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Η έκταση όμως, και γιατί σημαίνει αυτή, γιατί η έκταση των θερμών νερών είναι συγκρίσιμη με την έκταση μιας μεγάλης χώρας. Αντιλαμβάνεσαι γιατί έκταση μιλάμε. Έντονη λοιπόν, έντονη διασπορά των υγρασίας στην ατμόσφαιρα, δημιουργία έντονων και πολύ μεγάλων πολυκυταρικών καταιγίδων, μετακινούνται και καθώς μετακινούνται, διευρύνονται όλο και περισσότερο, θα έλεγα, τραβάνε από την επιφάνεια της θάλασσας, από όλο και τα πιο ζεστά νερά, συνεχώς υγρασία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή δημιουργία πολλαπλών συστημάτων, έτσι, καιρικών συστημάτων που επηρεάζουν πλέον χώρες οι οποίες βρίσκονται στο διάβα τους. Αυτό συμβαίνει κάθε 2 περίπου με 8-9 χρόνια.
2: Ναι.
1: Η διάρκεια όλης αυτής της αλυσίδας της γέννησης των καταιγίδων, των πολυκυταρικών καταιγίδων μέχρι και την εκδήλωσή τους κρατάει περίπου ένα χρόνο. Γι' αυτό και ο ΙΕΠ έκανε τις ανακοινώσεις που έκανε.
2: Ναι.
1: Όσον αφορά τα δικά μας γεωγραφικά και πλάτη,
2: ναι.
1: Αν διαβάσουμε καλά, αναφέρεται περίπου στην περίοδο των Χριστουγέννων και Γενάρη, Φλεβάρη, ότι φαίνεται να επηρεάζεται και τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλατιά, αναφέρομαι ακόμα και στη Μεσόγειο. Ένα χαρακτηριστικό του φαινομένου Ελνίνιου, δηλαδή αυτής της γέννησης, της θέρμανσης, αυτής της τεράστιας έκτασης νερού και της γέννησης, το να είναι η αιτία στο να γεννιούνται έντονα καιρικά συστήματα, συμβαίνει ανά τους αιώνες. Δεν είναι ένα δημιούργημα, ναι, της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι μια συνέπεια της, ναι, κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό όμως το φαινόμενο αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται να επηρεάζει όμως περισσότερο τις περιοχές στον Ειρηνικό ωκεανό. Και σε αυτές τις χώρες οι οποίες βρέχονται τον Ειρηνικό ωκεανό δίνει πάρα πολλές φορές ξηρασίες, δίνει τροπικούς κυκλώνες, δίνει πυρκαγιές, δίνει πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Ουσιαστικά το φαινόμενο Ελνίνιο διαταράσσει την κανονική λειτουργία των καιρικών συστημάτων. Όχι μόνο του γενικότερου κλίματος, αλλά κυρίως των τοπικών καιρικών κλιμάτων.
2: Mm-hmm.
1: Δίνοντας πολύ έντονα φαινόμενα, είτε αυτό είναι με τη μορφή βροχής, είτε με τη μορφή ξηρασίας. Έντονες λοιπόν θερμές περίοδοι, με έντονες και μεγάλες θερμοκρασίες ή έντονες βροχοπτώσεις, τροπικούς κυκλώνες κλπ.
2: Μάλιστα. Η Ελλάδα λες ότι δεν θα επηρεαστεί τόσο όσο οι χώρες που προανέφερες, έτσι.
1: Φαίνεται και πάλι η χώρα μας να μένει έξω από το έξω από αυτό το κάδρο.
2: Ναι.
1: Θα επηρεαστεί, αν θα επηρεαστεί, φαίνεται να επηρεάζεται το δυνατόν λιγότερο.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, να...
1: και αυτό που ζήσαμε, ναι, και αυτό που ζήσαμε και στην περιοχή του, ναι, του Νεπάλ, θα έλεγα ναι, είναι μια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, όμως έχει, έχει συνδεθεί το φαινόμενο Ελνίνιο με την αύξηση των θερμοκρασιών, ναι, πολύ έντονη και γρήγορα αύξηση των θερμοκρασιών, το οποίο δεν μπορείς να το βγάλεις ούτε αυτό από την εξίσωση.
2: Όχι, βέβαια.
1: Το Ελνίνιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής του επηρέασε το λιώσιμο όχι μόνο στην περιοχή του Νεπάλ, αλλά οπουδήποτε επηρεάζει και υπάρχουν αιώνιοι υπάγοι.
2: Μα ακριβώς αυτό που είπες, αιώνιοι υπάγοι. Βλέπουμε βίντεο στα social media και από το Βόρειο και από το Νότιο Πόλο, από την Ανταρκτική, που αποσπώνται συνεχώς από τους παγετώνες παγόβουνα και πλέουν στη θάλασσα.
1: Αυτό που είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, Νίκο, είναι αν έχει χρόνο κάποιος φίλος ακροατής να συγκρίνει φωτογραφίες μετεωρολογικών υπηρεσιών από, κυρίως Ανταρκτικής, της Δανίας, της Αττικής, της Ανταρκτικής, που κρατάνε αρχείο για το πώς ήταν οι αιώνιοι υπάγοι μια δεκαετία πριν
2: και πώς είναι σήμερα.
1: Τώρα.
2: Ναι,
1: υπάρχει και υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, μπορούν και θα είναι, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η αλλαγή, θα έλεγα, του τοπίου.
2: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα όσα χρήσιμα μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Ήταν ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μας είπε για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει βροχή. Πάμε μέχρι τα μέσα του μήνα για βουτιές στη θάλασσα. Δεν καλοκαίρι κανονικό. Ανεβασμένες θερμοκρασίες, μελτέμια που ευνοούν τις πυρκαγιές. Παρακαλώ, προσέξτε για άλλη μια φορά. Είναι σήμερα πάλι όλη η Κρήτη στο πορτοκαλί. Προσοχή στη χρήση. Τα γνωστά μέτρα που κάθε φορά η πολιτική προστασία ανακοινώνει. Στη χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο. Μην χρησιμοποιείτε, μην πάτε να κάνετε μπάρμπεκιου, μην πάτε να κάνετε ηλεκτροσυγκολήσεις, μην πετάτε τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Προσέξτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα προηγουμένως, στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται ήδη οι συνδικαλιστές που θα αντιπαρατεθούν με την παρουσία, όχι με τους ίδιους, με την παρουσία και του Πρωθυπουργού και των άλλων υπουργών που θα βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια. Ήδη κάποιοι βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και, όπως σας είπαμε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις. Και έχει ήδη ξεκινήσει και η κινητοποίηση των υγειονομικών. Θα δούμε λοιπόν τον παλμό και το κλίμα, θα μας το μεταφέρει ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς τους ακροατές σας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε στον δρόμο,
1: Είμαστε στον δρόμο, συγκεντρωνόμαστε τώρα έξω από το Οικοκράτειο, όπου θα ακολουθήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα των υγειονομικών από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο είναι λίγο πολύ τα ίδια, γνωστά και βεβαίως καθημερινά αυξάνονται. Αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς και που τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο νησί μας, τα ίδια προβλήματα, γιατί είναι την ίδια πολιτική που σήμερα υλοποιείται. Δηλαδή αυτό που λέει ο Υπουργός, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι παραδίδει ή ότι έχουμε το καλύτερο νησί τα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία και τα αριθμητικά σε προσωπικό, αλλά αν θέλετε και από αυτά που οι ίδιοι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν, δεν επιβεβαιώνει αυτές τις εκτιμήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν αρκούν, αν θέλετε, οι ανακαινήσεις των κτηρίων που προφανώς πρέπει να γίνουν και προφανώς είναι αναγκαίες, δεν μπορούν την ίδια ώρα να αντικαταστήσουν τον παράγοντα άνθρωπο που σήμερα αυτοί απουσιάζουν από το σύστημα υγείας. Mm-hmm. Και απουσιάζουν όχι γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά γιατί οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας. Και ταυτόχρονα τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που αποθαρρύνουν και τον νέο κόσμο να έρθει στα νοσοκομεία, αλλά και την ίδια ώρα οι όποιες προσλήψεις γίνονται είναι με το σταγονόμετρο και επί της ουσίας, κύριε Αγγελάκη, ανακυκλώνουν το ίδιο προσωπικό με διαφορετική εργασιακή σχέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί μας και ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το τελευταίο 7μηνο έχουν φύγει από το νοσοκομείο περίπου 90 εργαζόμενοι όλων των εργασιακών σχέσεων και όλων των ειδικοτήτων και δεν έχουν αναπληρωθεί, εκ των οποίων η μισή μόνο είναι νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε, ειδικά το φθινόπωρο, με δυσμενέτερες συνθήκες από αυτές που είχαμε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι η υγειονομική και γενικότερα ο λαός μας δεινοπάτησε στα νοσοκομεία του νησιού, δεινοπάτησε εξαιτίας των ελλείψεων, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού που ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, βέβαια, λόγω του τουρισμού.
1: Ήταν αναμενόμενο, αλλά αλλά την ίδια ώρα ήμασταν λιγότεροι από την άνοιξη. Και αυτό έχει επιδείνωση και έχει επίπτωση σε όλες τις πλευρές. Παραδείγματος χάρη, ήδη συζητιέται ότι αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση στο Παγνί και σε όλα τα νοσοκομεία, θα υπάρχουν συγχωνεύσεις κλινικών. Είναι χαρακτηριστική η κραυγή αγωνίας της καθηγήτριας της παιδοματολογίας που τώρα πήρε σύνταξη, ότι το ΕΣΥ σε τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει, δεν αντιστραφεί και δεν ανατραπεί, λέω εγώ, αυτή η πολιτική, ουσιαστικά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες και νοσηλείας και υγείας των κατοίκων. Γιατί στα αυτονόητα αιτήματα για ενίσχυση στη συγκεκριμένη κλινική που μιλάμε, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, είναι φωνή εν τη ερήμο. Και λέω αυτή την κλινική γιατί είναι η μοναδική σε όλη την Κρήτη, αντίστοιχα στην παιδοψυχιατρική. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και να έχεις ένα παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί. Την ίδια ώρα θα πει ο Πρωθυπουργός ότι φέραν μηχανήματα. Ξέρετε ποιοι θα λειτουργούν τα μηχανήματα αν δεν είναι στη γωνία? Θα λειτουργούν άνθρωποι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Και το χειρότερο, αν θέλετε, που νομίζω ότι εδώ αποτελεί τα φόπλακα σε ό,τι είχαμε γνωρίσει, είναι το να σπάσει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ και βεβαίως η συνέχιση της δυνατότητας των πανεπιστημιακών γιατρών να έχουν ιδιωτικό έργο. Αυτό επιδεινώνει τις συνθήκες υγείας. Επιδεινώνει και ταυτόχρονα βεβαίως στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Δηλαδή όποιος έχει χρήματα θα πάει έξω. Όποιος δεν έχει θα περιμένει στις αναμονές, στα εξωτερικά ιατρία. Κάθε πρώτη του μήνα θα περιμένουν εκατοντάδες άνθρωποι να κλείσουν ένα αξονικό ή έναν υπέρυπο, να μην βρίσκεται ραντεβού και να πηγαίνει το επόμενο μήνα. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Και
1: προκαλεί, κύριε Γεραγγελάκη, κοιτάξτε να δείτε, ο Υπουργός Υγείας προκαλεί, γιατί γνωρίζει, όταν λέει ότι αυτοί που διαμαρτύρονται είναι μίζεροι.
2: Κύριε Βρύσαλη, πάντως αυτό με την έλλειψη των νοσηλευτών το επισημαίνουν και οι επιστήμονες και οι γιατροί. Έχουμε μιλήσει και με την διοίκηση και με γιατρούς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι νοσηλευτές πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και οι γιατροί βέβαια, αλλά οι νοσηλευτές πάνω απ' όλα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η έλλειψη νοσηλευτών, όχι οι νοσηλευτές.
1: Το καταλαβαίνω, κύριε Αγγελάκη, ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βεβαίως αντί να περιμένεις να δοθούν κίνητρα, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, να προσέλθουν νέος κόσμος, την ίδια ώρα οι ίδιες αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται από τις πολιτικές γίνονται αποτρεπτικές. Όταν ένας νέος άνθρωπος παίρνει από το διόριστο πτυχιούχος νοσηλευτής 850 ευρώ και έχει την ίδια ώρα με τα πτυχιακά διδακτορικά, όταν του λες ότι θα δουλεύεις μέχρι τα 62 σου με κυκλικό ωράριο και ότι αν θες να μετεκπαιδευτείς θα πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μετεκπαιδευτείς, όταν θα πρέπει να πληρώσεις νίκιο 500-800 ευρώ, 500-600 ευρώ και θα γίνει 800 ευρώ το ο μισθός σου, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει ελκυστικό. Και εδώ να πούμε, κύριε Αγγελάκη, στο σύνολο, το ίδιο μεγάλα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και σε τομείς που συνυπηκορούν τους νοσηλευτές, τους γιατρούς. Στην καθαριότητα. Έχουν μείνει 70 άνθρωποι να δουλεύουν στο νοσοκομείο την καθαριότητα και αντί το Υπουργείο να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα, θα πετάξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το νοσοκομείο το Παγνή για να κάνει σύμβαση με εργολάβο. Και λέμε εμείς πολύ εύλογα, αυτά τα λεφτά και λιγότερα, αν τα έδινε δεν θα έπαιρνε μόνιμο προσωπικό. Και εδώ οι διοικητικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αποδιοργανωμένες. Στα Γιάννενα ήδη έχουν κάνει σύμβαση με εργολάβο να φέρει εργαζόμενος να διαχειρίζεται τις αποθήκες. Δηλαδή εδώ έχουμε η ταμπέλα δημόσιο και οι λειτουργίες του πλέον είναι εμπορευματοποιημένες. Δηλαδή αν έχει έσοδα το νοσοκομείο θα κάνει συμβάσεις. Αν δεν έχει θα περιορίζει την λειτουργία του.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν αυτά συμβαίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας των κριτικών, που σε λίγο δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει, και το λέμε κύριε Αγγελάκη και δεν εισακουόμαστε, ούτε οικονομικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι κρατικές, και ούτε βέβαια καλυμμένα, ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό.
2: Κύριε Βρύσαλη, πιστεύω ότι θα τεθεί μια ερώτηση στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό που λέτε τώρα, τα θέματα αυτά που αντιμετωπίζει η υγεία, και θα δούμε τι απάντηση θα δοθεί.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Γιατί το λέω, όχι γιατί θέλω να κάνω το μάτι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ3 που άκουγα προχτές έλεγε ότι είναι, λέει, κάποιος πρέπει να μην βλέπει για να αυτά που γίνονται τα θαύματα στην υγεία. Κοιτάτε να δείτε, εδώ θέλουν να μειώσουν, κατά τη γνώμη μου, τις απαιτήσεις του κόσμου. Σου λέει, αφού σου φτιάξα ανακαινισμένα κτίρια, αφού σου πήρα μηχανήματα, αφού σου πέταξα την ένταξη στα βαρέα και αθλιγινά των νοσηλευτών, που και αυτή είναι κολοβή, μην μιλάτε για πολύ, γιατί οι προηγούμενοι δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή, επιδιώκεται να γίνεται η σύγκριση, όχι με σύγχρονους όρους της κοινωνίας μας, αλλά με όρους ξεπερασμένους. Δηλαδή στον 21ο αιώνα, κύριε Αγγελάκη, δεν μπορεί να λες τον πολίτη, επειδή ας πούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να περιμένουν και μήνες να κάνεις μια κτηνογραφία, εδώ επειδή περιμένεις 4 μήνες είσαι και καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι επειδή σου κάνει τεπ και την ίδια ώρα να περιμένεις 6 και 7 ώρες, αυτό έγινε κανονικότητα.
2: Ναι. Κύριε Βρύσαλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή σας, στη διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσίαση των θεμάτων και καλή δύναμη στον αγώνα σας.
1: Με τιμή μας σας ευχαριστούμε για εσάς και το σταθμό σας για τη δυνατότητα που μας δίνετε
2: να είστε καλά.
1: Μιλάμε και βεβαίως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ήδη αύριο θα υπάρχει ένα μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, 5,5 ώρα έξω από την πλατεία στη Χάν.
2: Ναι.
1: Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και στο Ηράκλειο.
2: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου. Είναι στο δρόμο, συνδικαλιστής, ο άνθρωπος χρόνια στο Ηράκλειο, γνωστός, και μας παρουσίασε τα κυριότερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση από τα όσα λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Μάρα και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Ακούσαμε προηγουμένως τους συνδικαλιστές, στο πρόσωπο του κυρίου Βρύσαλη και συγκεκριμένα τους συνδικαλιστές του υγειονομικού τομέα. Τώρα να δούμε τα πράγματα από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα FM.
0: Πώς είναι το πρωινό στη Θεσσαλονίκη, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα? Καλός ο καιρός, βροχερός?
1: Μετά τη χθεσινή βροχή, γιατί χθες το βράδυ έβρεξε αρκετά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι πιο ήπιος ο καιρός.
0: Α, ωραία.
1: Αύριο, λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερος.
0: Λοιπόν, προηγουμένως στην αρχή μάλλον της εκπομπής, όταν αναφέρομαι στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, διάβασα μία δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, που έλεγε ότι ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους». Τον συμμερίζεστε αυτόν τον τίτλο, συμφωνείτε με αυτόν τον τίτλο για τα αυριανά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την περίοδο που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι ό,τι έλεγε ήταν άκρος προστολογημένο. Ήταν με συγκεκριμένα σχέδια και η πορεία το εφάρμοσε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Γιατί πάντα οι εξαγγελίες του ενός πρωθυπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού, παίζουν σημαντικό ρόλο στη ΔΕΘ. Το ίδιο πιστεύω θα κάνει και τώρα. Και πέρα από τα μέτρα που όλοι περιμένουν και όλοι περιμένουν που θα ανακοινώσει, θεωρώ και σωστά νομίζω θα το κάνει, θα δώσει έμφαση στο κυβερνητικό έργο, κύριε Αγγελάκη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει την τελευταία σχεδόν 7 ετία. Έτσι δεν μπορεί ο κόσμος να έχουμε θέματα, να έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ θα προσθέσω στο τίτλο που έδωσε το Earth News το μότο που λέει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Το είπαμε, το κάναμε. Γιατί στην πράξη έχει φανεί, όπως είπα, ότι ό,τι έχει εξαγγελθεί το έχει υλοποιήσει. Το ίδιο νομίζω θα γίνει και τώρα.
0: Mm-hmm. Δεν λένε τα δημοσιεύματα επίσης, κύριε Γιαννουλάκη, ότι δίνεται έμφαση

0: να παραμένει για μένα και για τους περισσότερους φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα. Από τις πληροφορίες που έχω, θα σταθεί και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Είναι βέβαια αυτό συνάρτηση και εξωγενών παραγόντων και δεν το λέω προς Θεού και προφανώς να αποφύγω οτιδήποτε έτσι να προθέσω ως δικαιολογία. Είναι όμως γεγονός ότι είναι ένα θέμα το κυβερνητικό και το οικονομικό κυρίως επιτελείο είναι από τα αιτήματα που βλέπουν και εξετάζουν σχεδόν καθημερινά και θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι θα γίνουν κάποιες νέες παρεμβάσεις.
1: Υπάρχουν επίσης μέτρα τα οποία είναι τονωτικά για την οικογένεια και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού όπως και για το στεγαστικό που είναι πολύ έντονο επίσης στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι είναι στην κατεύθυνση τη σωστή αυτά τα μέτρα?
0: Έγιναν κάποιες προσπάθειες όπως και με το σπίτι μου. Mm-hmm. Τώρα εξετάζεται να βγει και το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 γιατί στην πρώτη φάση αυτού του προγράμματος είχαν ενταχθεί περίπου 24.000 δικαιούχοι. Ο στόχος τώρα είναι να διπλασιαστούν αυτά τα νούμερα. Είχε κάνει παρεμβάσεις και με, αν θυμάστε, στην προηγούμενη ΔΕΣ, σχεδόν ένα χρόνο πίσω, με την επιστροφή του ενοικίου, ενός ενοικίου που θα δίδεται το Νοέμβριο. Κάτι αντίστοιχο και ίσως κάτι παραπάνω πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε και αύριο. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα πέρα από την ακρίβεια που είπαμε πριν λίγο κύριε Αγγελάκη, το στεγαστικό, το οποίο και αυτό επηρεάζει πολύ μεγάλη μέρα του κόσμου.
1: Και επηρεάζει και τη δημιουργία οικογένειας, θα σας πω κύριε Γιαννουλάκη. Δηλαδή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δημογραφικό.
0: Έχει άμεσο αντίκτυπο στο δημογραφικό, γι' αυτό είναι και αυτά από τα ζητήματα που είναι ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου. Mm-hmm.
1: Είπατε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το έργο που έχει κάνει στα 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Το έργο αυτό ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο κορυφαίο επίτευγμα εν πάση περιπτώσει του έργου αυτού το οποίο μπορεί να προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και το οποίο πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που εντάξει σίγουρα έχουν και προεκλογικό χαρακτήρα δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό γιατί το 2027 θα έχουμε εκλογές ποιο είναι αυτό που θα είναι η αιχμή του δόρατος για την προβολή του έργου της Νέας Δημοκρατίας πιστεύετε εσείς?
0: Να πω κάτι για το τελευταίο που είπατε κύριε Αγγελάκη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα έχουμε εκλογές, τα μέτρα που θα ακούσουμε αύριο θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θα είναι κάποια μέτρα με έμφαση μόνο και το βλέμμα μόνο στις επικείμενες εκλογές, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα που αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει η κυβέρνηση παράλληλα τα προβλήματα που έχουμε συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα. Όσον αφορά στα έργα που δεν ξέρω καλό, καλύτερο, σε πολλούς τομείς έγιναν πάρα πολλά. Είχαμε εντελώς ενδεικτικά θα υπενθυμίσω έτσι, μείωση πάνω από 80-83 φόρους. Είχαμε την ψηφιοποίηση του κράτους που είναι από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που εξυπηρετούν και τους πολίτες και τις εταιρείες και τους επαγγελματίες και όλους. Είχαμε αύξηση επενδύσεων. Ενδεικτικά να σας θυμίσω εταιρείες κολοσσούς που ήρθαν και πέρασαν στη χώρα όπως η Microsoft, η Amazon. Είχαμε πέρυσι τέτοια περίοδο η μεγάλη μεταρρύθμιση στο θέμα της φορολογίας των νέων. Γιατί και αυτό είναι πλέον μόνιμο μέτρο. Δεν ήταν και αυτό ένα επίδομα. Έγιναν πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της χώρας, της αμυντικής, σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα και την ενίσχυση της χώρας με την Ραφάλ, με την Μπελαρά, πολύ πρόσφατα με την Ασπίδα. Mm-hmm. Είναι κομμάτια τα οποία είναι προς όφελος όλου του κόσμου και πραγματικά αποδεικνύουν πόσο η χώρα έχει ανέβει επίπεδο. Mm-hmm. Έχουν γίνει... Έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για έρευνες με την ExxonMobil στο Αιγαίο. Όλα αυτά πρέπει και να τα

0: υπενθυμίζουμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ότι είναι μεταρρυθμίσει και είναι και έργα, είναι και προσπάθειες ετών που τώρα σιγά σιγά θα φαίνονται.
1: Κύριε Γιαννουλάκη, να μπούμε τώρα στο καθαρά πολιτικό κομμάτι. Εκλογές θα έχουμε τον άνοιξη του 2027, όπως επανειλημμένως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Γίνονται αυτή τη στιγμή σειρά δημοσκοπήσεων, γίνεται για το πώς πάνε τα πράγματα στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά μπροστά και με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να τη διατηρήσει αυτή την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία και να εξασφαλίσει βέβαια πάνω απ' όλα την αυτονομία που εστερνίζεται και ο Πρωθυπουργός και που πιστεύω ότι είναι και ένα από τα προεκλογικά σας συνθήματα?
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, πάνω από μία δεκαετία πλέον η Νέα Δημοκρατία και από την περίοδο που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Και το έχουμε συζητήσει ξανά, κύριε Αγγελάκη.
1: Βεβαίως. Είναι πάντα επίκαιρο όμως το θέμα στην Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις.
0: Με 7 χρόνια διακυβέρνηση να έχει διπλάσια διαφορά από το δεύτερο στις δημοσκοπήσεις κόμμα. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει κάποια πράγματα. Γιατί, όπως είπα πριν, για το μότο μας, το είπαμε, το κάναμε, ο κόσμος το κατάλαβε και το καταλαβαίνει. Εγώ θεωρώ, κύριε Αγγελάκη, ότι όσο πάμε προς τις εκλογές θα ανέβει και άλλο διαφορά. Τώρα είμαστε βάσει πάντα του δημοσκοπήσεων, έτσι, είμαστε περίπου στο 30% εκεί μέσα ώρα από 29 μέχρι 30%. Όσο πάμε προς τις εκλογές θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανέβει κι άλλο. Ξεκάθαρα ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί όπως είναι τα πράγματα στη χώρα και όπως έχουν δείξει, όπως έχει δείξει το πώς συμπεριφέρονται και πώς λειτουργούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν είναι εύκολο να γίνει κάποιο είδους συνεργασία. Όταν έχει την αυτοδυναμία, έχει δυνατότητα να προχωράει και πιο γρήγορα, κύριε Αγγελάκη. Αυτό φάνηκε την περίοδο των τελευταίων 7 ετών, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι δεν ήταν και μια εύκολη περίοδος. Είχαν προβλήματα από την έναρξη της κυβερνητικής αυτής της θητείας. Ο κόσμος, όπως σας είπα, θα δει κάποια πράγματα και αυτό που λέω πάντα είναι ότι θα δει το μέλλον του. Θα δει το μέλλον. Μπορεί να έχουμε, όπως είπα πριν, διάφορα θέματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Ξέρετε, κάτι που δείχνει και οι δημοσκοπήσεις, αλλά που όλοι μας, νομίζω, στην καθημερινότητά μας τα συζητάμε με γνωστούς και φίλους, ο κόσμος, μεγάλη μάλλον μερίδα του κόσμου, δεν κοιτάζει μόνο προγράμματα. Κοιτάζει και πρόσωπα. Που θέλω να καταλήξω ότι εννοείται ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τα πρόσωπα τα οποία μπορούν και αν μπορούν να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
1: Εδώ τώρα υπενήσετε προφανώς τη δημοφιλία του κυρίου Μητσοτάκη, που εμφανίζεται στις ίδιες δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μόνο για τον Μητσοτάκη, για όλους. Ακούμε, εντάξει, τελευταία εβδομάδα είχαμε ρεσιτάλ παροχολογίας και συνθημάτων, ιδιαίτερα από τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Η έννοια του rebranding, μάλλον ότι δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει rebranding. Έχει ακολουθεί την ίδια λογική, αναξιόπιστον και ακοστολόγητων υποσχέσεων. Φάνηκε με την προχθεσινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Και για τα υπόλοιπα κόμματα ισχύει πάνω κάτω το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Όλα αυτά φυσικά θα φανούν στην πορεία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι τόσο ανέφικτος όσο θεωρούν πολλοί. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπό την προϋπόθεση φυσικά να μην έχουμε ιστορίες, τίποτα έκτακτο, γιατί οι εκλογές όντως είναι προγραμματισμένες να γίνουν.
1: Εννοείται έκτακτο γεγονός.
0: Ναι, ένα έκτακτο γεγονός. Γιατί το λέει πολλοί κόσμος. Εντάξει, λέτε για Απρίλιο-Μάιο, αλλά αν προκύψει κάτι, τι θα γίνει. Όλα θα φανούν.
1: Εντάξει, θα κριθεί το γεγονός αυτό αναλόγως, έτσι δεν είναι, ναι. Σαφώς. Για πείτε μου λίγο, θέλω το σχόλιο σας για τον παράγοντα Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα του. Χθες διάβαζα ότι ένα άρθρο που έλεγε πού θα στεγαστούν τα γραφεία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πόσο βλέπετε να επηρεάζει τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κοιτάξτε, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών, εντός εισαγωγικών στελεχών, του Αντώνη Σαμαρά, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτοαναιρεί και αυτοαναιρείται αυτά που έλεγε. Ο Σαμαράς ξεκάθαρα έχει δείξει ότι με την μέχρι τώρα στάση του και με αυτά που ακούμε, το θέμα το έχει με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό τη σπάση. Ναι.
0: Για να το πω πολύ απλά, κύριε Κελάκη, να καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος, στόχος του είναι να κόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενδεχόμενο ποσοστό, το 1, 2, 3% που λένε πολλοί που μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το νούμερο που ενδεχομένως στερεί την αυτοδυναμία. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις είχαμε δει ότι δεν παίρνει τόσο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του κόμματός μας, όσο κυρίως από τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Και αυτά θα φανούν. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έχει αναγγείλει. Δεν έχει αναγγείλει
1: κάτι, όχι.
0: Να σας πω κάτι σε επίπεδο Ηρακλείου, που είμαστε και πιο έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε κάποια πράγματα,
1: ναι.
0: Δεν πάει τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο Ηρακλείου, επαναλαμβάνω, δεν έχει ενδεχομένως οι προσδοκίες που είχε το Ηράκλειο είναι αρνητικές για αυτόν. Τώρα...
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννουλάκη, γιατί όπως και εσείς βέβαια νεότερος από εμένα, η μνήμη παραμένει η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά τότε, δεκαετία του 90, είχε περισσότερη ορμή από αυτό το κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει, εάν το ιδρύσει τελικά σήμερα. Αυτό είναι ένα σχόλιο δημοσιογραφικό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή λέτε τώρα εσείς ότι και στελέχη εδώ του κόμματος μάλλον δεν βλέπετε κάποια κίνηση έντονη εν πάση περιπτώσει στο Ηράκλειο. Και μάλλον έχετε ένα δίκιο, διότι τότε η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά είχε μια ορμή, είχε μια δυναμική, είχε κόσμο πολύ στο Ηράκλειο, είχε φτιάξει γραφεία γρήγορα. Τώρα μάλλον δεν ξέρω, ίσως να το σκέφτεται ακόμα ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω.
0: Η ορμή που λέτε αποτυπώθηκε περίπου στο 4-4,5%.
1: Καλά, ναι, εντάξει, τώρα εφόσον ανακοινώσει...
0: Υποτίθεται ότι ήταν κάτι καινούριο τότε, κάτι νέο.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν...
1: Ανακοίνωση πάντως του, αν ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα μπει και αυτός στις δημοσκοπήσεις, οπότε εκεί θα δούμε πόσο μεγάλη ορμή έχει ή όχι, έτσι δεν είναι? Γιατί βάζουν, όπως βάζουν τώρα τον κύριο Τσίπρα, παρόλο που δεν είναι μέσα στη Βουλή, το ίδιο θα κάνουν και με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι, οι δημοσκόποι.
0: Προφανώς, ναι. Όπως έγινε και πριν την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Καϊθιανού, που την έβαζαν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, όταν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια. Κύριε Γιαννουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν εσείς κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε.
0: Προφανώς θα έχουμε να πούμε πολλά από εβδομάδα.
1: Βέβαια, σίγουρα. Πολύ περισσότερα να σχολιάσουμε, έτσι. Ναι. Γιατί θα έχουμε τα μέτρα ανακοινωμένα, θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και θα μπορούμε να τα εκτιμήσουμε καλύτερα από τις προαναγγελίες που έχουν δημοσιευθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τις εκτιμήσεις του για τα μέτρα της, που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η θετική βέβαια είναι η άποψή του, και αυτό που επισήμανε είναι ότι ό,τι μέτρα έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί, και αυτό είναι που μετράει πιο πολύ για εκείνον. Επίσης είπε ότι θεωρεί ότι η αυτοδυναμία θα έρθει και πάλι στη Νέα Δημοκρατία με τις εκλογές, και ότι το κόμμα Σαμαρά δεν είναι τόσο δυνατό, δεν εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο δυνατό, εκτιμώντας τα πράγματα όπως τα έχει δει εδώ στο Ηράκλειο σχετικά με το κόμμα, και ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα κόψει από άλλα κόμματα ο κύριος Σαμαράς. Θα δούμε. Επίκειται η ανακοίνωση, οπότε όπως είπαμε θα μπει και αυτό στις δημοσκοπήσεις και θα δούμε την δυναμική του νέου κόμματος, του κύριου Σαμαρά, του δεύτερου νέου μεγάλου κόμματος, γιατί σας θυμίζω ότι στην δεκαετία του 90 ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει άλλο ένα κόμμα τότε, την Πολιτική Άνοιξη. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εκπλήξεις αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για αγρότες και τρίτεκνους. Δεν χρωστά μια ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, τόνισε στην ομιλία του στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τραγικό τέλος χθες για τον 79χρονο σέρφερ που αγνοείτο, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε στις γούβες. Σε σοκ οι Αγίες Παρασκές από το θάνατο πρώην αυτοδιοικητικού. Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός από όπλο. Πορτοκαλί συναγερμός για τις φωτιές σήμερα. Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε δάση. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στο ΙΤΕ μετά τη διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών για την επικινδυνότητα του δρόμου. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα πανεπιστήμια. Στο διεθνή χώρο θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργάτες βγήκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες. Με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου που έληξε με 1-0 υπέρ των Πρασίνων, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς στη Βόρεια και έως 35 στη Νότια Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ένα φεστιβάλ, το 7ο είναι κατά σειρά, αλλά βλέπω πολύ πλούσιο πρόγραμμα, δεν ξέρω αν τις προηγούμενες χρονιές ήταν τόσο πλούσιο το πρόγραμμα. Το 7ο λοιπόν φεστιβάλ τέχνης Αρχανών Αναστερουσίων είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε χθες, θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου. Στις Αρχάνες, στους Κουνάβους, στο Αλάγνι, στις Αγίες Παρασκές. Όμως λεπτομέρειες για αυτό το πραγματικά αξιοσημείωτο φεστιβάλ θα μας δώσει, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Φωτοπούλου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το φεστιβάλ τέχνης στο ραδιόφωνο σας. Και μου δίνετε την ευκαιρία να ακούσει και ο κόσμος τι θα κάνουμε τελικά σε αυτό το φεστιβάλ τέχνης.
0: Λοιπόν, να μας πείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ, γιατί, και επιγραμματικά βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος στο ραδιόφωνο όπως γνωρίζετε, γιατί βλέπω εδώ ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τι περιλαμβάνει φέτος?
1: Λοιπόν, η ιστορία αυτή ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Ξεκίνησε από τις Αρχάνες και κάθε χρόνο προσπαθούμε να εντάξουμε και όλα τα χωριά του Δήμου, τουλάχιστον εκεί που οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να στηρίξουν τέτοιου είδους δράσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το 8ο φεστιβάλ θα έχει πολύ περισσότερα χωριά στους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Είναι ένα φεστιβάλ, είναι μια γιορτή πολιτισμού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να φέρουμε την τέχνη κοντά στον κόσμο και να μετατρέψουμε τα χωριά μας σε ένα ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Οι δράσεις από ό,τι είδατε είναι πάρα πολλές και διαφορετικές. Δηλαδή στους Κουνάβους υπάρχει, ας το πούμε ότι δεν εντάσσεται ακριβώς στο φεστιβάλ τέχνης. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία, τη γαστρονομία και στον πολιτισμό του κρασιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων θέλει να κάνει αυτό ακριβώς που σας είπα, να ξεχωρίσει, να ασχοληθεί με τη γαστρονομία αλλά κυρίως με τον πολιτισμό του κρασιού. Γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλά ηνοποιεία στον τόπο μας και δείτε εκείνη την περιοχή.
0: Σήμερα λοιπόν, και μια και το αναφέρετε,
1: σήμερα
0: κυρία,
1: ξεκινάει στους Κουνάβους.
0: Σήμερα, αύριο και αύριο συνεχίζεται.
1: Και αύριο έχει στους Κουνάβους.
0: Βλέπω εδώ πατητήρι, πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα.
1: Ένα παραδοσιακό φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Και αύριο ξεκινάει και στις Αρχάνες το φεστιβάλ τέχνης, με πολλές δράσεις. Δεν ξέρω αν μου δίνετε το χρόνο. Έχουμε
0: βεβαίως. Εγώ είπα προηγουμένως επιγραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλές και για να τις αναλύσουμε θα πρέπει να έχουμε ώρες στη διάθεσή μας. Όσο πιο σύντομα γίνεται, ναι.
1: Ωραία. Τις εκδηλώσεις λοιπόν ανοίγουν οι μπαταλά. Αντιλαμβάνεστε ότι οι βραζιλιάνικοι ρυθμοί θα γεμίσουν τις Αρχάνες και θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Στη συνέχεια το εργαστήρι κριτικής έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη θα μας δείξει κάποιους χορούς μέσα στην αγορά, αλλά συγχρόνως θα κατέβει και στο κεντρικό σημείο των δράσεων, όπου θα προσπαθήσει τη συμμετοχή του κόσμου. Ο Ψαραδάκης ο Βαγγέλης θα κάνει μια ξενάγηση στα κύρια και κεντρικά σημεία των Αρχανών. Προκαλώ τον κόσμο να το δει αυτό, είναι εξαιρετικός και είναι καλό να μαθαίνουμε τι υπάρχει τελικά μέσα στα χωριά τα οποία επισκεπτόμαστε. Το Πνοϊκό Θέατρο αργότερα θα περπατήσει μέσα από τα στενά των Αρχανών και θα καταλήξει στην πλατεία Ηλεκτρικής, όπου θα κάνει...
0: Μ' άρεσε εκεί ο τίτλος, είναι «Τα στενά φιδίσια καμωμένα». Κατά παράφραση του στίχου.
1: Είναι εξαιρετικός. Και ακριβώς αυτό είναι η Αρχάνη, έτσι.
0: Μα ακριβώς, αντιπροσωπευτικός. Είναι πολύ πνευματώδης και αντιπροσωπευτικός. Και στενά φιδίσια καμωμένα.
1: Είναι ο τίτλος που έχει δώσει ο κύριος Ψαραδάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι νομικός, ναι, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη νομική επιστήμη. Είναι βιβλιοφάγος, όπως τον λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι γνωστό για τον κύριο Ψαραδάκη αυτό, ότι είναι βιβλιοφάγος. Ναι.
1: Αργότερα θα έχουμε το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου με το καμπαρέ των λέξεων. Εξαιρετικό. Εκεί περπατώντας σε αυτά τα φιδίσια στενά θα συναντήσω με τους ηθοποιούς του θεατρικού εργαστηρίου που θα μας πούν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις που έχουν επιλέξει από αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Στις 8.30 ώρα στο θερινό σινεμά ο Διογέννης Παπαδάκης θα μας αλαφρώσει λίγο την παράσταση δίνοντας μία stand-up comedy για να γελάσουμε και λίγο. Και η κυρία Βουτουφιανάκη με μια μουσική τελετουργία θα μας αλλάξει την ατμόσφαιρα και η βραδιά θα κλείσει με την κυρία Τζορτζίνα Αλεξάκη στο χώρο του Ίστρου.
0: Mm-hmm.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή ξαναξεκινάμε ο κύριος Ψαραδάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια γιατί θα κάνει για δεύτερη μέρα την ξενάγηση ούτως ώστε όποιος δεν προλάβει ή κάποιοι που θα έρθουν μόνο την Κυριακή να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτή τη βόλτα. Η κυρία Μπετινάκη θα αφηγηθεί ένα παραμύθι για τα μικρά παιδιά γιατί ένα φεστιβάλ πρέπει να είναι και για μικρά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Κριτσοτάκη με τον κύριο Κανακάκη σε μια γωνιά των Αρχανών θα μας τραγουδήσουν. Και αργότερα σε 7.30 ώρα στον Ίστρο θα έχουμε τη χοροδία Ιωνία Ειδών με τη διεύθυνση της κυρίας Λένας Χατζηγεωργίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χοροδία του Ηρακλείου γιατί από μόνη της προσφέρθηκε να συμμετέχει στο φεστιβάλ μας. Εννοείται αφιλοκερδός και πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στενά ξανά των Αρχανών ο κύριος Καλαθάκης με τα κρουστά μαζί με τον κύριο Τάσο Εμμανουηλίδη θα μας γεμίσει με μελωδία. Άλλη μια ευκαιρία στον κόσμο να δει το καμπαρέ των λέξεων από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων αν το Σαββάτο επιλέξει να δει κάτι άλλο. Και 9 η ώρα η χοροδία Αρχανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, το αύριο που ονειρευτήκαμε, ένας κόσμος αγάπης, θα γεμίσει σκηνή με τραγούδια και τέλος την αυλαία θα κλείσει ο Ψαρογιώργης με το λαούτο του την Κυριακή. Συγχρόνως θα υπάρχουν χειροτέχνες έξω από την παλιά ηλεκτρική. Επίσης στα στενά των Αρχανών θα υπάρχουν καβαλέτα στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Παρασιών που υπάρχει το εικαστικό εργαστήρι και θα μας δώσει... Μας δίνει την ευκαιρία να έρθουν οι εικαστικοί εδώ στις Αρχάνες να στήσουν τα καβαλέτα τους, να εμπνευστούν από το τοπίο και να ζωγραφίσουν. Το Λαογραφικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό, θα έχει ανοιχτές τις πόρτες του για να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Το Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας του Αγίου Νικολάου θα κάνει μια δράση με την Άννα Βαρδάκη για τον κόσμο, με την τέχνη της πλεκτικής. Και στην πλατεία θα υπάρχει το εργαστήρι του Γιώζεφ, γνωστού στην ξυλογλυπτική, με δράσεις και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Αυτά πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι. Κυρία Φωτοπούλου, μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφερθεί για αυτό το φεστιβάλ. Μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Κρήτη, οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί, αλλά αυτά τα φεστιβάλ τους αναδεικνύουν και όσοι είναι γνωστοί αυτά τα φεστιβάλ τονώνουν ακόμα περισσότερο το όνομά τους και δίνουν ακόμα περισσότερη φήμη στον τόπο που τους φιλοξενεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτός και ο σκοπός σας για το φεστιβάλ αυτό.
1: Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Αγγελάκη. Θα σας πω χαρακτηριστικά για τον Ψαρογιώργη ότι όταν του ζητήσαμε να έρθει να συμμετέχει στο φεστιβάλ δέχτηκε με μεγάλη χαρά,
0: mm-hmm.
1: Γνωρίζει το Δήμο μας, μένει στις Αρχάνες, οπότε ενθουσιάστηκε με την πρόταση που του κάνουμε. Δεν θέλω όμως να παραλείψω και να με επιτρέψετε να πω κάτι που έχει σχέση με τον κόσμο που έχει βοηθήσει για να στηθεί όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι των Αρχανών και μιλάω για τις Αρχάνες, γιατί σας ανέλησα το πρόγραμμα των Αρχανών.
0: Ναι.
1: Εδώ και τρεις μέρες, κάθε απόγευμα, διαθέτουν πάρα πολλά άτομα για να στολιστούν οι Αρχάνες, για να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα που να υποδεχτεί το φεστιβάλ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Βαγάκη που, αν και ο σύζυγός της είναι μέλος του συλλόγου, έχει το γενικό πρόσταγμα σε όλο το στόλισμα. Επίσης, ένα μέρος των εξόδων της διακόσμησης των Αρχανών το έχουν κάνει οι σύλλογοι, και γιατί πίσω από όλο αυτό κρύβονται άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν κουραστεί πραγματικά όλες αυτές τις μέρες για να στήσουν όλο αυτό και να υποδεχτούν τόσες δράσεις. Σας καλώ να έρθετε μια βόλτα από τις Αρχάνες, να δείτε, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Είμαι σίγουρος. Οι Αρχάνες θα έχουν γίνει ακόμα πιο όμορφες, έτσι.
1: Ναι, οι Αρχάνες έχουν γίνει πιο όμορφες.
0: Ακόμα πιο όμορφες, γιατί είναι όμορφες από δικού τους.
1: Σωστά.
0: Αν και πιστεύω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ομορφαίνουν τον τόπο που γίνονται, όσο όποιο τόπο και γίνονται. Αλλά οι Αρχάνες είναι περιώνυμες πλέον, διεθνώς, δεν είναι μόνο στην Κρήτη γνωστές, έτσι, για την ομορφιά τους, την ιστορικότητά τους, το πολιτιστικό τους παρελθόν, το που είναι... χάνεται μέχρι και την προμηνοϊκή εποχή, έτσι. Είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: όλα τα χωριά του Δήμου μας είναι ωραία, κύριε Γερμανίδη.
0: Βέβαια, σαφώς, με αυτό λέω.
1: Ότι από την Κουνάβη θα είναι εξαιρετική αυτό που κάνει πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ο Σύλλογος Κουνάβων είναι ανεπανάληπτο.
0: Ναι, όντως.
1: Εκεί θα πρέπει να έρθει ο κόσμος να δει τις δράσεις αυτές και να θυμηθεί.
0: Έτσι. Και βλέπω είναι δράσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την λαϊκή μας παράδοση. Άμεσα.
1: Ακριβώς αυτό επιδιώκει να κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων. Και πραγματικά εγώ τους συγχαίρω, γιατί προσπαθούν να αναδείξουν το χωριό τους από τη μια και από την άλλη να θυμίσουν στα μικρά παιδιά τι γινόταν παλιά. Και είναι πολύ σπουδαίο να μπορούμε να αφήσουμε μνήμες στα παιδιά, μνήμες που έχουμε εμείς από πολύ μικρά παιδιά, γιατί πλέον ο ψυγιάς, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι αν το πούμε σε ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι 15 χρονών, μπορεί και να μην ξέρει τι είναι.
0: Ακριβώς. Κυρία Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και για το φεστιβάλ. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας και να κάνετε τέτοιες μαζί με τους συνεργάτες σας και τους ανθρώπους που αναφέρατε κι εσείς, να συνεχίσετε να κάνετε τέτοια αξιοσημείωτα έργα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης. Ήταν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου. Να κάνω ακόμα ένα περισσότερο zoom σε αυτό που γίνεται σήμερα και αύριο στους Κουνάβους. Είναι πατητήρι πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα και καλοκρασίσματα, ο ψυγιάς, στράτα αρωμάτων Παύλα Μαντζούνια, χάνι του Αντοναρά, ντουκιάνι του Νικολού, δρόμος του Παραμυθιού, φουρνιστό παξιμάδι και θεατρικό δρόμενο το Προξενιό. Η μουσική σκηνή των Κουνάβων υποδέχεται την Παρασκευή την Ιωάννα Καβρουλάκη, ενώ το Σάββατο Αντώνη Μανουσάκη, Γιάννη Τσιλογιάννη και Βαγγέλη Αλεξάκη. Παρουσιάζουν, διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα, παρουσιάζουν αυτή η μουσική ένα πρόγραμμα που συνδέει την κριτική, νησιώτικη, παραδοσιακή, μικρασιάτικη, σύγχρονη και έντεχνη μουσική.

Πραγματικά αξίζει να πηγαίνουμε στα φεστιβάλ μας, αυτά που γίνονται κατά τόπου σε όλη την Κρήτη, κάνουν τον τόπο ακόμα πιο όμορφο, μας φέρουν πιο κοντά με τους ανθρώπους, παρατάμε τα κινητά και τα διάφορα που μας απομονώνουν, ερχόμαστε σε επαφή με τον συνάνθρωπό μας, γλεντούμε, διασκεδάζουμε, παίρνουμε μεγάλες δόσεις αναψυχής, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για την ανάταση της ψυχής και της βελτίωσης του επίπεδου ζωής που ζούμε. Διαβάζω εδώ μια είδηση τώρα στο Earth News ότι στο νέο αυτό πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς πάνω από 6.800 είναι οι εγκεκριμένες αιτήσεις και ξεκίνησαν να αναφέρει δημοσίευση και οι πρώτες πληρωμές. Σημαντική ανταπόκριση, λέει η δημοσίευση, καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε χθες η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται. Πώς λειτουργεί τώρα το πρόγραμμα αυτό, να ξαναπούμε. Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς και με τους προσωπικούς τους κωδικούς, TaxisNet, να υποβάλουν την αίτησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρό. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και 3 παιδιά εφόσον πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή. Για τους γονείς τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής. 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί. 27.000 ευρώ για οικογένειες με 2 παιδιά και χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά. Άλλο ένα μέτρο, λύση στο πρόβλημα του δημογραφικού.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας ή τουλάχιστον τα δεσπόζοντα που θεωρούμε εμείς και τα οποία πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν και εσάς. Συνομιλήσαμε με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, και είδαμε τον καιρό του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημερών. Δεν έχουμε βροχές και μέχρι τις 15 του μήνα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Επίσης συζητήσαμε και το θέμα του φαινομένου του Ελνίνιο, με αφορμή την δημοσίευση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι φέτος το 2027 θα είναι, φέτος ενώ το 2027 θα είναι το πιο ισχυρό Ελνίνιο που θα έχουμε βιώσει ποτέ. Όχι τόσο εμείς, γιατί δεν επηρεάζει τόσο την Ελλάδα, ο υπόλοιπος κόσμος. Έντονες φυσικές καταστροφές δηλαδή να περιμένουμε να καταγραφούν μέσα στο 2027. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπως και άλλοι συνδικαλιστές, απέναντι στα κυβερνητικά κλιμάκια που βρίσκονται εκεί και απέναντι στον Πρωθυπουργό, που είναι καθιερωμένο πλέον όταν ένας Πρωθυπουργός πάει στη Θεσσαλονίκη για να αναγγείλει μέτρα ελάφρυσης των πολιτών όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, να αντιπαρατίθενται τα συνδικάτα. Οι υγειονομικοί λοιπόν πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο με κατεύθυνση προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αν δεν έχουν ήδη φτάσει. Έχει ξεκινήσει από το 8.30 ώρα αυτό το συλλαλητήριο και εκεί κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου μιλήσαμε με τον κύριο Βρύσαλη και μας είπε τα προβλήματα, τα δεσπόζοντα προβλήματα στην υγεία και ιδιαίτερα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάσαμε τα κατά δημοσιεύματα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, από τα εγγένεια, από την τελετή δηλαδή των εγγενείων και την καθιερωμένη ομιλία του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Κάναμε βέβαια και το πολιτικό μας σχόλιο, αναφερθήκαμε στις δημοσκοπήσεις, στην αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και κλείσαμε με πολιτισμό. Κλείσαμε με το Φεστιβάλ Τέχνης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συνομιλώντας με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, και είδαμε το πόσο πλούσιο πρόγραμμα έχει αυτό το φεστιβάλ. Μπορείτε λοιπόν αυτές τις μέρες να επισκεφτείτε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη θα κρατήσει το φεστιβάλ, και να νιώσετε από κοντά την μέθεξη, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείτε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Ναπολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί και σήμερα για ένα ολόκληρο δίωρο, έτσι, όπου θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Θα σας μεταφέρουμε ειδήσεις θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε θεωρούμε εμείς πως αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε σε σχέση με το νησί, τη χώρα μας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή λοιπόν, και έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα των εκπομπών. Με μπόλικο υλικό που έχουμε συλλέξει για όλους εσάς. 4 έχει ο μήνας, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 56 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 52 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Υπέροχα ονόματα όλα τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα στους εορτάζοντες αλλά και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Διεθνή ημέρα Ταεκβοντό η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, ημέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και ημέρα του εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα Ταεκβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταεκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχής γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταεκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς την προπόνηση. Στην Ελλάδα το Ταεκβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία.

και Ελισάβετ Μιστακίδου Αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το ταεκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παρολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέτζου και Έλενας Παπασταματοπούλου, το 2024 στο Παρίσι. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Και πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1682, όπου σαν σήμερα ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του, ο γνωστός κομήτης του Halley. 1828 και σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 και σαν σήμερα αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 και σαν σήμερα διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο οποίος λήγει με 3-3. 1978 και σαν σήμερα ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στην Σοβιετική Ένωση. 1998 και σαν σήμερα δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. Σαν σήμερα το 1981 γεννήθηκε η Beyoncé Knowles, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Ζορ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

Περνάμε και στον καιρό, να δούμε τι ακριβώς θα περιμένουμε. Είχαμε βεβαίως έτσι διάφορα μικροπροβλήματα εχθές στην Θεσσαλονίκη από την καταιγίδα η οποία την έπληξε εχθές το βράδυ. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περιπτώσεις. Δρόμοι ιδίως στα βυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα του καιρού, έτσι για να έχουμε μία εικόνα. Να σας πω λοιπόν πως αρχικά στην Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Πρόσκαιρες λοιπόν βροχές θα έχουμε στην βορειοανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια αλλά και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Γενικά αίθριος ο καιρός για την Αττική με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα βυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος ο καιρός για την Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου, όπου και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενδεχομένως και εκεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στην Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στη συνέχεια, όπως κάνουμε καθημερινά πάντα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να μπούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά στα θέματα του. politica.gr λοιπόν, το site μας, σας περιμένει να το επισκεφτείτε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερωθείτε για όλα όσα θα θέλατε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούτε δηλαδή Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Απατεώνες μέσω δορυφόρου έπεισαν Ανογιαννή ότι θα χάσει το σπίτι της. Έχασε χρήματα και κοιμήλια. Αποκλειστικό, νυχτερινή πτήση F-16 πάνω από την Ακρίτη, σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν στα μπαλκόνια. Νέα απάτη στην Κρήτη, άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου. Θρήνος στις Αγίες Παρασκευές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο. Ανήλικοι έκλεβαν μηχανάκια στα Χανιά. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Στέγαση εκπαιδευτικών και απεινιδωτές στα σχολεία. Επιστολή Καραμαλάκη προς το Δήμο Ηρακλείου με 9 ερωτήματα. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αγροτών στην Ιεράπετρα για εργάτες, νερό και μεταφορικό ισοδύναμο. Με 2 εκπλήξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Βιολογικοί γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ο 43χρονος και η 38χρονη. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA. Μία επιπλέον εθνική σύνταξη. Το μεγάλο σενάριο για 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ποιοι μπαίνουν στη λίστα. Κρήτη. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Δύο εκπλήξεις για αγρότες και τρίτεκνους αναμένεται να βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πακέτο των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του αύριο στα Εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο λαός δεν χρωστά μία ακόμα ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, τόνισε στην ομιλία του που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο. Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 71 ετών σέρφερ που αγνοείτο από την Αμουδάρα Ηρακλείου. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου. Σοκ έχει προκαλέσει στις Αγίες Παρασκευές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο θάνατος 69χρονου γνωστού επιχειρηματία και πρώην αντιδημάρχου. Πορτοκαλί συναγερμός για τις φωτιές σήμερα στην Κρήτη. Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε δάση και η χρήση φωτιάς και σπινθυροβόλων εργαλείων στην Ήπεθρο. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά τη διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών για την επικίνδυνοτητα του δρόμου. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα τμήματα των σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργάτες βγήκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 μέρες μετά τις πλημμύρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη νίκη Βόλου που έλειξε με 1-0 υπέρ των Πρασίνων, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ταμπόρδα στο 51ο λεπτό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου και 34 βαθμούς στη Νότια Κρήτη. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Και πάμε να πούμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, λίγο πιο αναλυτικά. Απατεώνες μέσω δορυφόρου λοιπόν έπεισαν ο Γιάννη ότι θα χάσει το σπίτι της. Τελικά έχασε χρήματα και κοιμήλια. Θύμα λοιπόν επιτίδιων μιας απίστευτης τηλεφωνικής απάτης έπεσε 90χρονη Άνω Γιάννη που ζυμώνεται στο σπίτι της στην περιοχή της Καβαλαριάς. Άγνωστος άνδρας της τηλεφώνησε το μεσημέρι παριστάνοντας τον λογιστή και αφού την τρομοκράτησε ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της λόγω χρεών, την έπεισε να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε και να τα αφήσει στην αυλή της για να φαίνονται, λέει, από τον δορυφόρο και να διαγραφεί το χρέος της. Ναι, ναι, αυτά ήταν τα λεγόμενά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Η γυναίκα πίστεψε το τηλεφώνημα και έβγαλε στην αυλή της ό,τι είχε, ό,τι χρήματα είχε, αλλά και αρκετά κοσμήματα κοιμήλια από τους γονείς της. Πήγε λοιπόν η γυναίκα στην αυλή της, τοποθέτησε σε γλάστρα που της υπέδειξε ο κακοποιός ένα χρηματικό ποσό, συγκεκριμένα το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ περίπου, αλλά και αρκετά κοσμήματα, όπως σας είπα, και κοιμήλια που είχε από τους γονείς της. Στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, έτσι. Γείτονες και συγγενείς της, βλέποντας την ταραγμένη, έμαθαν τι ακριβώς συνέβη και ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα Ανωγείων, που έχει αναλάβει την προανάκριση και έλαβε και την κατάθεση του θύματος. Όπως ενημερωθήκαμε, η αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα σε κάμερες της περιοχής ώστε να εντοπιστεί εκείνος που πήρε τα χρήματα αλλά και τα κοσμήματα. Το σπίτι δεν είναι απομονωμένο, αλλά λίγα μέτρα κάτω από τον κεντρικό δρόμο στο Αρμή, με την αθρασίτητα των ληστών να είναι παροιμιώδης. Όλο το υλικό που συγκεντρώνεται μέχρι και αυτή την ώρα από το αστυνομικό τμήμα Ανωγείων θα σταλεί και στην αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου και την ασφάλεια για περαιτέρω εξέταση. Οι τηλεφωνικές απάτες που εξαπλώνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, είναι μια πληγή για την κοινωνία. Οπότε οφείλουμε όλοι να ενημερώσουμε τους συγγενείς μας, ιδιαίτερα εκείνους που είναι μεγάλης ηλικίας, να μην πιστεύουν όσα ακούν σε εκείνα τα παράξενα περίεργα τηλεφωνήματα που μπορεί να δεχτούν. Και σε καμία περίπτωση να μην δίνουν χρήματα αλλά και κοσμήματα σε επιτίδιους οι οποίοι θα τους καλέσουν για τον χ ή ψη λόγο να τα αφήσουν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, την αυλή τους και πάει λέγοντας. Είχαμε όμως νέα απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ, έτσι, και αυτό είναι πολύ της μόδας. Στα Χανιά αυτή τη φορά, με θύμα μία 57χρονη γυναίκα. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με πανομοιότυπο τρόπο έδρασαν οι επιτίδιοι, οι οποίοι την έπεισαν να αφήσει χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, αυτή τη φορά στον τροχό του αυτοκινήτου. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν εξαφανιστεί, καθώς κάποιος επιτίδιος είχε αρπάξει την Λία. Η 57χρονη κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρχές.

Παραμένουμε στα Χανιά, όπου ανήλικοι εκεί έκλεβαν μηχανάκια. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Τρεις ανήλικοι από 14 έως 16 βρίσκονται σύμφωνα με την αστυνομία πίσω από αλλεπάλληλες κλοπές στα Χανιά. Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν κλέψει από τον Ιούλιο έως και σήμερα συνολικά 10 δίκυκλα, ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, εννοείται, και εκείνοι αλλά και οι κηδεμόνες τους.

Αλλάζουμε θέμα. Ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιεράπετρας καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση σε νέα ημερομηνία την Τετάρτη που μας έρχεται, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας. Θέματα προς συζήτηση: η έλλειψη νερού και καθυστερήσεις στην προσαγωγό διόρυγα φράγματος Μπραμιανών, εύκα εργατών γης, μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη και προκήρυξη εκλογών.

Εν όψει όμως και των εξαγγελιών της κυβέρνησης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων προτείνει 11 μέτρα για την ανακούφιση των καταστηματαρχών. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως με πλήρη επίγνωση των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καταθέτει δέσμη 11 θεσμικών οικονομικών προτάσεων, στοχεύοντας την αδιασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας στην τοπική αγορά και την άρση αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάπτυξη, στοχεύοντας ένα πιο σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Οπότε τα μέτρα που ουσιαστικά προτείνουν είναι συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με ρήτρα ευελιξίας, καθιέρωση ελάχιστης 9ετούς διάρκειας για τις εμπορικές μισθώσεις, αυτοδίκαιη και άμεση τριετής παράταση για όλες τις εν ενεργεία επαγγελματικές μισθώσεις, θεσμοθέτηση καθολικής ρύθμισης 120 δόσεις, θεσμική θωράκιση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αδημιουργία του ακατάσχετου λογαριασμού, πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση της προκαταβολής φόρου, εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, νομοθετική κατάργηση της επιβολής του τέλους επιτιδεύματος, ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για όλους, ψηφιακό μέλλον με ανοιχτό τραπεζικό σύστημα, open banking, μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προσφορών αλλά και εκπτώσεων.

Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την απροστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 4/9/2026 έως την 5η 17/9/2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Θρήνος στις Αγίες Παρασκές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Οδύνη λοιπόν στις Αγίες Παρασκές μετά τον θάνατο του 69χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές Πέμπτη. Υπήρξε πρώην αυτοδιοικητικός, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θλίψη λοιπόν επικρατεί και στην ομάδα των Αγίων Παρασκιών, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρός της.

Η ανακοίνωση του Κορύβου αναφέρει η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από την απροσδόκητη απώλεια του Γιώργου Πολυζωάκη. Ο Εκλοιπών υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα για το σωματείο μας, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ομάδας. Η οικογένεια Πολυζωάκη, εκ των ιδρυτών του Κορύβου, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας. Μια προσφορά που συνεχίστηκε επάξια και από τον γιο του Χριστόφορο Πολυζωάκη, επίσης πρώην πρόεδρο του σωματείου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και κουράγιο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στις Αγίες Παρασκές, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα στις 3:30 μετά μεσημβρίας.

Νυχτερινή πτήση λοιπόν F-16 πάνω από την Κρήτη, για να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν βεβαίως στα μπαλκόνια. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 έσκησαν τον κρητικό ουρανό τα ξημερώματα λίγο μετά τις 3, με την παρουσία τους να γίνεται αντιληπτή από κατοίκους στο Καστέλι και το Αρκαλοχώρι, αλλά και σε περιοχές της Βόρειας Κρήτης όπως η Χερσόνησος, η Σταλίδα και τα Μάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος των μαχητικών κινήθηκε με βορειοανατολική κατεύθυνση, ενώ ο έντονος θόρυβος των κινητήρων προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων που βρίσκονταν ακόμη ξύπνοι εκείνη την ώρα. Ως πιθανότερη αιτία εξετάζεται η παραβίαση του ελληνικού FIR από τουρκικά drones. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν πλέον σχεδόν αποκλειστικά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τους για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και όλο και λιγότερο μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό μειώνει και το κόστος τους αλλά και το ρίσκο τους. Όπως και λίγες ημέρες πριν, όταν σηκώθηκε ζευγάρι από την 111, έτσι και χθες φαίνεται το σενάριο να είναι το ίδιο. Οι Τούρκοι, όπως φαίνεται, δοκιμάζουν τα ανακλαστικά μας ακόμη και τη νύχτα, αλλά επιχειρούν να οδηγήσουν σε εξάντληση την πολεμική αεροπορία σε ό,τι αφορά στα υπτάμενα μέσα της και στα οικονομικά της, που δεν είναι καθόλου ανθυρά όπως και όλης της χώρας. Οι νυχτερινές πτήσεις μαχητικών αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ετοιμότητας της πολεμικής αεροπορίας, καθώς τα πληρώματα καλούνται να μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης αποστολών κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής ικανότητας των μαχητικών αεροσκαφών και των πληρωμάτων τους. Η συνεχής εκπαίδευση επιτρέπει στους χειριστές να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια χωρίς τον περιορισμό του φυσικού φωτισμού. Η νυχτερινή δραστηριότητα των F-16 υπενθυμίζει σε κάθε περίπτωση ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα της πολεμικής αεροπορίας δεν περιορίζεται στις ώρες της ημέρας.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, αφού ολοκληρώσαμε και τις ειδήσεις από το politica.gr, να σας το θυμίσω, μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Store, το οποίο είμαι βέβαιη πως επισκέπτεστε και πολύ καλά κάνετε, προκειμένου να επιλέξετε πολυτελή γυαλιά ηλίου, αραβικά αρώματα, αλλά και κορεάτικα προϊόντα. VNY Store λοιπόν, στη 1821, για τις αγορές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα λοιπόν και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store, το οποίο βεβαίως και είναι και σήμερα μαζί μας, εδώ χορηγός μας. Λοιπόν, βάζουμε κάπου εδώ μία τελεία. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 €, με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια που λίγο πολύ ενδιαφέρουν όλους μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τι, Θα ξεκινήσουμε με το κτηματολόγιο, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουν υπάρξει πολλά λάθη, τα οποία προφανώς και δημιουργούν προβλήματα. Μία λοιπόν νέα διαδικασία ενεργοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου και βάζει τέλος στις επισκέψεις στα κτηματολογικά γραφεία. Σε νέα ψηφιακή τροχιά εισέρχεται λοιπόν από τις 18 Σεπτεμβρίου η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες εκκρεμότητες του ελληνικού κτηματολογίου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο κτηματολογικός χάρτης δεν αποτυπώνει σωστά τη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν μιας ιδιοκτησίας, αστοχίες που μπορούν να μπλοκάρουν μια μεταβίβαση, μια γονική παροχή ή δωρεά, αλλά και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ιδίως όταν η διόρθωση επηρεάζει όμορα ακίνητα και προκαλεί διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών. Με απόφαση λοιπόν που έλαβε χθες Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθόρισε τις προδιαγραφές λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Σε δύο εβδομάδες η υποβολή των σχετικών αιτήσεων μεταφέρεται στην ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές, στα λατινικά, καταργώντας για την συγκεκριμένη κατηγορία διορθώσεων τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σήμερα. Το νέο σύστημα καλείται να διαχειριστεί περισσότερες από 11.500 εκκρεμείς υποθέσεις αποκλήσεων γεωμετρικών στοιχείων. Στόχος είναι όλα τα στάδια από την κατάθεση της αίτησης και του τοπογραφικού διαγράμματος έως την εξέταση τυχών αντιρρήσεων και την έκδοση της απόφασης να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο. Στην πλατφόρμα θα εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ, ο ιδιοκτήτης, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ένομο συμφέρον ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Την ηλεκτρονική υποβολή θα μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη και έχει συντάξει το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Πρόκειται για το τεχνικό έγγραφο που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζει με ακρίβεια τις αλλαγές που ζητείται να περάσουν στον κτηματολογικό χάρτη. Για το διάγραμμα θα εκδίδεται κωδικός ηλεκτρονικού διαγράμματος, ο οποίος θα συνοδεύει την αίτηση. Με την οριστική κατάθεση, το αίτημα θα λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα και στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων που ενδέχεται να επηρεάζονται από την διόρθωση. Η πλατφόρμα θα ελέγχει την απληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, ενώ κάθε ενέργεια θα καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείται ένα πλήρες ψηφιακό ίχνος από την αρχική αίτηση έως την οριστική απόφαση και την ενσωμάτωσή της στον κτηματολογικό χάρτη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η έναρξη της πλατφόρμας δεν σημαίνει πάντως ότι ολόκληρη η διαδικασία θα γίνει αυτομάτως ψηφιακή από την πρώτη κιόλας ημέρα. Στο αρχικό στάδιο προβλέπεται ένα μεικτό μοντέλο, καθώς ορισμένες από τις απαιτούμενες κοινοποιήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται εκτός συστήματος. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα πιστοποιεί ότι η πλατφόρμα είναι τεχνικά και λειτουργικά έτοιμη για αυτοματοποιημένες ψηφιακές κοινοποιήσεις, η αρχική ενημέρωση των διοκτητών που ενδέχεται να θίγονται θα γίνεται μέσω δικαστικού επιμελητή. Το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον ετούντα. Η αίτηση και η διαχείριση του φακέλου θα γίνονται επομένως ηλεκτρονικά, αλλά ένα κρίσιμο τμήμα της επικοινωνίας με τους όμορους ιδιοκτήτες θα παραμείνει προσωρινά στην παλαιά διαδικασία. Μετά την αρχική κοινοποίηση, ενημέρωση για την έκδοση της απόφασης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ετούντα και σε όσους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει συνένεση ή έχουν υποβάλει αντίρρηση.
Οι πιο σύνθετες περιπτώσεις είναι εκείνες τις οποίες η μετακίνηση ενός ορίου ή η αλλαγή του εμβαδού επηρεάζει την γειτονική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα άλλων συνιδιοκτητών. Σε αυτές τις υποθέσεις η διόρθωση δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όσων ενδέχεται να φυγούν. Ο ετών θα είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το αίτημά του στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες εντός 20 ημερών από την υποβολή του. Εκείνοι θα διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση για να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αντίρρησή τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η διαφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και θα μπορεί να συνοδεύεται από τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα τεχνικά και νομικά στοιχεία. Όποιος υποβάλει αντίρρηση θα εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο και θα ενημερώνεται μέσω email για την εξέλιξη της υπόθεσής του. Την εξέταση των αιτημάτων θα αναλαμβάνουν μηχανικοί που απασχολούνται στο ελληνικό κτηματολόγιο είτε ως υπάλληλοι είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου και διαθέτουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου μηχανικού κτηματολογίου. Κάθε απόφαση θα εκδίδεται σε ψηφιακό αρχείο PDF και θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. Η έντυπη εκτύπωσή της θα αποτελεί επίσημο αντίγραφο, ενώ η απόφαση θα ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης. Η κρίση του μηχανικού, ωστόσο, δεν θα είναι το τελευταίο στάδιο για όσους εξακολουθούν να διαφωνούν. Δικαίωμα προσφυγής θα έχει τόσο ο ετών του οποίου το αίτημα απορρίφθηκε, όσο και ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης, εφόσον είχε καταθέσει εμπρόθεσμη και αιτιολογημένη αντίρρηση σε διόρθωση που τελικά έγινε δεκτή. Οι προσφυγές θα εξετάζονται από δευτεροβάθμιο όργανο του ελληνικού κτηματολογίου, αποτελούμενο από έναν πιστοποιημένο μηχανικό κτηματολογίου και έναν δικηγόρο με έμιστη εντολή ή αρμόδιο νομικό υπάλληλο. Τα μέλη του οργάνου θα επιλέγονται με αλγοριθμική κλήρωση, ώστε να διασφαλίζεται η τυχαία κατανομή των υποθέσεων. Παράλληλα, ο μηχανικός που εξέδωσε την αρχική απόφαση δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην επανεξέτασή της. Το ίδιο θα ισχύει και για το νομικό που είχε γνωρίσει.

Ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κτηματολόγιο εξακολουθεί να αντιμετωπίσει μεγάλο όγκο εκκρεμωτήτων. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300.000 ακίνητα με ζητήματα που προέρχονταν είτε από παραλήψεις, είτε κατά την υποβολή των δηλώσεων υπήρχαν έτσι αποκλίσεις στα γεωμετρικά τους στοιχεία. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων και δεν ταυτίζεται με τις υποθέσεις που θα ενταχθούν στη νέα πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία έχει σαφώς περιορισμένο αντικείμενο, αφορά αποκλειστικά τη χωρική ταυτότητα του ακινήτου, δηλαδή τη θέση, τα όρια, το σχήμα και την έκτασή του. Δεν καλύπτει λάθη στα ονόματα των δικαιούχων, στους αριθμούς των συμβολέων ή σε άλλα περιγραφικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών για τα οποία ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες διόρθωσης. Το πραγματικό στοίχημα συνεπώς είναι αν η ψηφιακή διαχείριση θα επιταχύνει την εξέταση των περισσότερων από 11.500 εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν ειδικά αποκλίσεις γεωμετρικών στοιχείων χωρίς οι σημερινές καθυστερήσεις να μεταφερθούν απλώς από τον γκισέ στην οθόνη. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται ακίνητο του ελληνικού δημοσίου ή φορέας της γενικής κυβέρνησης, είτε ως ιδιοκτησία για την οποία ζητείται διόρθωση, είτε ως όμορο ακίνητο που επηρεάζεται από αυτήν. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα εξακολουθήσει προσωρινά να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς. Η μετάβασή του στην νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τους μαθητευόμενους για το μεταλλικιακό έτος. Να σας πω πως την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μαθητευόμενων για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 4 το απόγευμα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης. Η προθεσμία εκπνέει την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι. Άρα ξεκίνησε η έναρξη υποβολής αιτήσεων. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τάξης μαθητείας. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ, ΕΝΕΓΙΛ και περιλαμβάνει πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφύτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν ουσιαστικά τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμοιβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο. Με την αίτησή τους, οι υποψήφοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης.

αλλάζουμε θέμα. Μιλάμε ευθύς αμέσως για τα πλασματικά έτη και ποιοι μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει και η εξαγορά. Η εξαγορά πλασματικών ετών κερδίζει έδαφος από ό,τι φαίνεται, καθώς μπορεί να επισπεύσει την συνταξιοδότηση. Παράλληλα εξετάζεται επέκτασή της στην επικουρική ασφάλιση για όσους δεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη 15ετία. Σε βασικό εργαλείο για ταχύτερη έξοδο στην σύνταξη αλλά και για ενίσχυση του τελικού ποσού της σύνταξης εξελίσσεται η εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους εξετάζει πλέον αυτήν την δυνατότητα. Η αναγνώριση πρόσθετου ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οδηγεί είτε στην θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε στην συμπλήρωση της απαιτούμενης 40ετίας για συνταξιοδότηση στα 62. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι εξαγοράζουν κατά μέσο όρο 3 έως 4 πλασματικά έτη, με το μηνιαίο κόστος να κινείται περίπου στα 220 ευρώ, ανάλογα πάντως με τις αποδοχές τους. Η δυνατότητα αποχώρησης στα 62 αφορά κυρίως όσους διαθέτουν ήδη 33-34 πραγματικά έτη ασφάλισης και μπορούν με την προσθήκη πλασματικού χρόνου να φτάσουν συνολικά τα 40 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξιοποίηση πλασματικών ετών μπορεί να μειώσει ακόμη και κατά 7 χρόνια το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή για τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή όσους είχαν ασφαλιστεί πριν από το 1993, καθώς η αναγνώριση πρόσθετου χρόνου μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πότε αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η επιλογή ωστόσο έχει σημαντικό οικονομικό βάρος. Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται κατά κανόνα στο 20% των μεικτών αποδοχών του μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026 ανέβασε και την ελάχιστη επιβάρυνση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Το σχετικό κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 184 ευρώ το μήνα ή στα 2.208 ευρώ για κάθε έτος που αναγνωρίζεται. Γι' αυτό οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν προσεκτικό σχεδιασμό πριν από κάθε αίτηση. Η εξαγορά δεν είναι αυτονόητα συμφέρουσα και καλό είναι να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής εικόνα ότι οδηγεί πράγματι σε συνταξιοδοτικό όφελος. Συχνά προτείνεται η σχετική απόφαση να λαμβάνεται όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται σχετικά κοντά στην ασυνταξιοδότηση, ώστε να γνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρόνο που του λείπει. Νέα δεδομένα δημιουργούν και οι τελευταίες διευκρινήσεις του ΕΦΚΑ σχετικά με την προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Όπως αποσαφηνίζεται, η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, αλλά και για εκείνους των οποίων παλαιότερες αιτήσεις είχαν απορριφθεί αποκλειστικά επειδή δεν είχαν συμπληρώσει τις 3.600 ημέρες. Εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της περίπτωσής τους από τον ΕΦΚΑ. Καθοριστικό παραμένει το ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ενδιαφερόμενου και η ειδική συνταξιοδοτική διάταξη στην οποία υπάγεται. Το ισχύον πλαίσιο παρέχει σε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων τη δυνατότητα αναγνώρισης πρόσθετου χρόνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι στο δημόσιο, μητέρες ανηλίκων στο πρώην ΙΚΑ, σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν τη συμπλήρωση 35 ετών, 36 ή 37. Δυνατότητα εξαγοράς έχουν επίσης ασφαλισμένοι των πρώην ΕΤΑΑ και ΟΑΕ, εργαζόμενοι σε βαρέα επαγγέλματα, αλλά και ασφαλισμένοι όλων των ταμείων που χρειάζονται πρόσθετο χρόνο για να συμπληρώσουν 40 έτη και να αποχωρήσουν στα 62
αντί στα 67. Υπάρχουν πάντως διαφοροποιήσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις στο δημόσιο μπορεί να αναγνωριστεί μεγαλύτερος πλασματικός χρόνος, ενώ στον ιδιωτικό τομέα τα όρια και οι κατηγορίες αναγνωριζόμενου χρόνου είναι περισσότερο περιορισμένα. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει μια νέα παρέμβαση για ασφαλισμένους που δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15ετία στην επικουρική ασφάλιση. Το υποεξέταση σενάριο προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 έως 5 πλασματικών ετών, ώστε άτομα με 10, 11 ή 12 χρόνια επικουρικής ασφάλισης να μπορέσουν να φτάσουν στο ελάχιστο όριο των 15 ετών ή 4.500 ημερών που απαιτείται σήμερα για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης. Σήμερα τέτοια δυνατότητα δεν υφίσταται. Εφόσον η ρύθμιση υιοθετηθεί, το κόστος ενδέχεται να συνδεθεί με την εισφορά επικουρικής ασφάλισης, η οποία ανέρχεται σε 6% των αποδοχών, με 3% να αντιστοιχεί στον εργαζόμενο και 3% στον εργοδότη. Από μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσαν να ωφεληθούν κυρίως ασφαλισμένοι με διακεκομένη επαγγελματική πορεία ή με χρόνια κατά τα οποία δεν είχαν επικουρική κάλυψη. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που αργότερα έγιναν μισθωτοί, γιατροί που διορίστηκαν στο ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί που ξεκίνησαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με μορφές απασχόλησης για τις οποίες δεν καταβάλλονταν επικουρικές εισφορές. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενώ δεν έχουν λάβει αυξήσεις εδώ και χρόνια. Η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου θα μπορούσε επομένως να ανοίξει την πόρτα της επικουρικής σύνταξης σε χιλιάδες ασφαλισμένους που σήμερα μένουν δυστυχώς εκτός. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο κάπου εδώ, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα πάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της για να φαίνονται, όπως είπαν, από το δορυφόρο. Στη συνέχεια τα άρπαξαν επιτίδη και εξαφανίστηκαν. Ο Δίνης της Αγίας Παρασκευής μετά το θάνατο του Γιώργου Πολυζωάκη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Αύριο η κηδεία του πρώην αυτοδιοικητικού. Δύο εκπλήξεις αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για αγρότες και τρίτεκνους. Ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, τόνισε στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς το Δήμο Ηρακλείου με νέα ερωτήματα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και απεινιδωτές στα σχολεία. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα πανεπιστήμια. Στη ΣΥΠΑ, νεφρός χείρου λειτουργήσε στον οργανισμό άνδρα για διάστημα ρεκόρ 270 ημερών και η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου που έληξε με 1-0 υπέρ των Πράσινων, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoule.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να αδιανύσουμε περίπου τα 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο ξεκίνημα αυτού εδώ του ημιώρου έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Χαίρομαι που είσαι μια χαρά και που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε έτσι 2-3 θεματάκια τα οποία φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με τον καιρό, ένα θέμα που πάντα μας ενδιαφέρει όλους. Θέλουμε να γνωρίζουμε έτσι τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν για να προετοιμαζόμαστε κιόλας ανάλογα. Οπότε σήμερα είχε στην εκπομπή σου τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, με τον οποίο συζητήσατε για τα του καιρού. Και τι να περιμένουμε, υπάρχουν έτσι σκέψεις και στοιχεία που να δηλώνουν ότι έρχονται τα πρωτοβρόχια αρχές του Σεπτέμβρη. Βροχούλες θα έχουμε ή θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή?
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο σενάριο θα παίξει, μάλιστα.
1: Ακριβώς, Αγάπη. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης μας είπε λοιπόν για τα του καιρού των επόμενων ημερών. Τον κάλεσα διότι διαβάζαμε ότι αλλαγή καιρού, καταιγίδες, ιστορίες.
0: Ναι, γιατί στην Πάνω Ελλάδα είδες.
1: Στην Πάνω Ελλάδα έβρεξε.
0: Ναι, ναι, και... Θεσσαλονίκη.
1: Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης τις χαρακτήρισε με τον όρο το μετεωρολογικό, βέβαια, που δεν ξέρω και τι ακριβώς σημαίνει, πολυκυταρικές καταιγίδες, οι οποίες είναι μάλιστα πολύ ισχυρές, παροδικές αλλά ισχυρές. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί στην Κρήτη. Είπε ότι θα πάμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες που ζούμε σήμερα μέχρι τα μέσα του μήνα.
0: Αλήθεια, ναι. Οπότε καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι, βουτιά στη θάλασσα,
0: ναι,
1: κτλ. Συνεχίζουμε.
0: Κανονικά.
1: Συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, δεν θα έχουμε λοιπόν τέτοιες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με αυτές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και τις οποίες συνεχίζουν. Δηλαδή, κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη χώρα έχουν βροχές. Εμείς εδώ, τον καθιερωμένο μας καιρό, τον καλοκαιρινό, στην Νότια Ελλάδα, της Κρήτης,
0: τον καιρό. Άλλος κόσμος η Κρήτη.
1: Εντάξει, ακριβώς, άλλος κόσμος.
0: Όπως πάντα.
1: Έτσι. Επίσης, θέλω να πω ότι επειδή χθες ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έβγαλε μια ανακοίνωση ότι το 2027 θα έχουμε το μεγαλύτερο Ελνίνιο των τελευταίων και χρόνων, ζήτησα από τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη να μας πει αν αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ούτε αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ελνίνιο τώρα τι είναι? Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο εξατμίζονται λόγω της θερμότητας στον ισημερινό μεγάλες ποσότητες νερού και προκαλούν καταιγίδες και κυκλώνες, διάφορα τέτοια φυσικά φαινόμενα πάρα πολύ έντονα, τα οποία όμως συντοπίζονται κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε χώρες πέριξ των τροπικών, εν πάση περιπτώσει. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να
0: επηρεαστεί από αυτό το φαινόμενο.
1: Εντάξει, από τις άλλες, τις πιο ήπιες, ας πούμε, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σίγουρα θα έχουμε επιπτώσεις. Αλλά από αυτό το ισχυρό Ελνίνιο, το οποίο προανήγγειλε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών εχθές, δεν θα έχουμε κάποια επίπτωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ευχαριστώ.
1: Καλό, βέβαια, ναι, ακριβώς.
0: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα όπως και να έχει.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια,
0: είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Δημήτρη Βρύσελη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Παγνί. Μιλήσατε για το σημερινό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, των υγειονομικών.
1: Των υγειονομικών, μάλιστα τον πετύχαμε την ώρα που είχε ξεκινήσει το συλλαλητήριο και κατευθυνόταν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο κύριος Βρύσελης μας εξέθεσε και πάλι τα κυριότερα προβλήματα στην υγεία. Άφησε βέβαια και αιχμές κατά του Υπουργείου Υγείας, ότι αυτό που λέει ότι υπάρχουν επιτεύγματα και ότι είναι το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας το σημερινό, όπως διατείνεται ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ισχύει κατά τον κύριο Βρύσαλη. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισήμανε για άλλη μια φορά ο κύριος Βρύσαλης, το οποίο πρέπει να πω, Αγάπη, το επισημαίνουν βέβαια και γιατροί και επιστήμονες που έχω μιλήσει εγώ στην εκπομπή μου σε προηγούμενες περιόδους, λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί.
0: Δεν η υπάρχουν, έλλειψη δηλαδή.
1: Η έλλειψη
0: ακριβώς, νοσηλευτών και
1: ναι,
0: γιατρών.
1: Σωστά. Η έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αναγκάζονται να δουλεύουν παραπάνω.
0: Να εξαντλούνται βεβαίω, να μην μπορούν να είναι παραγωγικοί στη δουλειά τους οι άνθρωποι.
1: Και μάλιστα
0: είναι.
1: Έφερε ως παράδειγμα ότι 90 άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, είπε, όχι μόνο νοσηλευτές, έφυγαν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα και δεν έχουν αναπληρωθεί.
0: Δηλαδή αυτές οι θέσεις παραμένουν κενές,
1: ναι,
0: ακόμη και σήμερα.
1: Αυτές οι θέσεις ακριβώς παραμένουν κενές μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Βρύσαλης, είναι κοινά σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, δεν είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εμείς μιλήσαμε για το Πανεπιστημιακό, γιατί εκεί είναι πρόεδρος των εργαζομένων και αυτό μας αφορά βέβαια κυρίως επειδή είμαστε στην Κρήτη. Είπε επίσης ότι είναι κοινά τα προβλήματα, ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και μάλιστα το απόγευμα είναι το μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη όλων των σωματείων και όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα συνηθισμένα, όπως καθιερωμένα θα έλεγα, όπως είναι καθιερωμένο το να βγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και να αναγγέλει μέτρα οικονομικά κυρίως υπέρ των πολιτών. Τότε έτσι είναι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πάνε απέναντι στον Πρωθυπουργό και απέναντι από τους υπουργούς, γιατί συνοντεύουν τον Πρωθυπουργό οι υπουργοί, και διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που έχουν. Έτσι, από τη μια μεριά λοιπόν οι ομάδες πίεσης, από την άλλη η εξουσία, κάπου πιστεύω στη μέση θα συναντηθούν.
0: Για να
1: κάποια
0: δούμε
1: στιγμή.
0: Αν θα συναντηθούν.
1: Αν θα συναντηθούν.
0: Και πότε θα συναντηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Επόμενος καλεσμένος ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήστε για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: από την...
1: μάλλον σχολιάσαμε τα όσα έχουν γίνει γνωστά από
0: ναι,
1: τη ΔΕΠ.
0: Ότι θα παρουσιάσει.
1: Ναι, τι θα παρουσιάσει από τα αυριανά εγγένεια της ΔΕΠ και από την καθιερωμένη, όπως είπαμε, ομιλία. Ο κύριος Γιαννουλάκης υπεραμείνθηκε βεβαίως των μέτρων αυτών που έχουν γίνει γνωστά, δηλαδή φοροαπαλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διπλή αύξηση μισθού μέσα στο 2027, βασικού μισθού εννοώ, ελαφρύνσεις και μέτρα υπέρ της οικογένειας σχετικά με τη στεγαστική κρίση που έχει, εν πάση περιπτώσει, υφίσταται και στην Ελλάδα, δεν είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, αλλά υφίσταται και στην Ελλάδα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα οικονομικά στις οικογένειες, και όλα τα άλλα μέτρα, τους αγρότες που θα, για την επιδότηση στα λοιπάσματα, για την επιπλέον απαλλαγή από το φόρο προστέμενης αξίας, όπως όλα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν γραφτεί. Και βέβαια υπεραμείνθηκε αυτόν ο κύριος Γιαννουλάκης. Εγώ το ρώτησα βέβαια για τα πολιτικά πράγματα, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι δεν είναι ανέφικτη μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, το ρώτησα για τον παράγοντα Σαμαρά, τώρα που ετοιμάζει να φτιάξει κόμμα, μου είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα πάρει δυνάμεις από άλλα κόμματα, χωρίς να κατονομάσει ποια είναι τα κόμματα αυτά. Και φάνηκε γενικά αισιόδοξος για την πορεία, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό Νίκο Αγγελάκη, πάμε εμείς στα δικά μας, πάμε να μιλήσουμε για τα ίχνη που ψάχνει η ΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγώ βλέπετε, σας προετοιμάζω, σας ενημερώνω, εσείς τώρα ξάσας που λέμε και στην Κρήτη. Δωρές χρημάτων λοιπόν και χαρτζιλίκι. Γι' αυτό θα συζητήσουμε, να δούμε πόσο ακριβώς δένει τις διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών, να δούμε λίγο τα ποσά, τον χρόνο, το ε1 και την οικονομική δυνατότητα του δωρητή, καθώς και τα κρίσιμα σημεία του ελέγχου. Υπάρχουν παγίδες που μπορούν να φέρουν φόρο έως και 40%, οπότε το νου σας. Από πού ξεκίνησαν λοιπόν τα χρήματα, πόσο έμειναν στο λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στην ασυνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του puzzle που συνθέτει η ΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως γέφυρα για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στη δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο My Property και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πίσω από δύο τυπικά διαφορετικές και αφορολόγητες συναλλαγές βρίσκεται στην πραγματικότητα μία μεταφορά χρημάτων, η οποία εάν είχε πραγματοποιηθεί απευθείας θα φορολογούνταν. Το κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά χρημάτων από ένα παιδί στο γονέα και στην ασυνέχεια από τον ίδιο γονέα στο άλλο παιδί. Και οι δύο μεταφορές βρίσκονται μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καλυφθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν όμως ο έλεγχος αποδείξει ότι πραγματικός σκοπός ήταν εξ αρχής να μεταφερθούν τα χρήματα από τον έναν αδελφό στον άλλο, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά σαν απευθείας δωρεά μεταξύ αδελφών με φόρο 20% από το πρώτο ευρώ. Η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, το βάρος της απόδειξης ότι υπήρξε καταστρατήγηση των διατάξεων βρίσκεται στην φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές πρέπει επομένως να δέσουν από τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά ότι ο τελικός ωφελούμενος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανίστηκε αρχικά ως δωρεοδόχος. Το ίχνος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι τραπεζικές κινήσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελέγχου. Εξετάζεται η προέλευση του ποσού, η πίστοση στον λογαριασμό του πρώτου δωρεοδόχου και η ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταφορά του σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ποσό πιστώνεται σε έναν λογαριασμό και στην συνέχεια ίδιο ή αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται προς άλλο μέλος της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι εάν πρόκειται για δύο πραγματικά ανεξάρτητες συναλλαγές ή αν ο πρώτος αποδέκτης λειτουργήσε ουσιαστικά ως ενδιάμεσος. Δεύτερο ίχνος, ο χρόνος. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕ, όταν το διάστημα είναι σύντομο, ενδεικτικά έως 6 μήνες, προκύπτει ισχυρή ένδειξη καταστρατήγησης, εφόσον αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία του ελέγχου. Το εξάμεινο όμως δεν λειτουργεί ως αυτόματος κανόνας, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μια δεύτερη δωρεά που πραγματοποιείται μέσα στους 6 μήνες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παράνομη. Αντίστροφα, η αναμονή περισσότερων από 6 μήνες δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Εάν η ΑΔΕ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο χρήμα που έκανε κύκλο, μπορεί να υποστηρίξει ότι υπήρξε καταστρατήγηση και μετά την παρέλευση του εξαμήνου.
Κρήτο Ίχνος, το Ε1 και My Property. Αν η διαδρομή δεν προκύψει απευθείας από τις τραπεζικές κινήσεις ή τις δηλώσεις στο My Property, υπάρχει και δεύτερη γραμμή διασταυρώσεων. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι δωρητές αναγράφουν στους κωδικούς 725-726 του Ε1 τα ποσά των δωρεών και γονικών παροχών που κατέβαλαν, ενώ οι δωρεοδόχοι δηλώνουν στους κωδικούς 781-782 τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα ποσά κουμπώνουν μεταξύ τους και αν συμβαδίζουν με τις δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Το τέταρτο ίχνος, πού βρήκε τα χρήματα ο δωρητής. Ακόμη και όταν η τραπεζική μεταφορά και η δήλωση έχουν γίνει κανονικά, υπάρχει ένα επιπλέον σημείο που μπορεί να ανοίξει τον έλεγχο, εάν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη δωρεά. Η εφορία εξετάζει εάν το ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία του δωρητή. Έτσι, ένας φορολογούμενος με περιορισμένα δηλωμένα εισοδήματα που εμφανίζεται ξαφνικά να δωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021 για δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας ή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για ποσά πάνω από τις 800.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στην υπερβάλλουσα αξία. Στις χρηματικές δωρεές όμως η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολόγητου, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο ευρώ. Και όταν πίσω από μια τριγωνική συναλλαγή αποδειχθεί ότι πραγματικός δωρητής και τελικός δικαιούχος ανήκουν σε άλλη κατηγορία συγγένειας, εφαρμόζεται η φορολογία που αντιστοιχεί στην πραγματική μεταξύ τους σχέση. 20% στις χρηματικές δωρεές της Β κατηγορίας και 40% στη Γ κατηγορία.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε θα ευχηθούμε σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας με το ημερολόγιο να δείχνει πλέον 4 του Σεπτέμβρη. Προχωράμε κανονικά στο φθινόπωρο. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για μία ώρα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους φίλους που άκουσαν χθες την εκπομπή, την αφιερωματική για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Και έστειλαν αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιάνει τόπο ο κόπος μας. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο.

0: Να πω λοιπόν ότι και σήμερα μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά, είναι η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σέρδα και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν στον ήχο, ο Βαγγέλης Σολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ και σήμερα μαζί μας είναι η Σίτζετς για μια ακόμα εκπομπή.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά. Από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είπαμε ότι η εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της όσον αφορά τις εργάσιμες μας οδηγεί πλέον από σήμερα κιόλας στην ΔΕΘ, όπου η Θεσσαλονίκη είναι αστακός, με 3.500 αστυνομικούς στους δρόμους, drones, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βεβαίως γενική αναστάτωση, αφού ένας πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών από όλες τις βαθμίδες στα κλιμάκια, από τον Πρωθυπουργό μέχρι ανθρώπους της αγοράς, βρίσκονται στην συμπρωτεύουσα. Αλήθεια, δεν κατάλαβα ποτέ έτσι ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου συμπρωτεύουσα. Να το πω έτσι πολύ απλά, ας πούμε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, ας το πούμε, μετά την πόλη, μετά την πρωτεύουσα, αλλά είναι λίγο σαν να τους χρυσώνεις το χάπι, έτσι το λέω επί τη ευκαιρία. Στη ΔΕΘ λοιπόν περιμένουμε αρκετά πράγματα, θα τα πούμε στην συνέχεια, απλά βάζουμε τον τίτλο για το τι θα ακολουθήσει, μεταξύ άλλων είναι άλλωστε ένα από τα θέματα τα οποία παίζει πολύ ψηλά σήμερα στην πολιτική ειδησιογραφία. Επίσης έχω άτυπα την αίσθηση ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού από του βήματος της ΔΕΘ ουσιαστικά θα κηρύξει και την έναρξη της μακράς προεκλογικής περίοδου που θα μας οδηγήσει, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν πλέον, στις κάλπες του 2027, έχοντας προσπεράσει το σενάριο του φθινοπόρου του 2026 που έπαιζε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Λένε τώρα ότι ο Μητσοτάκης έχει κάποιες εκπλήξεις στην ΔΕΘ που φαίνεται ότι θα παίξουν αρκετά μετά την ΔΕΘ στις δημοσκοπήσεις, και το λέω διότι φαίνεται ότι σκέφτεται, έχει, να το πω έτσι πολύ, λοκάρει, να το πω απλά, ως στόχο το κομμάτι των αγροτών, γιατί γνωρίζει ότι οι αγρότες σήμερα έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε έχουν περιορίσει τροποντινά τα έσοδά τους και τις προσδοκίες τους, και εκεί θέλει να πατήσει πάνω ο Πρωθυπουργός.

Να πούμε ότι μέχρι σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο έχει κάνει τις διαρροές του για θέματα τα οποία έτσι θα ακούσουμε, αλλά έχει κρατήσει και κάποια κρυμμένα χαρτιά ως επτασφράγιστο μυστικό, προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές, με τον Μητσοτάκη να έχει ξορκίσει τους στενούς του συνεργάτες τόσο στο οικονομικό όσο και στο επικοινωνιακό επιτελείο να καταφέρουν να το προσέξουν αυτό το ζήτημα ως κόρην οφθαλμού.

νέο μέτρο για τους τρίτεκνους. Ξαναλέω, είναι λίγο οξύμορο να λέμε ότι εμείς εδώ στην περιφέρεια γνωρίζουμε αυτό, όταν το επιτελείο κρατάει από τα σφράγια στο δομιστικό. Θα το απαντήσω όμως, είναι φιλολογικό το ερώτημα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, λέγοντας ότι η διαρροή υπάρχει για το ποιους αφορά επί της ουσίας η εξαγγελία ή οι εξαγγελίες, ποιους αφορούν οι εξαγγελίες, χωρίς να ξέρουμε όμως τι θα είναι η εξαγγελία.

απόψε για εμάς τους δημοσιογράφους υπάρχει μια πρόσκληση να πω ότι το Πολίτικα βρίσκεται ήδη εκεί. Είναι ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης που ταξίδεψε χθες το βράδυ αργά για την Θεσσαλονίκη. Οπότε έτσι κι αλλιώς και σήμερα και αύριο και την Κυριακή θα έχουμε έτσι έντονο το δημοσιογραφικό αποτύπωμα και το ρεπορτάζ από τους χώρους όπου επί της ουσίας θα έχουν κερδίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Για τους συναδέλφους λοιπόν που είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ο υπουργός μας, το βάζω σε εισαγωγικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή, είναι ο υπουργός που, εν πάση περιπτώσει, για να κάνει με τον τύπο και με την ενημέρωση, ο Παύλος Μαρινάκης, έχει προσκαλέσει τους δημοσιογράφους στο Roof Garden του Electra Palace, από όπου θα περάσει και ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ενώ φαίνεται ότι και πολλοί υπουργοί θα βρουν τον χρόνο, παρότι υπάρχουν πολλά τραπέζια απόψε, κάποιοι από αυτούς να περάσουν από τους δημοσιογράφους.

Θα μείνω στο κομμάτι το πολιτικό, γιατί έχουμε επί της ουσίας τον απόϊχο από τη δραστηριότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του νέου εισερχόμενου, ας γελάσω, σε εισαγωγικά νέου εισερχόμενου, Τσίπρα, μιας και αρχίσαμε επί της ουσίας ήδη με την Θεσσαλονίκη και τον Αλέξη, πριν καν πάει ο Πρωθυπουργός σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει λάβει ποτέ ξανά χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έδειξε πόσο σέβεται το πρωτόκολλο και τους θεσμούς, πηγαίνοντας πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ας είναι, είναι το λιγότερο το οποίο μπορείς να του επί της ουσίας, να το πω, καταλογήσεις. Και το λέω αυτό διότι χθες ξεκίνησε μια απέραντη αρντουμπολογία, αφού βγήκε πρώτος ο αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς, να μας εξηγήσει τι είναι η πατριωτική εισφορά που προανήγγειλε ο ηγέτης από τη Θεσσαλονίκη ότι θα επιβάλλει στους πλούσιους. Θα βρουν, λέει, το περιουσιολόγιο όταν αυτό ετοιμαστεί, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός μας, και αφού κρίνουν πού κατατάσσει το καθένας, θα πάνε στους πολυπλούσιους και θα επιβάλλουν φόρο 1% αφαιρώντας τους λοιπούς φόρους. Εκεί ο κύριος αυτός, ο τομέαρχης οικονομικών του κόμματος, ο κύριος Παπάς, έμπλεξε και λίγο τις θηρίδες, τα κοσμήματα και τα τιμαλφή, και η αλήθεια είναι ότι γέλασε και το κάθε παρδαλό κατσίκι.

Είναι χαρακτηριστικό στα κόμματα που ηγείται ο Τσίπρας, και το βάζω έτσι ξεκάθαρα διότι πλέον είναι πρόεδρος σε ένα δεύτερο κόμμα αφού διέλυσε το δικό του, το οποίο τον ανέδειξε, ότι οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν

0: τον πλαισιώνουν είναι συνήθως αδιάβαστοι. Και εκτός από την αδιάβαστη, δεν το λέω εγώ, το λένε τα γεγονότα. Εκτός από την αδιάβαστη, έχει και πάρα πολύ αρλουμπολογία όλο αυτό. Ακούμε αρλούμπες, σαχλαμάρες, όπου στοιχειοδός αν καταλαβαίνεις πέντε πράγματα, θα καταλάβεις ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως UFO. Δηλαδή, κάτι που είναι απροσδιόριστο, δεν το καταλαβαίνεις και στο τέλος σου βγάζουν έτσι μια συνωμοσιολογία για να καταλήξεις σε ένα ατελείωτο γέλωτα. Το λέω διότι θα θυμάστε πώς έχασε κατά κάποιο τρόπο, κατά κράτος, ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εκλογές, το 2023 δηλαδή, όταν έβγαινε ο κάθε επικραμμένος και έλεγε ό,τι του κατέβει για νέους φόρους, εισφορές, για κάτι τοπικά νομίσματα, κάτι σαχλαμάρες δηλαδή, που πραγματικά δεν τα συζητάνε ούτε στα τελευταία καφενεία. Τέλος πάντων, άντε βρες τώρα την περιουσία του πλούσιου, μετοχές, ομόλογα, μετρητά και αμέτρητα, τα οποία φυσικά όπως καταλαβαίνετε ούτε υπολογίζονται, ούτε και βρίσκονται καν στην Ελλάδα, όταν οι κάτοχοί τους γνωρίζουν το πόσο σοβαρή είναι η χώρα για να έχουν εδώ τα λεφτά τους, τις περιουσίες τους. Τα χρήματα αυτά δεν τα βλέπει καν η Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν την ευκαιρία να έχουν καταθέσεις, λογαριασμούς και άλλα επενδυτικά προϊόντα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στο Λίχτενστάιν, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, σε φορολογικούς παραδείσους όπως τα νησιά Κέιμαν. Πού να τα μάθει ο δύσμυρος ο Αλέξης αυτός αυτά τα πράγματα, που εκτός από τη Μολότοφ και τα γιαουρτάκια και τις πορείες στην Αμερικανική πρεσβεία, μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν ήξερε να ξεχωρίσει ποια είναι η θαλαμιγός και ποιο το κότερο. Τα μάθε βέβαια μετά το μάτι, όταν ο εφοπλιστής, ο αείμνηστος εφοπλιστής Παναγόπουλος και η σύζυγός του, η εν ζωή Κατερίνα Παναγόπουλου, του παραχωρούσαν τη θαλαμιγό τους για να κάνει διακοπές. Εκεί άρχισε να εξοικειώνεται λίγο με την κανονικότητα, έστω και έτσι. Πάντως, κρατήστε κάτι που θα σας πω. Η φθήνουσα πορεία, η δημοσκοπική του Τσίπρα έχει ξεκινήσει και θα σας κάνω μια εκτίμηση τώρα. Ενώ εμφανιζόταν πολύ πιο πάνω από το Πασόκ, θα δείτε ότι ως το τέλος του Οκτώβρη η διαφορά θα έχει μηδενίσει, θα παλεύουν στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση, χωρίς αυτό να έχει συμβεί, επειδή ανεβαίνει το Πασόκ. Το είπα και χθες εδώ στο μικρόφωνο, το λέω και σήμερα, πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι τον έχουμε συνδυθεί, πέφτει ο Τσίπρας, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι εντάξει, καλή ιδεολειψία, αλλά αποπλή η παπάτζα και η μπουρδολογία. Το άλλο που θέλω να πω, γιατί είχαμε εδώ τα γενέθλια του Πασόκ, τις φιέστες, άνθρωποι δικοί μου είπαν ότι ο κόσμος στην Πλατεία Ελευθερίας μαζί με τα πούλμαν που ήρθαν από τις διάφορες περιοχές, 6 ήρθαν από το Λασίθι όπως με ενημέρωσαν, και περίπου άλλα 10 ήρθαν από την υπόλοιπη Κρήτη, δηλαδή 16 πούλμαν περίπου. Εγώ θα βάλω με μια μέση πληρότητα 40 άτομα, είναι 640 περίπου άτομα. Είχε και άλλους 1000, βάλε κάπου εκεί από εδώ, γύρω στα 1500 άτομα μου είπαν ότι είχε ο Ανδρουλάκης εχθές. Τώρα αν είχε 1700 ή 2000, μικρή είναι η διαφορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι καμιά μεγάλη συγκέντρωση που κάποιοι την παρουσιάζουν, το βλέπω σήμερα στα social, οι φίλοι μου εκεί στο Πασόκ έχουν μια τάση υπερβολής, έχουν την αγωνία να το δείξουν, να το επιδείξουν, και ξέρεις, όσο μικρότερο είναι αυτό που θέλεις να δείξεις, τόσο μεγαλύτερο το παρουσιάζεις. Συνεπώς, το διχίλιαρο που εγώ θα πω, μάλλον δεν καταφέραν να το πιάσουν εχθές, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται ότι τους γεμίζει με αισιοδοξία, ξαναλέω, είναι η πτωτική τάση που θα αρχίσει να έρχει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Άλλωστε το Πασόκ είναι σταθερό πέριξ του 11-12%, γίνεται δεύτερο όταν ξεφουσκώνουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι και γίνεται τρίτο ή τέταρτο όταν φουσκώνουν κάποιοι. Κάποια στιγμή το είχαμε δει, σας θυμίσω, στην τέταρτη θέση όταν το κόμμα Καριστιανού ήταν στα φόρτε του, ήταν στα σουξέ του, δηλαδή όταν παρουσιαζόταν με ένα ποσοστό γύρω στο 16,5%, γύρω στο 17,5% τότε ο Τσίπρας. Οπότε το Πασόκ ήταν μοιραία τέταρτο. Τώρα είναι τρίτο, τον περνάει, η Καριστιανού τέλειωσε, βάλε λιβάνι από πάνω, να πάμε και στα 9 μέρα. Και ο Δε Τσίπρας έχει αρχίσει την αντίστροφή του διαδρομή, τη δημοσκοπική, ξεφουσκώνοντας ουσιαστικά τα δημοσκοπικά του νούμερα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε ανάπαυλα, επιτρέψτε μου να πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα, τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση, σήμερα θα τελειώσουμε για ένα διπλό εισιτήριο της Seajet, όπως το είχαμε πει, 4 του Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Πάρα πολύ απλά, κάνετε follow, εάν δεν είστε ήδη followers, στη σελίδα μας, στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram, και κάνετε tag ένα δικό σας πρόσωπο που παίρνει επίσης μέρος στην κλήρωση αυτομάτως. Με πολύ απλό τρόπο θα συγκεντρώσουμε όλους αυτούς που έχουν ακολουθήσει τις τελευταίες μέρες μετά την εξαγγελία της κλήρωσης και θα τους πάμε στην κληρωτίδα την Δευτέρα, λίγο πριν το τέλος εκπομπής.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Δύο εκπλήξεις για αγρότες και τρίτεκνους αναμένεται να βρίσκονται στο πακέτο των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του αύριο στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στον κόλπο της Σούδας κατέπλευσε σήμερα η υπερσύγχρονη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Κίμων. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της νέας φρεγάτας στις ναυτικές εγκαταστάσεις της Κρήτης, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Ο λαός δεν χρωστά μία ακόμα ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, τόνισε στην ομιλία του που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρελάκης στο Ηράκλειο. Θρήνος στις Γούβες για τον σέρφερ 71 ετών που εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησής του. Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή με τη σανίδα του, η οποία είχε εντοπιστεί νωρίτερα μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα. Σοκ έχει προκαλέσει στις Αγίες Παρασκευές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο θάνατος 69χρονου γνωστού επιχειρηματία και πρώην αντιδημάρχου. Στο Μαραθώνα βρέθηκε ισορρός ηλικιωμένης γυναίκας στο υπόγειο του σπιτιού της. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της. Στη Χερσόνησο συνελήφθη Σαουδάραβας για ενδοοικογενειακή βία σε πολυτελές ξενοδοχείο. Η σύζυγός του κάλεσε το 112 καταγγέλλοντας απειλές και περιστατικό σωματικής βίας. Ο άνδρας συνελήφθη αυτεπάγγελτα και οδηγείται στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 90χρονη Ανογιανή. Επιτίδιος προσποιούμενος στο λογιστή την έπεισε ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της και τη ζήτησε να αφήσει χρήματα και οικογενειακά κειμήλια στην αυλή. Η γυναίκα παρέδωσε περίπου 2.500 ευρώ και κοσμήματα με την αστυνομία να αναζητά το δράστη. Νέα απάτη με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ στα Χανιά. 57χρονη πίστηκε να αφήσει κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ στη ρόδα του αυτοκινήτου της, με συνεργό των απατεών να ταρπάζει. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αρχές. Τρεις ανήλικοι ηλικίας 14 έως 16 ετών συνελήφθησαν στα Χανιά για κλοπές δικύκλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να έχουν κλέψει συνολικά 10 μηχανάκια από τον Ιούλιο, ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής. Συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργάτες βγήκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου που έληξε με 1-0 υπέρ των Πρασίνων, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ταμπόρδα στο 51ο λεπτό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Νότια Κρήτη στους 34. Πορτοκαλί συναγερμός για τις φωτιές σήμερα στο νησί, απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε δάση και η χρήση φωτιάς και σπιθυροβόλων εργαλείων στην Ήπεθρο. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickinghandsfestival.gr με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, για τις ανάγκες του προγράμματος του Πολίτικα με μία ώρα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Μια εκπομπή που μεταδίδεται 12 με μία ζωντανά, 8 με 9 το βράδυ σε επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Χαίρομαι που αυτά που σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα έρχονται ως μια εικόνα που κι εσείς έχετε αρχίσει να σχηματίζετε στο μυαλό σας.

Θα παραμείνω για λίγο στο πολιτικό, γιατί μαθαίνω έτσι κινήσεις που γίνονται από τα υπόλοιπα κόμματα τούτη την περίοδο στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν κόσμο και να τους πείσουν να είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μου είπε ένα πουλάκι σήμερα το πρωί ότι είναι απίστευτο και όμως αληθινό, ακούστε το λίγο, ότι ο Σαμαράς σχεδόν έχει κλειδώσει τα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Έχει τελειώσει με τα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Οφείλω να σας πω ότι είναι μια πληροφορία που μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω απλά πολύ απλά ότι ο Σαμαράς δεν θα βγάλει έδρα στο Ηράκλειο. Η περίπτωση του Αντώνη του Σαμαρά είναι πολύ χαρακτηριστική. Ο Σαμαράς που, κατά την προσωπική μου άποψη, όταν θα ανακοινώσει κόμμα, θα φανεί αμέσως ότι μπαίνει στη Βουλή, όχι με μεγάλο ποσοστό, αλλά μπαίνει στη Βουλή με ένα ποσοστό που θα του εξασφαλίσει, να το πω έτσι πολύ απλά, μια μερίδα των αναποφάσεων που έχει φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία και έχει πάει στη δεξαμενή του «περιμένω», του «δεν έχω αποφασίσει». Από εκεί θα αντλήσει ο Αντώνης Σαμαράς κατά κύριο λόγο την εκλογική του πελατεία. Βεβαίως είναι δεξιοί, βεβαίως είναι πρώην νεοδημοκράτες, βεβαίως είναι πρώην ψηφοφόροι δικοί του στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν, να το πω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ξεκάθαρα, στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Με βάση λοιπόν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεδομένο ότι θα βγάλει έδρες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα έχει τους τέσσερις τομείς, το βόρειο, το νότιο, τον ανατολικό, το δυτικό και το υπόλοιπο Αττικής. Εκεί έχει πολλές πιθανότητες ο Αντώνης Σαμαράς να εκλέξει βουλευτές εφόσον θα είναι μέσα στη Βουλή. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, την Α και τη Β Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και την Α και Β Πειραιά, δηλαδή το Λεκανοπέδιο είναι κυκλωμένο, η Θεσσαλονίκη είναι κυκλωμένη. Και πού άλλο θα βγάλει ο Αντώνης ο Σαμαράς? Θα βγάλει στην Πελοπόννησο, είναι αντιληπτό αυτό, όχι μόνο στη Μεσσηνία, τόπο καταγωγής του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και σε άλλες γύρω περιοχές με τις οποίες ο Αντώνης Σαμαράς έχει ιδιαίτερη σχέση. Στην Κρήτη, ωστόσο, η μόνη εκλογική περιφέρεια όπου θα είχε πιθανότητες να βγάλει είναι το Ηράκλειο, η οκταεδρική δηλαδή του Ηρακλείου. Όμως, εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν καλύψει τον αριθμό των εδρών που του δίνει το ποσοστό που θα πάρει πανελλαδικά από τις άλλες περιοχές, εδώ στο Ηράκλειο θα έχουν προτεραιότητα άλλα κόμματα που δεν θα έχουν τη δυναμική που έχει ο Σαμαράς, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο. Συνεπώς, αυτά τα κόμματα θα πάρουν μια καλύτερη σειρά προτεραιότητας στην κατανομή των εδρών το βράδυ της Κυριακής. Οι πληροφορίες μου λένε επίσης, οι σημερινές τελευταίες, ότι θα δούμε πολύ κόσμο από την αυτοδιοίκηση στα ψηφοδέλτια του Αντώνη του Σαμαρά. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πρώην δήμαρχοι, υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι. Ένας πρώην δήμαρχος που δεν είναι σήμερα δήμαρχος, αλλά είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να σημειώσουμε ότι είναι δημοτικός σύμβουλος, έτσι ορίζεται. Επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου. Και επίσης, προσέξτε, θα δούμε πολύ κόσμο που προέρχεται από το χώρο των ένστολων. Είτε μιλάμε για στρατιωτικούς, πρώην στρατιωτικούς, είτε μιλάμε για ανθρώπους από τα σώματα ασφαλείας, όπως είναι το λιμενικό σώμα, η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, την οποία στην Κρήτη έχει αναλάβει, από ό,τι μαθαίνω, ο Πολάκης και τα πρωτοπαλίκαρά του. Μαθαίνω ότι στα Χανιά πάει πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται από κάποιο δημοσκοπικό στοιχείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη εκλογική μάχη. Σήμερα λοιπόν πάλι, επίσης το πρωί από το ρεπορτάζ, μου δόθηκε η πληροφορία ότι λίγο πριν την ώρα της κάλπης και με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπαίνει στη Βουλή, μην ξαφνιαστείς, μου λέει, να δεις τον Πολάκη και τη Δούρου ουρά του Τσίπρα για να επιβιώσουν πολιτικά. Παιδιά, έτσι είναι η πολιτική. Για τα ζώα της πολιτικής, με την καλή έννοια το λέω προς Θεού, για τα πολιτικά ζώα, πολλές φορές η πολιτική είναι αυτός σκοπός, είναι τρόπος ζωής,
και δεν μπορούν να διανοηθούν τη ζωή τους έξω από αυτό. Οπότε αναγκάζονται και κάνουν άλλοτε κυβιστήσεις, άλλοτε αερότουμπες και άλλοτε φυλάνε κατουρημένες ποδιές. Ο νούμερο ένα κατουρημένης ποδιάς είναι ο Φώτης ο Κουβέλης. Να μην τον ξεχνάμε δηλαδή τον κύριο Φώτη, έτσι, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει και το πολύ ωραίο ανέκδοτο τότε. Λέει, πήγε λέει και προσκύνησε λέει τον Τσίπρα για να τον κάνει υπουργό ναυτιλίας. Δεν ήξερε λέει ότι και χωρίς το προσκυνητό θα τον έκανε θηρορό στο ναυτιλίας. Ο Τσίπρας επίσης κάνει επαφές για το Λασίθι, ακούω, γιατί στο Ηράκλειο τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Φαίνεται ότι το ψηφοδέλτιο του Ελλάς στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τελειώσει, με μια πιθανότητα να παίξουν μια-δυο θέσεις ως την τελευταία στιγμή που θα προσπαθήσουν να κλειστούν κάποιοι ως έκπληξη. Όμως σήμερα υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι σε κατάσταση stand-by, δηλαδή δεν τους λένε κλειδώσατε, γιατί κάνουν μια-δυο επαφές σε επίπεδο κορυφής, μπας και κλειδώσουν κάτι καλύτερο. Αν δεν κλειδώσουν κάτι καλύτερο όμως, τους έχουν έτοιμους, θα τους πούν βάλτε παπούτσια, δέστε κορδόνια, μπείτε στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνετε στη μάχη. Εκεί που πονάει ο Τσίπρας στην Κρήτη είναι στο Λασίθι, όπου αδιαμφισβήτητα οι δύο έδρες είναι δύσκολες να σπάσουν, δηλαδή με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Το έβλεπα και χθες στα ποσοστά. Υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε μια μέτρηση τις τελευταίες μέρες που έγινε στην Κρήτη πάντα για λογαριασμό πολιτικού φορέα, προκειμένου να καταγραφούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ποια είναι η εικόνα του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη στο νησί και τι παίρνει τελικά η Νέα Δημοκρατία από αυτό που είχε πάρει το 23. Εκεί λένε οι πληροφορίες μου ότι το Πασόκ είναι ακλόνητο, δηλαδή δεν χάνει έδρα, βγάζει έδρα στο Λασίθι, βγάζει τις δύο έδρες στο Ηράκλειο, βγάζει την έδρα στο Ρέθυμνο και έχει πιθανότητες από τις καραμπόλες του εκλογικού νόμου να βγάλει έδρα και στα Χανιά. Ο Τσίπρας είναι πολύ πίσω και στο Λασίθι, γι' αυτό γίνεται και μια πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Μπας και πιστεί κάποιο πρόσωπο που θα έχει τη δυνατότητα να δώσει κάτι φρέσκο, καινούργιο και δυναμικό. Ακούω ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θραψανιώτης, ο Μανώλης, να είναι στο ψηφοδέλτιο, αλλά φαίνεται ότι η παρουσία Θραψανιώτη τον κρατάει σε μια χαμηλή δημοσκοπική πτήση. Στο Ηράκλειο ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει μία έδρα, όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή την ώρα, και στο Ρέθυμνο θα είναι πολύ δύσκολο επίσης να καταφέρει να σπάσει την έδρα του Πασόκ και βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για τα Χανιά, εκεί που είχε μια πιθανότητα να κάνει κάτι, φαίνεται ότι του δημιουργεί πρόβλημα η παρουσία του Παύλου Πολάκη, όπου δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ελπίδα στην έδρα. Άρα, ο Τσίπρας, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι με βάση τα σημερινά θα έχει μία μόνο έδρα στην Κρήτη. Το Πασόκ, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ξεκινάει από τις τέσσερις έδρες, δύο στο Ηράκλειο, μία στο Λασίθι και μία στο Ρέθυμνο, και παλεύει για την πέμπτη έδρα στα Χανιά, με βάση τη δημοσκόπηση αυτή που έγινε πριν τη φιέστα του Πασόκ και πριν την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ. Και την επόμενη εβδομάδα μαθαίνω ότι έχει παραγγελθεί στην ίδια εταιρεία και η δεύτερη δημοσκόπηση, για να δουν πόσο επηρέασε η φιέστα του Πασόκ στους ψηφοφόρους, εκείνους δηλαδή που είναι αναποφάσιστοι, και πόσο επηρέασε θετικά ή αρνητικά η παρουσία στη Θεσσαλονίκη του Αλέξη του Τσίπρα.

0: Karıştırma koy.
1: Πάμε να μπούμε στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό επεισόδιο με όλα αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις ηλεκτρονικές απάτες στα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Ρεθύμνου. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα ώρες που βεβαίως το σύστημα κοιμάται, ενώ δεν θα έπρεπε να κοιμάται. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσομοίαζε εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας. Περισσότερο από το μισό ποσό έχει ήδη εντοπιστεί και έχει ήδη δεσμευτεί. Για το Δήμο Αγίου Νικολάου υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει δημοσιογραφικά να κρατήσουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, ενώ οι πληροφορίες επιμένουν ότι αφαιρέθηκαν περίπου 500.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονται επί τρεις ημέρες, ακόμα και μη εργάσιμες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις φέρεται να αφορούν την ίδια τράπεζα και βεβαίως φορείς της αυτοδιοίκησης. Και εδώ θα πρέπει να προχωρήσει μια συζήτηση, διότι πραγματικά νιώθω ότι από την πλευρά της αυτοδιοίκησης δεν μας παρέχουν όλη την πληροφορία. Δεν λέω ότι λένε ψέματα, προσοχή, αλλά νιώθω ότι μας έχουν λίγο στο σκοτάδι. Υπάρχει ένας νόμος, είναι του 2018, είναι ο νόμος 4537, με τον οποίο έχει ενσωματωθεί η χώρα μας σε μια ευρωπαϊκή οδικία. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς τα στοιχεία και τον κωδικό μιας κρίσης. Το άρθρο 96 επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή εκείνη ηλεκτρονική πληρωμή. Και στις εξ αποστάσεως πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Υπάρχει όμως μια ακόμα πολύ σημαντικότερη υποχρέωση. Ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης των συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή ύποπτων και δόλιων συναλλαγών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και αόριστα, πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής με γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίασης στοιχείων, αυθεντικοποίησης και την απόκληση από την συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Αυτό είναι και το κρισιμότερο ίσως στοιχείο για την περίπτωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα εδώ, φίλες και φίλοι, προκύπτει ένα ερώτημα: αν κάποιος έδωσε τους κωδικούς σε πλαστό site ως ένα ερώτημα, και επίσης γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε όσα συνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Όταν γνωρίζουμε ότι πολλά συστήματα γύρω μας σήμερα ήδη λειτουργούν με φίλτρο ασφαλείας και σωσίβιο ασφαλείας, να το πω πάρα πολύ απλά, την τεχνητή νοημοσύνη. Αρκεί να ορίσεις, ακόμα και σε μια κράτηση που προσπαθείς να κάνεις από το booking, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για ένα ξενοδοχείο, για ένα δωμάτιο, τα φίλτρα όπου λες εγώ ψάχνω ξενοδοχείο στη Λευκάδα, ψάχνω ξενοδοχείο στο Νότιο Ρέθυμνο και σου εμφανίζει μόνο αυτό. Όταν βάλεις αυτό το φίλτρο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δείξει ξενοδοχείο στη Ρόδο. Το λέω πάρα πολύ απλά σε μια συναλλαγή που λίγο πολύ έχετε κάνει. Ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ένα αεροπορικό εισιτήριο, ζητάτε τη γραμμή που θέλετε να πετάξετε. Ηράκλειο Λάρνακα. Δεν θα σας βγάλει την τιμή για το Ηράκλειο Αθήνα, ούτε για το Αθήνα Βερολίνο. Το ίδιο και όταν ψάχνετε να αγοράσετε τάπερ για την κουζίνα, κάλτσες, μπουφάν, γυαλιά ηλίου. Βάζεις ένα φίλτρο. Εδώ πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες και τα όπλα, το λέω μεταφορικά, που σου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και κάποιοι να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση μη εγκεκριμένη συναλλαγή, όπου ο γενικός κανόνας του άρθρου 73 είναι ότι η τράπεζα επιστρέφει το ποσό άμεσα και το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης, εκτός αν έχει βάσιμες υπόνοιες απάτης, οπότε ακολουθεί μια άλλη διαδικασία. Και ο καταναλωτής χάνει αυτή την ισχυρή προστασία κυρίως όταν αποδειχθεί δόλος ή βαριά αμέλεια από την πλευρά του. Δηλαδή, αν εγώ δώσω ως ανόητος και, να το πω έτσι πολύ απλά, ανυποψίαστος σε ένα τηλέφωνο τα στοιχεία μου για κάποιος μου σηκώσει ένα χρηματικό ποσό, τότε δεν φταίει η τράπεζα, φταίς εσύ. Όταν όμως εσύ δεν το κάνεις αυτό, αλλά είναι μια αδυναμία του συστήματος της τράπεζας, τότε η ευθύνη πάει στον τραπεζικό φορέα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θα πω μόνο ότι υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά και πολλά ερωτήματα για το πώς και γιατί έχει συμβεί αυτή η ιστορία τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να έχουμε όλο το φως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και όλη την εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί, ποιος θέει και αν θα υπάρξει κάλυψη στα ποσά τα οποία χάθηκαν από το Δημόσιο Ταμείο. Γιατί αυτά τα λεφτά στους Δήμους και στην Περιφέρεια δεν είναι φυσικά του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Είναι λεφτά δικά μας, είναι λεφτά όλων μας. Θα αναμένω να δω τι θα μας δώσουν ως πληροφορία και εξηγήσεις τις επόμενες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την CJETS που και σήμερα σας έδωσε την δυνατότητα να πληροφορηθείτε ότι αν ταξιδέψετε με επιστροφή, στα εισιτήρια της επιστροφής, εφόσον αυτά τα εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, θα έχετε 50% έκπτωση. Ξέρετε επίσης ότι με τη CJETS κερδίζεις καλοκαίρι. Γιατί πολύ απλά ταξιδεύεις με τον γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως σε 50, παρακαλώ, προορισμούς στο Αιγαίο. Με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Ανάξω 3 ώρες. Πάρω 3 ώρες και 35 και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και Πειραιά. Και βεβαίως αντίστροφα. Τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος τη σημερινή ημέρα, μέχρι τις 12 το βράδυ δηλαδή. Άρα, αν μας ακούτε στην επανάληψη 8 με 9, μπορείτε και τούτη την ώρα. Και εμείς το Σαββατοκύριακο θα συλλέξουμε τις λίστες και τη Δευτέρα στο τέλος ή λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο.
0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Χοτ προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτη, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ, οι δύο εκπλήξεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και οι βολές του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο. Πώς αντιδρούν οι πολίτες στα μέτρα και τις υποσχέσεις της ΔΕΘ, αναλύει ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης στον Πολίτικα. Συνεντεύξεις στο σταθμό μας του Κώστα Γιαννουλάκη από τη Νέα Δημοκρατία και του Παύλου Γερουλάνου από το ΠΑΣΟΚ. Θλίψεις στις Αγίες Παρασκές για το χαμό του πρώην αυτοδιοικητικού Γιώργου Πολυζωάκη. Οδύνη για τον σέρφερ που βρέθηκε χθες νεκρός στις Γούβες. Τι αναφέρουν στον Πολίτικα όσοι συμμετείχαν στις έρευνες. Στον κόλπο της Σούδας έφτασε η φρεγάτα Κίμων, η εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Αναλυτικά ειδήσεις, δύο εκπλήξεις αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για αγρότες και τρίτεκνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες, κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε ρήξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Η δεύτερη αφορά ουσιαστικά εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, μια κοινωνική ομάδα που αριθμεί περίπου 100.000 πολίτες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός το πρωί θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8 αύριο το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Αναλυτική κάλυψη της ΔΕΘ θα υπάρξει από τον Πολίτικα 89,8 και το πολίτικα.gr. Ο λαός δεν χρωστά μια ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, τόνισε στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της Κρήτης, τονίζοντας από το Ηράκλειο ότι από το Ηράκλειο μάλλον ξεκινά, όπως είπε, μια νέα προσπάθεια για το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα επιτελεία των κομμάτων εν όψη της ΔΕΘ. Κοντά μου στο στούντιο Κώστας Λιγάρδος για το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Στα επιτελεία των κομμάτων Φιλία είναι λογικό να υπάρχει μια μεγάλη ζυγαριά τούτες τις μέρες, και μάλιστα ζυγαριά, επιτρέψε μου να σου πω, όχι από αυτές τις μεγάλες όπως αυτή που υπάρχει στο λιμάνι για να ζυγίζει τα φορτηγά που μπαίνουν στα πλοία, η μεγάλη ζυγοπλάστιγκα δηλαδή όπως χαρακτηριστικά λέγεται, αλλά μια ζυγαριά ακριβίας γραμμαρίων. Γιατί το λέω έτσι? Διότι ήδη τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια έντονη κινητικότητα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και στη Νέα Δημοκρατία εν όψη των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από το βήματος της ΔΕΘ, αλλά και στον ΕΛΑΣ, με τον Τσίπρα να πηγαίνει παραβιάζοντας ουσιαστικά τη δεοντολογία, την πολιτική και το πρωτόκολλο, καθώς επίσης, να το πω έτσι πολύ απλά, και το fair play, το πολιτικό fair play πριν τον πρωθυπουργό, ώστε να δουν τι είχαν πριν τη ΔΕΘ και τι θα έχουν μετά τη ΔΕΘ. Διότι θα πάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα μιλήσει, θα κάνει παροχές, θα μετρηθεί. Το πώς δηλαδή το εκλογικό σώμα θα μετρήσει ουσιαστικά το αποτύπωμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών δημοσκοπικά. Την ίδια ώρα όμως ταμείο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, που έκανε αυτή τη μεγάλη φιέστα στο Ηράκλειο, την προσπάθεια τουλάχιστον να φανεί μεγάλη η φιέστα αυτή. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι και πόσο τους ικανοποίησε. Εκείνοι δείχνουν ικανοποιημένοι, αλλά αυτό που μέτρησε ο κόσμος είναι ότι στο Ηράκλειο δεν ήταν πάνω από 1.500-2.000 άνθρωποι. Αυτό λοιπόν θα δώσει επίσης μια δημοσκοπική εικόνα, γιατί ήταν ένα θέμα που, όπως είδαμε, έπαιξε πανελλαδικά η προσπάθεια και η πρωτοβουλία αυτή για τον εορτασμό των 52 ετών του ΠΑΣΟΚ. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, από συνήθεια, στον ΕΛΑΣ επίσης του Τσίπρα, μετράνε πώς ακούστηκαν αυτά που είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και οι πρώτες αντιδράσεις δεν είναι καλές, οφείλω να σου πω. Δηλαδή, ο Τσίπρας και η ομάδα του δεν έπεισαν ότι είναι διαβασμένοι, ότι γνωρίζουν, ότι μπορούν να δώσουν προτάσεις και λύσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Άρα η περίοδος αυτή, που επί της ουσίας μας βάζει άτυπα στην προεκλογική περίοδο εν όψη της Εθνικής Κάλπης του 2027, εκτός απρόπτου, έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία για το πώς θα αποτυπωθούν οι κινήσεις στη σκακέρα των Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει ένα όριο πέραν από το οποίο οι πολίτες κάπως κλείνουν τα αυτιά τους, δεν ακούν τη συνέχεια. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος της πλατφόρμας People of Greece, της ΚΕΤ, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, περιέγραψε στον Πολίτικα και στο Χρήστο Κόνστα το εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο φτάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση και, όπως εξήγησε, μια αρνητική κοινωνική διάθεση λειτουργεί ως φίλτρο ακόμη και απέναντι σε μέτρα που αντικειμενικά μπορεί να είναι θετικά για το εισόδημα των πολιτών. Όπως τόνισε ακόμη, για τους πολίτες ψάχνουν έναν τιμωρό, ωστόσο ο κ. Τσίπρας δεν εκλαμβάνεται ως αποφασιστικός.
8: Που βλέπουμε στην τρέχουσα συγκυρία είναι μια, όπως υπονοήσατε, μια έντονη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στην κυβέρνηση. Κάτι που στην ουσία της στερεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό των παροχών ως έναν μηχανισμό προσέλκυσης ψήφου με τον τρόπο που τα βιβλία λένε. Παρά τα αυτά, θα μπορούσατε να μου αντικρούσετε ότι είναι δημοσκοπικά η επικρατούσα. Άρα εκεί καταλήγουμε γρήγορα στο ερώτημα του τι σημασία τελικά μπορεί να έχουν τα οικονομικά μέτρα όταν φαίνεται να είναι ένας παγιωμένος συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που φαίνεται να δίνει καθαρό προβάδισμα στην κυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια πράγματι είναι πολύ έντονη. Πολλοί και διαφορετικοί δείκτες καταγράφουν έτσι χοντρικά ένα συσχετισμό 70-30 σε βάρος της κυβέρνησης, όποιο και είναι το θέμα. είτε είναι οικονομικά μέτρα. Την άλλη εβδομάδα μετρήσετε πώς σας φάνηκαν τα μέτρα και λεφτά στην τσέπη να δώσει η κυβέρνηση. 70-30 θα σας πούνε ότι δεν έπρεπε να τα δώσει. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εννοώ ότι είναι αποδεδειγμένο την τελευταία χρονιά, ίσως και περισσότερους από 12 μήνες, ότι η κυβέρνηση ακόμη και αρκετά καθαρά ευνοϊκά για την κοινωνία, για την τσέπη μέτρα, δεν την ευνοούν. Άρα υπάρχει μια έτσι στέρεη αρνητική διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση, που έρχεται από πολλών λογιών πηγές. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι οι πολιτικές που η κυβέρνηση αυτή έχει θέσει δεν υλοποιούνται. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι σε λανθασμένη ιδεολογική βάση. Υπάρχουν τρίτοι οι οποίοι ενοχλούνται από μια σειρά νοοτροπιών που φέρνουν ή βρίσκονται, αν θέλετε, πίσω από σκάνδαλα ή από μικρή ή μεγαλύτερη κατάχρηση θέσης. Υπό την έννοια αυτή είναι ανομοιόμορφες οι αντιδράσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι όμως έντονες και αριθμητικά αποδίδονται σε αυτό το 70-30. Όμως αυτό το 70, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί αισθάνομαι ότι μακρηγόρο, δεν το κερδίζει μία μοναδική δύναμη η οποία να τελικά αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο της.
9: Το θέμα είναι ότι δεν το κερδίζει καμία πολιτική δύναμη. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι, προφανώς υπάρχει μια φθορά, αλλά δεν είναι τέτοια που μπορεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς.

0: σήμερα όντως αναζητούν το τιμωρόλιο. Με άλλα λόγια, γιατί υπάρχει τιμωρό που θα εκφράσει την αρνητική διάθεση που έχουν απέναντι.
1: Για αναμενόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, με έμφαση στην ακρίβεια, την οικογένεια και το στεγαστικό, αλλά και την πολιτική εικόνα ενόψει των εκλογών του 2027, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Γιαννουλάκης.
2: Παρακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την περίοδο που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι ό,τι έλεγε ήταν άκρος προστολογημένο, ήταν με συγκεκριμένα σχέδια και η πορεία το εφάρμοσε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Γιατί πάντα οι εξαγγελίες του ενός πρωθυπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ΔΕΘ. Το ίδιο πιστεύω θα κάνει και τώρα. Και πέρα από, από τα μέτρα που όλοι περιμένουν και όλοι περιμένουν που θα ανακοινώσει, θεωρώ και σωστά νομίζω θα το κάνει, θα δώσει έμφαση στο κυβερνητικό έργο, κ. Αγγελάκη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει την τελευταία σχεδόν 7 ετία. Έτσι δεν μπορεί ο κόσμος να έχουμε θέματα, να έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ θα προσθέσω στο τίτλο που έδωσε το Earth News το μότο που λέει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Το είπαμε, το κάναμε. Γιατί στην πράξη έχει φανεί, όπως είπα, ότι ό,τι έχει εξαγγελθεί το έχει υλοποιήσει. Το ίδιο νομίζω θα γίνει και τώρα. Mm-hmm.
3: Δεν λένε τα δημοσιεύματα επίσης, κύριε Γιαννουλάκη, ότι δίνεται έμφαση, τα μέτρα δηλαδή αυτά επικεντρώνεται στο να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στην αγορά. Πιστεύετε ότι θα πετύχουν το στόχο τους?
2: Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας δυστυχώς παραμένει ένα από τα σημαντικότερα που βιώνουμε όλοι, και σε επίπεδο επαγγελματιών και σε επίπεδο πολιτών, ιδιωτών. Παρά τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, συνεχίζει να παραμένει για μένα και για τους περισσότερους φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα. Από τις πληροφορίες που έχω, θα σταθεί και σε αυτό το κομμάτι. Είναι βέβαια αυτό συνάρτηση και εξωγενών παραγόντων, και δεν το λέω προς Θεού και προφανώς να αποφύγω οτιδήποτε έχει να προθέσω ως δικαιολογία. Είναι όμως γεγονός ότι είναι ένα θέμα το κυβερνητικό και το οικονομικό, κυρίως επιτελείο, είναι από τα αιτήματα που βλέπουν και εξετάζουν σχεδόν καθημερινά, και θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι θα γίνουν κάποιες νέες παρεμβάσεις.
3: Υπάρχουν επίσης μέτρα τα οποία είναι τονωτικά για την οικογένεια και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπως και για το στεγαστικό, που είναι πολύ έντονο επίσης στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι είναι στην κατεύθυνση τη σωστή αυτά τα μέτρα?
2: Έγιναν κάποιες προσπάθειες, όπως και με το σπίτι μου. Mm-hmm. Τώρα εξετάζεται να βγει και το πρόγραμμα του Σπίτι Μου 2, γιατί στην πρώτη φάση αυτού του προγράμματος είχαν ενταχθεί περίπου 24.000 δικαιούχοι. Ο στόχος τώρα είναι να διπλασιαστούν αυτά τα νούμερα. Είχε κάνει παρεμβάσεις και με, αν θυμάστε, στην προηγούμενη ΔΕΘ, σχεδόν ένα χρόνο πίσω, με την επιστροφή του ενοικίου, ενός ενοικίου που θα δίδεται το Νοέμβριο. Κάτι αντίστοιχο και ίσως κάτι παραπάνω πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε και αύριο. Είναι ένα θέμα, πέρα από την ακρίβεια που είπαμε πριν λίγο, κ. Αγγελάκη, το στεγαστικό, το οποίο και αυτό επηρεάζει πολύ μεγάλη
3: μέσα του. Και επηρεάζει και τη δημιουργία οικογένειας, θα σας πω, κύριε Γιαννουλάκη. Δηλαδή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δημογραφικό.
2: Έχει άμεσο αντίκτυπο στο δημογραφικό. Γι' αυτό είναι και αυτά από τα ζητήματα που είναι ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου. Mm-hmm.
3: Είπατε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το έργο που έχει κάνει στα 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Το

0: Το πιο κορυφαίο επίτευγμα, εν πάση περιπτώσει, του έργου αυτού, το οποίο μπορεί να προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και το οποίο, πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που, εντάξει, σίγουρα έχουν και προεκλογικό χαρακτήρα, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, γιατί το 2027 θα έχουμε εκλογές. Ποιο είναι αυτό που θα είναι η αιχμή του δόρατος για την προβολή του έργου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε εσείς?
1: Να πω κάτι για το τελευταίο που είπατε, κύριε Αγγελάκη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα έχουμε εκλογές. Τα μέτρα που θα ακούσουμε αύριο θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα.
2: Στην πεποίθηση ότι ο στόχος της εκλογικής νίκης και της πρώτης θέσης για το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί μια απλή πολιτική διακήρυξη, αλλά μπορεί να γίνει πράξη εφόσον το κόμμα καταφέρει να επανασυνδεθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που το ψήφισαν στο παρελθόν και σήμερα απέχουν από τις κάλπες, επέμεινε ο Παύλος Γερουλάνος. Μιλώντας τον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, έθεσε ουσιαστικά ως μεγάλο πολιτικό στοίχημα της επόμενης περίοδου όχι απλώς τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να μετατρέψει αυτή τη φθορά σε θετική ψήφο. Άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε σε ζητήματα επικαιρότητας και παρουσίασε τις προτάσεις του για ανασύνταξη του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο κόσμος περιμένει από εμάς διάφορα πράγματα. Θα τα πω ένα-ένα. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα επιφυλάσσουν για το αν θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές ανάγκες. Άλλοι δεν έχουν πρόσβαση στην κάλπη και τους είναι δύσκολο να παραψηφίσουν. Άλλοι, για παράδειγμα, θέλουν ένα πάρα πολύ καλά κοστολογημένο πρόγραμμα. Άλλοι είναι αυτοί που θέλουν να τους ακούσουμε. Δεν είναι όλοι, η αποχή δεν εκφράζεται μόνο μέσα από ένα, αν θέλετε, τύπο ψηφοφόρο. Άρα η δική μας δουλειά είναι, όπως τότε, να πάμε σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, να πείσουμε το πρόγραμμα μας. Είναι καλό που διαφορά την κοινωνία και ότι, ότι κάθε κοινωνική ομάδα θα αλλάξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο εάν το κάνουμε πράξη. Είναι η δουλειά που έχουμε τώρα.
4: Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει ένα τίτλο με αφορμή την και σημερινή επέτειο, ξεκίνημα νίκης από το Ηράκλειο. Νίκη, λοιπόν, σημαίνει καθαρά πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πιστεύετε σήμερα ότι αυτός είναι ρεαλιστικός στόχος ή περισσότερο μια πολιτική διακήρυξη?
3: Όχι, θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος θα γίνει πράξη κάτω από τις εξής συνθήκες. Αν υπολογίζει κανείς ότι σήμερα το περίπου οι μισοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος είναι πάρα πολύ εφικτός αν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που παλιά ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ που τους μιλάει έχει σκοπό να φέρει την αλλαγή που ήρθε και τότε. Δηλαδή αν τους πείσουμε με τη θέση μας, με το πολιτικό μας προσωπικό, με τη σοβαρότητα την οποία φέρνουμε στο τραπέζι, ότι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι αυτό είναι πολύ εφικτό, γιατί ο κόσμος θέλει να βρει λύση πολύ περισσότερο από ό,τι ήθελε πριν από ένα χρόνο. Ο κόσμος αναζητεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να έρθει κάτι το οποίο μπορεί να δώσει προοπτική στον τόπο. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινό, όσο αυτό το κοινό είναι πλειοψηφικό, όσο περισσότερο δική μας δουλειά είναι να πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι έχουμε τις απαντήσεις.
4: Υπάρχει χρόνος, και θα πει κάποιος ότι ίσως είναι λίγο άτομο το ερώτημα, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες, αν όλα κυλήσουν έτσι όπως τουλάχιστον έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, μέχρι την άνοιξη δηλαδή, για να γίνουν οι εκλογές. Και του λέω αυτό γιατί, αν υπάρχει χρόνος, διότι δημοσκοπικά τουλάχιστον και σαν τάση αυτό που και εμείς εισπράττουμε, πέρα από τα πολύ συγκεκριμένα και από τα επιστημονικά δεδομένα, από τα ευρήματα εννοώ των δημοσκόπων, είναι ότι επί της ουσίας το περιβάλλον δεν έχει αλλάξει, δεν έχει ανατραπεί. Άρα που σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει τα τελευταία, να μην μιλήσω από το 2023 και μετά, τα τελευταία περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που να πείσει τους πολίτες ότι δεν είναι μια συμφέρουσα επιλογή για τη χώρα η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι λοιπόν αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα τρία χρόνια το ΠΑΣΟΚ και ανακεφαλαιοποιήσει και τώρα αυτούς τους μήνες απλά να κτίσει ενδεχομένως και μια διαφορά ως πρώτο κόμμα, όπως λέτε εσείς, να χτίσει μια διαφορά με τον δεύτερο?
3: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ, όπως και θεωρώ ότι το έχει πείσει και ο Έλληνας πολίτης και από μόνος του, είναι ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Περίπου 80% του ελληνικού λαού, για να μην πω παραπάνω, βλέπουν την Νέα Δημοκρατία πλέον ως μια κακή κυβέρνηση. Άρα και σε αυτό η αντιπολίτευση που έχει κάνει το Πασόκ έχει συμβάλει τα μέγιστα. Έχουμε μιλήσει για, για προβλήματα όπως είναι η απουσία της χώρας, της κυβέρνησης πια σε κοινωνικό κράτος, η αδυναμία της να μιλήσει στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, οι δυσκολίες που έχει να πείσει ότι μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία έχει αποτύχει η Νέα Δημοκρατία, τα έχουμε αναδείξει. Έχουμε αναδείξει τα προβλήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ραντεβού στο Μεγάλο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εκπρόσωποι συνταξιούχων εργαζομένων από όλη την χώρα και φυσικά από την Κρήτη. Πολλοί κλάδοι εργαζομένων, όπως αστυνομικοί, πυροσβέστες, δάσκαλοι και υγειονομικοί, καθώς και αγρότες, θα διαμαρτυρηθούν διεκδικώντας ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Για τη συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση των υγειονομικών και τα αιτήματά τους, μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, στον Νίκο Αγγελάκη.
5: Όμως συγκεντρωνόμαστε τώρα έξω από το Εκοκράτειο,
0: ναι,
5: όπου θα ακολουθήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
5: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα των υγειονομικών από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο είναι λίγο πολύ τα ίδια, γνωστά και βεβαίως καθημερινά αυξάνονται. Αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς και που τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο νησί μας, τα ίδια προβλήματα, γιατί είναι κοινή πολιτική που σήμερα υλοποιείται. Δηλαδή αυτό που λέει ο Υπουργός, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι παραδίδει ή ότι έχουμε το καλύτερο νησί τα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία και τα αριθμητικά σε προσωπικό, αλλά αν θέλετε και από αυτά που οι ίδιοι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν, δεν επιβεβαιώνει αυτές τις εκτιμήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν αρκούνε, αν θέλετε, οι ανακαινήσεις των κτηρίων που προφανώς πρέπει να γίνουν και προφανώς είναι αναγκαίες, δεν μπορούν την ίδια ώρα να αντικαταστήσουν τον παράγοντα άνθρωπο που σήμερα αυτοί απουσιάζουν από το σύστημα υγείας.
0: Mm-hmm.
5: Και απουσιάζουν όχι γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά γιατί οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που αποθαρρύνουν και τον νέο κόσμο να έρθει στα νοσοκομεία, αλλά και την ίδια ώρα οι όποιες προσλήψεις γίνονται είναι με το σταγονόμετρο και επί της ουσίας, κύριε Αγγελάκη, ανακυκλώνουν το ίδιο προσωπικό με διαφορετική εργασιακή σχέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί μας και ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το τελευταίο 7μηνο έχουν φύγει από το νοσοκομείο περίπου 90 εργαζόμενοι όλων των εργασιακών σχέσεων και όλων των ειδικοτήτων και δεν έχουν αναπληρωθεί, εκ των οποίων η μισή μόνο είναι νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι.
5: Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε ειδικά το φθινόπωρο με δυσμενέτερες συνθήκες από αυτές που είχαμε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι η υγειονομική και γενικότερα ο λαός μας δεινοπάτησε στα νοσοκομεία του νησιού. Δεινοπάτησε εξαιτίας των ελλείψεων, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού που ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, βέβαια, λόγω του τουρισμού.
5: Ήταν αναμενόμενο. Αλλά αλλά την ίδια ώρα ήμασταν λιγότεροι από την άνοιξη. Και αυτό έχει επιδείνωση και έχει επίπτωση σε όλες τις πλευρές. Παραδείγματος χάρη, ήδη συζητιέται ότι αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση στο ΠΑΓΝΗ και σε όλα τα νοσοκομεία, θα υπάρχουν συγχωνεύσεις κλινικών. Είναι χαρακτηριστική η κραυγή αγωνίας της καθηγήτριας της παιδοματολογίας που τώρα πήρε σύνταξη, ότι το ΕΣΥ σε τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει, δεν αντιστραφεί και δεν ανατραπεί, λέω εγώ, αυτή η πολιτική, ουσιαστικά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες και νοσηλείας και υγείας των κατοίκων. Γιατί στα αυτονόητα αιτήματα για ενίσχυση στη συγκεκριμένη κλινική που μιλάμε, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, είναι φωνή εν τη ερήμου. Και λέω αυτή την κλινική γιατί είναι η μοναδική σε όλη την Κρήτη, αντίστοιχα στην παιδοψυχιατρική. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και να έχεις ένα παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Σε Σε ετοιμότητα λοιπόν οι εργαζόμενοι αλλά και τα σώματα ασφαλείας συγκεκριμένα που θα συμμετέχουν αύριο στη διαμαρτυρία στη ΔΕΘ. Και θα πάμε στον γραμματέα του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν Καμίνο, τον κύριο Παπαδομανολάκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
6: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ.
2: Κύριε Παπαδομανολάκη, επειδή υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν από το Ηράκλειο και από την Κρήτη σε αυτή τη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί, τι έχουν αποφασίσει οι πυροσβέστες?
6: Τι έχουν αποφασίσει στο θέμα με τη διαμαρτυρία? Εμείς σαν Σωματείο Πυροσβεστών δεν έχουμε εκπροσώπηση στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε βέβαια αντιπροσωπεία από την Ομοσπονδία μας, την Πανελλαδική, την Ομοσπονδία Πυροσβεστών Ελλάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εμείς, κυρία Σαριδάκη, κρίνουμε ότι δεν είναι και τόσο σκόπιμο το να είμαστε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, αφότου οι αποφάσεις έχουν ήδη πάρθει για το τι μελιγενέστε και τι θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Όταν το επιτελείο και τα υπουργεία που συνεργάζονται για να βγάλουν αυτά τα μέτρα τα νέα έχουν ήδη πάρει τις αποφάσεις τους, θεωρούμε ότι πιο πολύ εθιμοτυπικό είναι στο να βρισκόμαστε σε εκείνη τη διαδήλωση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω οποιοδήποτε έχει αποφασίσει να είναι εκεί, και εμείς στο παρελθόν έχουμε παραστεί, αλλά είδαμε ότι για να κάνουμε κινητοποιήσεις οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνουν σε πρώτερο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν και κάποια πράγματα. Όταν έχουν αποφασιστεί τα πάντα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι κινητοποιήσεις δεν έχουν και τόσο σοβαρό σκοπό.
2: Παρ' όλα αυτά η Ομοσπονδία λέτε ότι θα συμμετάσχει και υπάρχουν και κάποια αιτήματα που ζητούν χρόνια τώρα ικανοποίηση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που για πρώτη φορά θα ακούσει η κυβέρνηση. Ποια είναι αυτά?
6: Φυσικά το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση του επαγγέλματός μας σαν επικίνδυνο και να ενταχθεί στα επικίνδυνα επαγγέλματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοητό από όλο τον κόσμο ότι δεν γίνεται ο πυροσβέστης να μην είναι στα επικίνδυνα επαγγέλματα, να μην ανήκει στα επικίνδυνα επαγγέλματα, να αμείβεται γι' αυτό και να ασφαλίζεται με βαρέα ένσημα για τον ίδιο λόγο. Φυσικά η υποστελέχωση που είναι το πιο σημαντικός λόγος που κινητοποιούμαστε όλα αυτά τα χρόνια, διότι η υποστηλέχωση φέρνει και τα υπόλοιπα προβλήματα, την υπερεργασία, και φέτος το καλοκαίρι στηβάζουμε τις ώρες για τα ρεπό της υπερεργασίας, τα οποία φυσικά και δεν αμοιβόμαστε, αλλά θα χορηγηθούν αν ποτέ έχουμε το κατάλληλο προσωπικό σε ρεπό. Η ανανέωση του προσωπικού, η μονιμοποίηση των εποχικών συναδέλφων που κάνανε και την προηγούμενη εβδομάδα στην 31 του μήνα του Αυγούστου μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση στην Αθήνα. Και γενικά να μπορέσουμε να είμαστε επαρκείς και επιχειρησιακά αλλά και εργασιακά τα επόμενα χρόνια.
2: Το γεγονός ότι σε άλλους κλάδους αναγνωρίζεται ως επικίνδυνο το επάγγελμα και την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες δεν έχουν αυτή την τύχη, με την έννοια ότι είχαμε και στην Κρήτη μια πολύ επικίνδυνη χρονιά με πυρκαγιές, είχαμε 2 θανάτους πυροσβεστών, πληρώνουμε δηλαδή πολύ ακριβά το κόστος αυτό. Το κόστος σε εισαγωγικά πάντα, πώς κάνει τους πυροσβέστες να αισθάνονται?
6: Φυσικά όχι καλά. Καταλαβαίνετε το ηθικό, ειδικά φέτος με την απώλεια των δύο, την τραγική απώλεια των δύο συναδέλφων στο Νότιο Ρέθυμνο. Το ηθικό μας είναι πολύ χαμηλό, γιατί ήρθε και αυτό να προσθεθεί σε όλους αυτούς που έχουν φύγει όλα αυτά τα χρόνια και σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, και στο θέμα της υποστελέχωσης αλλά και της μη αναγνώρισης της προσφοράς μας. Εύχομαι, δεν θα θέλω να πω τη λέξη θυσία, διότι δεν είναι θυσία, δεν είναι, μακάρι να μην μπορούσε να μην φεύγει κανένας. Δεν χρειάζεται να θυσιαζόμαστε στο πεδίο για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Εύχομαι στο μέλλον και στο παρόν, στο εγγύς μέλλον δηλαδή, να αναγνωριστούν γρήγορα τα αιτήματά μας και πραγματικά να ενταχθούμε επιτέλους και εμείς και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις στα επικίνδυνα επαγγέλματα.
2: Φέτος οι ανακοινώσεις περιλάμβαναν και κάποιες έτσι εξαγγελίες για 55 νέους πυροσβέστες στην Κρήτη. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά και αν όντως καλύφθηκαν με αυτόν τον τρόπο όλα τα κενά. Γιατί υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις, υπάρχει το εποχικό προσωπικό.
6: Αυτή τη στιγμή, κυρία Σαριδάκη, στο Ηράκλειο, που είναι και ο νόμος που δραστηριοποιούμε στο σωματείο, οι ανάγκες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, τα ρεπό, τις άδειες, αλλά και να είμαστε σωστή επιχειρησιακά, θέλουμε τουλάχιστον 60 άτομα στο νομό μας μόνο. Αυτή τη στιγμή θα έρθουν 55 συνάδελφοι, προσέξτε, θα έρθουν. Ενώ ήξεραν στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο ότι θα προσλάβουν αυτούς τους συναδέλφους, δεν πρότισαν να τους προσλάβουν από την αρχή του χρόνου έτσι ώστε να είναι εκπαιδευμένοι και να μπουν στη μάχη της αντιπυρικής περιόδου, αλλά θα τους περιμένουμε να μονιμοποιηθούν κατά τον Οκτώβρη και μετά δηλαδή στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
2: Χάθηκε δηλαδή η φετινή σεζόν, καλοκαιρινή σεζόν.
6: Βεβαίως, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν προσληφθεί ακόμα, δεν έχουν έρθει στις υπηρεσίες να καλύψουν τα κενά και όπως σωστά είπατε έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις όπου τα κενά αυτά δεν καλύβονται και ψευδός, όχι ψευδός θα έλεγα, γιατί δεν ψεύδεται ο κύριος Υπουργός.
2: Τεχνιέντος ίσως.
6: Ναι, τεχνιέντος, υπάρχει ανακρίβεια σε αυτό γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι έχουμε 18.000 πυροσβέστες, δεν έχουμε 18.000 πυροσβέστες που να έχουν μία ταχύτητα. Έχουμε 5 ταχύτητες πυροσβεστών, ο καθένας έχει διαφορετικό ωράριο, έχει διαφορετικές εργασιακές συνθήκες και οπότε όταν σε συνταξιοδοτεί ας πούμε ένας μόνιμος πυροσβέστης δεν μπορεί ένα δασοκομάντος να τον καλύψει, οπότε καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργούνται με αυτό.
2: Κλείνοντας, επειδή σιγά σιγά περνάει το καλοκαίρι, περνάμε στο φθινόπωρο, βέβαια ήδη βρισκόμαστε στο φθινόπωρο, πώς κρίνετε εσείς ότι βιώνετε την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές, υπήρξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα?
6: Ξεκίνησε καλά φέτος η αντιπυρική περίοδος, διότι είχαμε μέχρι το τέλος του Μαΐου αρκετές βροχοπτώσεις, αλλά γνωρίζαμε πολύ καλά ότι αυτό θα αύξανε πάρα πολύ την καύση μήλη στην Ήπεθρο και θα δημιουργούσε προβλήματα τους επόμενους μήνες, όπως και έγινε. Είχαμε μια δύσκολη αντιπυρική, είχαμε τις απώλειες. Θεωρώ ότι το νέο δόγμα της μαζικής πρόσληψης της πυρκαγιάς λειτουργεί σωστά και είχαμε και τα 4 εναέρια στην Κρήτη, τα οποία με την παραμικρή υποψία εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς σηκωνόντουσαν στον αέρα έτσι ώστε να επέμβουν άμεσα στο συμβάν. Αυτό μας ωφέλησε πάρα πολύ και σταματήσαμε αρκετές πυρκαγιές χωρίς να εξαπλωθούν και να έχουμε τα χειρότερα.
2: Έχουμε όμως όλο και πλέον μεγαλύτερες πυρκαγιές που καίνε μεγαλύτερες εκτάσεις, πιο ισχυρούς ανέμους, ακόμα και mega fires όπως έχουν χαρακτηριστεί στην υπόλοιπη χώρα.
6: Πολύ σωστά το λέτε. Και στην είχαμε mega fire και στην Αττική, στην Ανατολική, στην Δυτική Αττική. Αλλά και εδώ πέρα στο Ρέθινο, αυτό που συναντήσαμε φέτος από ό,τι και κατά τα λεγόμενα των ντόπιων, πέρα τα δικά μας την εμπειρία που έχουμε στις πυρκαγιές στο συγκεκριμένο σημείο, το νότιο Ρέθινο, οι ντόπιοι μας έλεγαν ότι τέτοιες ειδικές συνθήκες δεν έχουν ξαναδεί και άνθρωποι οι οποίοι ζουν στον χώρο 40 και 50 και 60 χρόνια. Έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει η εκδήλωση και ο τρόπος που εξαπλώνεται μια πυρκαγιά. Αλλάζουμε κι εμείς και προσπαθούμε προς το καλύτερο. Σας είπα, δεν επαρκούμε. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα πρέπει να έχει η κυβέρνηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σοβαρή πυρόσβεση και όχι μόνο.
2: Κύριε Παπαδομανολάκη, να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας. Αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο δεν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι όμως, όπως είπατε, η ομοσπονδία σας, έτσι ώστε να ακουστούν τα αιτήματά σας. Περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αναφέρεστε σε ήδη ηλυμένες αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Ο Δίνης στις Αγίες Παρασκές μετά το θάνατο του 69χρονου Γιώργου Πολυζωάκη, ο οποίος εντοπίστηκε χθες νεκρός στις Γούβες. Ο 69χρονος υπήρξε πρώην αυτοδιοικητικός, σε περιοχή των Αρχανών εντοπίστηκε. Ο 69χρονος υπήρξε πρώην αυτοδιοικητικός, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θλίψη επικρατεί και στην ομάδα του Κορύβου των Αγίων Παρασιών, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρός της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στις Αγίες Παρασκές. Τραγικό τέλος χθες για τον 71χρονο σέρφερ που αγνοείτο καθώς η σωρός του εντοπίστηκε στις Γούβες. Οι έρευνες για τον αγνοούμενο πραγματοποιούνταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμουδάρας και Ντίας, ωστόσο αρχικά είχαν εντοπιστεί μόνο η σανίδα και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών και μέλος της ομάδας έρευνας και διάσωσης, Βαγγέλης Χάλαρης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, περιέγραψε χθες τις έρευνες λίγο πριν μπει το τραγικό σε επίλογο στην υπόθεση.
7: Βεβαίως. Όχι, δεν ξέρω. Αυτό που γνωρίζω και εγώ είναι ότι ήταν πάρα πολύ έμπειρος, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δυστυχώς συνήθως οι έμπειροι την πατάνε από τη σιγουριά τους.
2: Mm-hmm. Τώρα τι εικάζετε εσείς ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία με τα φουσκωτά σκάφη, με τις έρευνες τις οποίες συμμετέχετε, γνωρίζετε καλά τη θάλασσα εκεί της περιοχής, θα μπορούσε να παρασύρθηκε από τους ανέμους, να συνέβη κάτι απρόπτο, υπάρχουν παγίδες στην περιοχή αυτή?
7: Το τι συνέβη δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Μπορεί κάποια ξαφνική αδιαθεσία, κάποιο καρδιακό επεισόδιο, χίλια δυο μπορεί, δεν είναι.
2: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια. Ως ότου βέβαια εντοπιστεί, ελπίζουμε, ο σέρφερ, αλλά αυτή η περιοχή κρύβει παγίδες, κινδύνους, τουλάχιστον το σημείο που εντοπίστηκε η σανίδα του.
7: Όχι, δεν έχει βράχια, δεν έχει υφάλους, δεν έχει κάτι να πεις ότι χτύπησε.
2: Απλά είναι αρκετά απομακρυσμένη, αυτό αντιλαμβανόμαστε.
7: Είναι απομακρυσμένο, βέβαια.
2: Στη συνέχεια, όπως είπαμε, δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός ο σέρφερ. Στον κόλπο της Σούδας έφτασε το πρωί η φρεγάτα Κίμων του πολεμικού ναυτικού. Μάλιστα, έγινε υποδοχή με αψίδα νερού που σχημάτισαν πάνω από τη φρεγάτα Ριμουλκά. Είναι η πρώτη επίσκεψη της φρεγάτας στη Σούδα, με το υπερσύγχρονο πλοίο να δένει στο χώρο της νατοικής βάσης στο Μαράθι. Επιστολή για δύο ζητήματα της νέας σχολικής χρονιάς απέστειλε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλης Καραμαλάκης στο Δήμο Ηρακλείου. Η επιστολή σημειώνει ότι η εξέβρεση κατοικίας έχει εξελιχθεί σε ουσιαστικό εμπόδιο για τους εκπαιδευτικούς. Για τους απεινιδωτές, 485 αντιστοιχούν συνολικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα ποια σχολεία του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνονται και ποια μένουν εκτός. Θύμα απίστευτης τηλεφωνικής απάτης έπεσε 90χρονη Ανογιαννή που ζει μόνη της στο σπίτι της στην περιοχή Καβαλαριάς. Άγνωστος άντρας της τηλεφώνησε παριστάνοντας το λογιστή και αφού την τρομοκράτησε ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της λόγω χρεών, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσει στην αυλή της για να φαίνονται από το δορυφόρο, όπως είπε. Η γυναίκα τοποθέτησε σε γλάστρα που της υπέδειξε ο κακοποιός 2.500 ευρώ και κοιμήλια που έκαναν φτερά. Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες της περιοχής για να εντοπίσει τον επιτίδιο. Στις Αρχάνες και στα χωριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων χτυπά αυτές τις ημέρες η καρδιά του πολιτισμού μέσα από το 7ο Φεστιβάλ Τέχνης. Η διοργάνωση συνδυάζει μουσική, θέατρο, χορό, οικαστικές δράσεις, ξεναγήσεις, παραδοσιακές εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κριτικούς καλλιτέχνες και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Για το φεστιβάλ μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου.
8: Δηλαδή το καμπαρέ των λέξεων από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, αν το Σαββάτο επιλέξει να δει κάτι άλλο. Και 9 η ώρα η χοροδία Αρχανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, το αύριο που ονειρευτήκαμε, ένας κόσμος αγάπης, θα γεμίσει σκηνή με τραγούδια και τέλος την αυλαία θα κλείσει ο Ψαρογιώργης με το λαούτο του την Κυριακή. Συγχρόνως θα υπάρχουν χειροτέχνες έξω από την παλιά ηλεκτρική. Επίσης στα στενά των Αρχανών θα υπάρχουν καβαλέτα στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Παρασκευών που υπάρχει το εικαστικό εργαστήρι και θα μας δίνει την ευκαιρία να έρθουν οι εικαστικοί εδώ στις Αρχάνες να στήσουν τα καβαλέτα τους, να εμπνευστούν από το τοπίο και να ζωγραφίσουν. Το Λαογραφικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό, θα έχει ανοιχτές τις πόρτες του για να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Το Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας του Αγίου Νικολάου θα κάνει μια δράση με την Άννα Βαρδάκη για τον κόσμο, με την τέχνη της πλεκτικής, και στην πλατεία θα υπάρχει το εργαστήρι του Γιώζεφ, γνωστού στην ξυλογλυπτική, με δράσεις και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Αυτά πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι. Κυρία Φωτοπούλου, μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφερθεί για αυτό το φεστιβάλ. Μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Κρήτη οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί, αλλά αυτά τα φεστιβάλ τους αναδεικνύουν, και όσοι είναι γνωστοί, αυτά τα φεστιβάλ τονώνουν ακόμα περισσότερο το όνομά τους και δίνουν ακόμα περισσότερη φήμη στον κόσμο, στον τόπο που τους φιλοξενεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτός και ο σκοπός σας για το φεστιβάλ αυτό.
8: Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Αγγελάκη. Θα σας πω χαρακτηριστικά για τον Ψαρογιώργη, ότι όταν του ζητήσαμε να έρθει να συμμετέχει στο φεστιβάλ, δέχτηκε με μεγάλη χαρά. Γνωρίζει το Δήμο μας, μένει στις Αρχάνες, οπότε ενθουσιάστηκε με την πρόταση που του κάνουμε. Δεν θέλω όμως να παραλείψω, θα με επιτρέψετε να πω κάτι που έχει σχέση με τον κόσμο που έχει βοηθήσει για να στηθεί όλο αυτό. Οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι των Αρχανών, και μιλάω για τις Αρχάνες, γιατί σας ανέλησα το πρόγραμμα των Αρχανών, εδώ και τρεις μέρες κάθε απόγευμα διαθέτουν πάρα πολλά άτομα για να στολιστούν οι Αρχάνες, για να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα που να υποδεχτεί το φεστιβάλ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Βαγάκη, που αν και ο σύζυγός της είναι μέλος του συλλόγου, έχει το γενικό πρόσταγμα σε όλο το στόλισμα. Επίσης, ένα μέρος των εξόδων της διακόσμησης των Αρχανών το έχουν κάνει οι σύλλογοι, και γιατί πίσω από όλο αυτό κρύβονται άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν εκφραστεί πραγματικά όλες αυτές τις μέρες για να στήσουν όλο αυτό και να υποδεχτούν τόσες δράσεις. Σας καλώ να έρθετε μια βόλτα από τις Αρχάνες να δείτε, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Είμαι σίγουρος. Πραγματικά... Οι Αρχάνες θα έχουν γίνει ακόμα πιο όμορφες, έτσι.
8: Ναι, οι Αρχάνες έχουν γίνει πιο όμορφες.
0: Ακόμα πιο όμορφες, γιατί είναι όμορφες από δικού τους.
8: Σωστά.
0: Αν και πιστεύω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ομορφαίνουν τον τόπο που γίνονται, όσο πιο τόπο και γίνονται. Αλλά οι Αρχάνες είναι περιώνυμες πλέον, διεθνώς, δεν είναι μόνο στην Κρήτη γνωστές. Έτσι, για την ομορφιά τους, την ιστορικότητά τους, το πολιτιστικό τους παρελθόν, το που είναι... χάνεται μέχρι και την προμηνοϊκή εποχή, έτσι. Είναι γνωστό αυτό.
8: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν,
8: για όλα τα χωριά του Δήμου μας είναι ωραία, κύριε Γερμανίδη.
0: Βέβαια, σαφώς, με αυτό λέω.
8: Ότι απόψε η Κουνάβη θα είναι εξαιρετική. Αυτό που κάνει πραγματικά ο Σύλλογος Κουνάβων είναι ανεπανάληπτο, δεν.
2: Νέα πάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ στα Χανιά με θύμα μία 57χρονη γυναίκα. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με πανομοιότυπο τρόπο έδρασαν οι επιτίδιοι, οι οποίοι την έπεισαν να αφήσει χρυσαυγά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ στον τροχό του αυτοκινήτου. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαυγά είχαν εξαφανιστεί, καθώς συνεργάτης είχε αρπάξει τη λία. Η 57χρονη κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρχές. Τρεις ανήλικοι από 14 έως 16 ετών βρίσκονται σύμφωνα με την αστυνομία πίσω από αλλεπάλληλες κλοπές στα Χανιά. Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν κλέψει από τον Ιούλιο έως και σήμερα συνολικά 10 δίκυκλα, πατίνια και μπαταρίες, ενώ εξιχνιάστηκαν 4 απόπειρες κλοπής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και οι κηδεμόνες τους. Παρότι διανύουμε ήδη το Σεπτέμβριο, ο καιρός θυμίζει ακόμη καλοκαίρι με ζέστη και μελτέμια. Αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών από τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Αγγελάκη.
0: Αναβασμένες θερμοκρασίες και μελτέμι, βέβαια.
9: Θα πάμε τώρα με ένα πολύ ενισχυμένο μελτέμι.
0: Πολύ ενισχυμένο. Μάλιστα.
9: Πολύ ενισχυμένο μελτέμι, γι' αυτό και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.
0: Ναι, είναι στο πορτοκαλί πάλι σήμερα.
9: Για το φόβο, ακριβώς για το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών, αύριο Σάββατο θα συνεχιστούν και πάλι. Το ενισχυμένο μελτέμι με μικρή πτώση της έντασής του, 5 με 7 από φοριά αύριο Σάββατο. Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση της έντασης των ανέμων, και από Δευτέρα πάλι επανερχόμαστε σε ένα μελτέμι το οποίο θα ξεπερνάει σε ένταση τα 4 με 5.
0: Θα είναι πιο χαμηλής ένταση.
9: Έτσι ακριβώς. Η θερμοκρασία τώρα, όσον αφορά τα κεντρικά, εσωτερικά τμήματα και τα νοτιότερα, λόγω του καταβάτη ανέμου πάντα θα μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες. Τους 34-35 ενδεχομένως και 36 βαθμούς για σήμερα Παρασκευή τα κεντρικά και κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νομού μας, αλλά και γενικότερα του νησιού. Πιο δροσερά τα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα. Αμετάβλητη θερμοκρασία για το Σάββατο, και πάλι σχετικά υψηλές τιμές, βέβαια σχετικά υψηλές σε σχέση με τις τιμές της βόρειας, των βόρειων περιοχών. Για τα κεντρικά και νοτιότερα, πάντα όμως μέσα, ειδικά αυτές τις περιοχές, πάντα μέσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εμείς θα έλεγα εδώ στα βορειότερα τμήματα νιώθουμε περισσότερο δροσιά αυτές τις μέρες. Ενδεχομένως η θερμοκρασία να είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερα από τη θερμοκρασία που συνηθίζεται για την εποχή. Κυριακή τώρα θα πάμε σε μια μικρή ανώδο της θερμοκρασίας, περαιτέρω ανώδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα πάμε σε συνθήκες, θα ζήσουμε σε συνθήκες καύσωνα. Γενικά θα έλεγα για την Κρήτη, τα στοιχεία θα είναι ότι μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη θα κινηθούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
0: Να συνεχίσουμε δηλαδή τα μπάνια.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Καλοκαιρινή ρυθμή. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ρωτήσω τώρα και για το φαινόμενο του Ελνίνιο. Καταρχάς θέλω να μας ξαναπείς τι είναι αυτό το φαινόμενο. Ήρθε πάλι στη δημοσιότητα λόγω της ανακοίνωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και γιατί αναφέρει αυτή η ανακοίνωση ότι θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων χρόνων.
9: Λοιπόν, να δώσουμε μια απλή εξήγηση για το τι είναι το φαινόμενο Ελνίνιο.
0: Ναι.
9: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στους ωκεάνους, σχετίζεται με τους ωκεάνους, ένα ωκεάνιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
9: Και οφείλεται κυρίως στα θερμά νερά, ή μάλλον στα νερά που θερμαίνονται στην περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού, κοντά στο Περού, δηλαδή κοντά στον Ισημερινό.
2: Σταθερές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι τιμές των σχολικών ειδών παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η Πόπη Σκαγιά, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Χαρτοπολίου. Όπως ανέφερε, οι προμηθευτές έχουν απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε προσιτά επίπεδα.
10: Σημαντική ερώτηση. Τι θα πρέπει οι γονείς να προσέξουν?
11: Ναι, και αυτό βέβαια.
10: Γιατί
11: εννοείται.
10: Δεν είναι μόνο να βρουν ένα προϊόν το οποίο να πάρουν σχολικά, τα οποία είναι value for money, γιατί αυτό ψάχνουν να βρουν οικονομικά αλλά και ασφαλή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια των χαρτοσχολικών. Δηλαδή, να ξέρετε ότι η Ελλάδα κάνει ελέγχους σε επιτόπου σημεία στην αγορά. Δεν υπάρχει έλεγχος στις πύλες της χώρας ή στα τελωνεία. Σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να εισαχθεί προϊόν το οποίο να είναι τετράδιο που να περιέχει κάδμιο, που είναι επικίνδυνο. Μπορεί να είναι ένας μαρκαδόρος non-name ο οποίος...
11: Α, ποιος θα τα ελέγξει δηλαδή?
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν τα ελέγχει.
10: Αυτή τη στιγμή υπάρχει το χημείο του κράτους και το Υπουργείο Ανάπτυξης που κάνει ελέγχους δειγματοληπτικά στην αγορά, στις μεγάλες επιφάνειες ή στα βιβλιοπωλεία, κατά τόπους περιοχές στην Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα ο γονιός πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ βασικά πράγματα. Βεβαίως να βρει ένα value for money, ένα οικονομικό προϊόν, αλλά προς Θεού πρέπει να είναι ασφαλή. Πρέπει να είναι ασφαλές.
12: Να το πούμε να καταλάβει ο κόσμος.
10: Δηλαδή,
12: αν καταλαβαίνω καλά τι ακριβώς εννοείται. Εννοείται ότι πάει ο γονιός, έχει δύο παιδιά, σου λέει, ή ένα παιδί, και λέει αυτό που θα αγοράσω στο χαρτοπολείο της κυρίας Καγιά μπορεί να κάνει το όλο το πακέτο που χρειάζεται το παιδί μου 40 ευρώ. Άμα το πάρω τα ίδια από το ΤΕΜΟΥ ή το ΣΕΙ θα κάνει 15 ευρώ. Οπότε γλιτώνω 25 ευρώ και τα παίρνω από εκεί.
10: Βεβαίως. Αλλά αν το παιδί πάθει μια αλλεργική αντίδραση και καταλήξει στο νοσοκομείο τουλάχιστον 4 μέρες, θα τα πληρώσει πολύ χειρότερα ο γονιός τα λεφτά αυτά. Άρα τι σημαντικό πρέπει να προσέχουμε? Πρώτον, να είναι επώνυμα τα προϊόντα που αγοράζουμε. Διότι όταν υπάρχει μια εταιρεία πίσω από το προϊόν, εγγυάται την ασφάλειά του. Mm-hmm. Γιατί είναι υπόλογοι γι' αυτό. Επίσης, όταν είναι μεγάλες εταιρείες...
11: Που σας διακόπτω, που είναι στα βιβλιοπωλεία, είναι επώνυμα προϊόντα.
10: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και σε αυτό το σημείο, όπως πάντα, περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
13: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Κοντά μου Πάνος Κατσαρός από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
14: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτη 89,8. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο, γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίχτη του ομίλου Φώτη, κάνει το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του μέχρι το επόμενο. Η Άντερλεχτ γνωστοποίησε την απόκτηση του 25χρονου χάφου την Φροζινόνε, με τον Κουτσουπιά να υπογράφει συμβόλαιο για 2-1 χρόνο. Ο ταλαντούχος παίχτης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Όφη και την ΚΑΠΑ 17 του Πλατανιά, πριν μεταβεί στην Ιταλία και φορέσει τις φανέλες των Εντέλα, Μπολόνια, Τερνάνα, Μπενεβέντο, Μπάρι και Κατάντζαρο. Παράλληλα, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου που έληξε με 1-0 υπέρ των πράσινων χθες το βράδυ, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ταμπόρδας στο 51ο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη επιστρέφουν στο ΒΑΚ σήμερα στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Κηφισιά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και για την Κηφισιά να αναφέρουμε ότι ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπριου μέσου Ιωάννη Κούσουλου πριν από το παιχνίδι με τον Όφη. Τέλος, πρεμιέρα κάνει σήμερα το 6ο Crete International Basketball Tournament στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλκανασού. Στους ημιτελικούς, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 9 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στις 6.30 θα διεξαχθεί το Ολύμπια Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν τόσο ο μικρός όσο και ο μεγάλος τελικός.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το χρηματιστήριο μας ενημερώνει σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης από την Eurobank Χρηματιστηριακή. Στην Ανδρόγια 7, στο κέντρο του Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
15: Καλό μεσημέρι. Παρότι η εβδομάδα ξεκίνησε με τρεις αρνητικές συνεδριάσεις, η χθεσινή ισχυρή ανάκαμψη αρκούσε για να γυρίσει θετικός ο γενικός δείχτης, με απόδοση συν 1,62%, κλείνοντας σε ιστορικά υψηλά. Ελαφρώς ανωδικά κινείται σήμερα η Λεωφόρος Αθηνών. Αυτή τη στιγμή ο γενικός δείχτης κυμαίνεται στο συν 0,28% στις 2.698 μονάδες με 98 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά είναι τα πρόσημα και στην Ευρώπη, συν 0,28% ο γερμανικός δείχτης, λίγο αρνητικά αυτή τη στιγμή ο γαλλικός δείχτης στο μείον 0,16%. Όσον αφορά την Αμερική, συν 0,11% το πιθανό άνοιγμα το απόγευμα, ενώ χωρίς μεταβολές σήμερα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 94,90 δολάρια το βαρέλι, στο μείον 0,64%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ερευνούν ένα φωνικό πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση στο νότιο Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε το Reuters, φαίνεται πιθανό, όπως υποστηρίζει, να οφείλεται σε απευθείας χτύπημα από αμερικανικά πυρομαχικά. Σ' άλλο, έχει προκαλέσει στη Βρετανία βίντεο που δείχνει στενό συνεργάτη του Νάιτζελ Φάρατζ να προτείνει έναν τρόπο παράκαμψης της εκλογικής νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί μια δωρεά ύψους 580.000 ευρώ από το εξωτερικό για το κόμμα Reform UK. Ο στενός συνεργάτης του Φάραντς, Dan Jukes, και ο επικεφαλής πολιτικής του κόμματος, James Orr, αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους μετά την αποκάλυψη. Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια κατά την ενήλικη ζωή μπορεί να συνδέεται με ταχύτερη γνωστική φθορά και χειρότερη υγεία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό κατέδειξε νέα μελέτη του University College of London. Στο σκηνικό του καιρού, ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Χθες με κάνω λάθος. Μπέσαμε με τις μέρες. Είναι σίγουρα Παρασκευή σήμερα, Μάνο, έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας. Σαββατοκύριακο ΔΕΘ μπροστά μας. Διπλομανταρώστε τις τσέπες, γιατί θα πέσει πολύ χρήμα, το αντιλαμβάνεστε αυτό, να μπορέσουν, παιδί μου, να κρατήσουν οι τσέπες. Καταλαβαίνετε, φουσκώνουν, φουσκώνουν, φουσκώνουν, κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Λοιπόν, επειδή την Κυριακή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί, μεσημέρι βασικά, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούμε ένα κλικ πριν σκάσουν οι τσέπες, γι' αυτό προνοείστε, προλαβαίνετε, ό,τι μπορείτε τέλος πάντων, χρησιμοποιήστε όλα τα μέσα εργαλεία που υπάρχουν, ξέρω εγώ, κλωστές, βελόνες και τα λοιπά, ό,τι έχει ο καθένας σπίτι του, να μπορέσει να φτιάξει γερές τσέπες, γιατί θα μας χρειαστούν Σαββατοκυριακό. Τώρα που είναι και εντελώς άδειες, με 2 ευρώ και 11 λεπτά η βενζίνη, το αντιλαμβάνεστε. Κάθε φορά που πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, αφήνεις και ένα μικρό κομμάτι από το μισθό σου στο πρατήριο. Αλλά όπως μας αδειάζουν τις τσέπες, έτσι θα μας ξαναγεμίσουν. Το αντιλαμβάνεστε. Σαββατοκύριακο είπαμε, ο Πρωθυπουργός θα φροντίσει για αυτό. Άλλωστε έχει πολύ δουλειά ακόμη να κάνει, μέχρι να δούμε αν μπορέσει να καλύψει, γιατί όπως όλα δείχνουν, εκεί θα πάει η δουλειά, αυτό που συνέβη το 2022 και χτυπήσαμε ανώτατο ιστορικό ρεκόρ ανώτερης τιμής στο Ηράκλειο με 2 ευρώ και 49 παρακαλώ λεπτά. Μην νομίζετε ότι είμαστε πολύ μακριά. Όπως δείχνουν τα πράγματα, οδεύουμε προς τα εκεί.

Εν τω μεταξύ, λέει, μας είχαν δώσει τα 6 λεπτά, πόσα ήταν τέλος πάντων, καθαρή αξία. 6 λεπτά η τιμή, η παροχή που έκανε το κράτος στην τιμή της βενζίνης, συν ΦΠΑ κτλ. Λοιπόν, για να μην περάσουμε, λέει, τα 2 ευρώ. Αυτό ήταν, επί της ουσίας, ψυχολογικά δηλαδή, κάπου στο 1,90 κάτι ελήθη αυτή η πρωτοβουλία και όπως καταλαβαίνετε πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και αυτή η πρωτοβουλία.

Προσέξτε τώρα μια φοβερή σύμπτωση. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν το πακέτο των παροχών της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ που θα ανακοινωθεί θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, όχι λίγες φορές είναι η αλήθεια, έχουμε υπενθυμίσει τι συνέβη πριν από 24 ακριβώς χρόνια. Σεπτέμβριο του 2023, με συγχωρείτε. Ακριβώς χρόνια, Σεπτέμβριο του 2003. Και τότε, η τότε κυβέρνηση, με τον Μακαρίτη, τον Κώστα Σιμίτη, είχε προχωρήσει σε μια γενναία, εξαιρετικά γενναία για την εποχή, ανακοίνωση μέτρων στήριξης των ασθενέστερων. Συμπτωματικά λοιπόν το ποσό που είχε ανακοινωθεί τότε είναι το ίδιο ποσό με το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει παρουσίαση αύριο. Της τάξης δηλαδή των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τι συνέβη από το Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2004, δηλαδή στο επόμενο τετράμινο, και ο Κώστας Σιμίτης αναγκάστηκε άρον-άρον να παραδώσει το δαχτυλίδι της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ τότε, ενώ ήταν και η κυβέρνηση, στο Γιώργο Παπανδρέου, λίγο έως πολύ το γνωρίζουμε. Επίσης γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο το τι συνέβη μετά το Μάρτιο. Αν θυμάμαι καλά, πριν ήταν Μάρτιο. Το Μάρτιο του 2004, οπότε και είχαμε τις εθνικές εκλογές. Αυτά έτσι, ιστορικά γεγονότα. Δεν λέμε, προς Θεού, θα εξηγηθούμε. Δεν λέμε ότι θα επαναληφθούν, αλλά επισημαίνουμε, ας πούμε, κάποια κοινά σημεία. Που σημαίνει τι? Ότι και τότε ο κόσμος πήρε εντός ή εκτός εισαγωγικών τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τα πήρε και δεν σκέφτηκε ποιος σου τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε καθόλου. Γιατί δεν σκέφτηκε? Γιατί ήδη είχε απορρίψει εκείνον που του τα έδωσε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αποδέχτηκε αυτά που εκείνος έδωσε. Για να έρθουμε στο σήμερα, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογένειες με έμφαση στους τρίτεχνους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και ότι πολλά από αυτά θα ξεδιπλώνονται κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Άρα, ψήφισε για να, το αντιλαμβάνεστε. Από το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών προκύπτει νέα μείωση φόρου για αγρότες με αύξηση του αφορολόγου του, ελαμφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά, νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση, μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση 400 ευρώ από 300 στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους και η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της παροχής από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει. Με τα βασικά σενάρια προβλέπουν ποσό περίπου 400 ευρώ, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει τα 440 και πλέον ευρώ, όσο είναι σήμερα το ύψος της εθνικής σύνταξης.

καταθέσει το πρόγραμμά της σε μια ανεξάρτητη αρχή και αυτή η αρχή ανεξάρτητη μέσα από έξω μάλλον από πολιτικές σκοπιμότητες και όλα τα συναφή να αποφανθεί για το τελικό κόστος. Αυτά τα λέγαμε χθες και το βράδυ έγινε γνωστό από την Αμαλίας, από την έδρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι αποφασίστηκε το πρόγραμμα που κατέθεσε η Ελλάς να κατατεθεί προς έλεγχο και ταυτόχρονα κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου εκείνο να αποφανθεί επί των ποσών που περιγράφονται σε αυτό.

Στο Πασόκ συνεχίζουν ακόμη σε εορταστικό κλίμα μετά την εχθεσινή μεγάλη εκδήλωση εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας για την 3η Σεπτεμβρίου. Είχαν προηγηθεί τα προεόρτια 1η και 2η Σεπτεμβρίου, καθώς πολλά στελέχη από την Αθήνα και όχι μόνο είχαν έρθει στην Κρήτη για περιοδία προκειμένου να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Είδα αρκετό κόσμο, δεν είδα καινούριο κόσμο. Ναι, γιατί όπως μας έλεγε χθες και ο Παύλος Γερουλάνος εδώ σε αυτή την εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, στοίχημα για το Πασόκ. Αν θέλει να συζητάει σοβαρά για μια πιθανή εκλογική επικράτηση, το πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να αποδειχθεί στην πορεία, είναι να κινητοποιήσει όχι τους ανθρώπους που είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουν Πασόκ, αλλά εκείνους που στο παρελθόν για μια σειρά λόγους, ενδεχομένως και συγκυρίες θα τολμήσω να πω εγώ, εμπιστεύτηκαν τον Πασόκ. Και αυτούς τους ανθρώπους, χθες στο κοινό τέλος πάντων που είδαμε και διαπιστώσαμε από την Πλατεία Ελευθερίας, δεν τους είδαμε. Δεν ξέρω αν θα προκύψουν στους επόμενους μήνες, αλλά σίγουρα χθες δεν τους είδαμε.

Αντιθέτως, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είτε με Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με Κώστα Σιμίτη, είτε με Γιώργο Παπανδρέου, είτε με Ευάγγελο Βενιζέλο, είτε με Νίκο Ανδρουλάκη, είτε να πω και την αείμνηστη, τη φόβη γεννήματα, πάλι Πασόκ θα ψήφισαν. Δεν αλλάζει αυτό. Ψηφίζουν σημαία, ψηφίζουν βανέλα. Με το δικό του σκεπτικό. Και συνήθως αυτοί που ψηφίζουν σημαία, φανέλα και όλα τα συναφή, πλέον έχουν και μια ηλικία η οποία, τέλος πάντων, έχει υπερβεί. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το μεσήλιξ. Το λέω έτσι πολύ κομψά. Αυτό άλλωστε φάνηκε και στην εικόνα που εξέπεμψε χθες το ακροατήριο, όσοι έδωσαν τέλος πάντων το παρόν στην πλατεία Ελευθερίας. Καλά, για όλα τα υπόλοιπα, τα cult, ας πούμε, και τα folklore, ας πούμε, και αυτά, περιόρεξε ως κολοκυθόπιτα ο καθένας όπως νομίζει, ας πούμε. Αλλά σίγουρα, επειδή είδα και έτσι και το show με τα drone, τα drones πάνω από τον ηρακλειώτικο ουρανό, με συνθήματα όπως, ξέρω εγώ, εθνική ανεξαρτησία, ας πούμε, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, και τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου δεκαετία του 80, δεν ξέρω πόσο. Όχι ότι δεν είναι ζήτημα να είσαι εθνικά ανεξάρτητος, προφανώς, αλλά δεν ξέρω πόσο σύγχρονα είναι αυτά. Δεν χάνουν την ουσία τους. Δεν ξέρω όμως πόσο σύγχρονα είναι αυτά τα συνθήματα για να κάνουν, να το πω έτσι, εμπορικά, ρε παιδί μου, γκέλ στον κόσμο. Ή το λαϊκή κυριαρχία, ας πούμε, που είναι σύνθημα του Κουκουέ. Ήταν και σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά μέχρι το 84. Μέχρι εκεί. Μετά έσβησε από το 85 και μετά. Δεύτερη δηλαδή θητεία, αφήστε το. Αξιομακάριστο. Το λαϊκή κυριαρχία δεν ξέρω που κόλλησε χθες. Το ξαναβλέπα. Τώρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Κουτσούμπας μιλάει. Κάπως έτσι παρακολούσα, η αλήθεια είναι, με μια σχετική αμηχανία τις εικόνες από το φετινό εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου και από την σημερινή εκδοχή. Αυτό που λέμε Πασόκ. Δεν ξέρω, παιδί μου, πόσο επικοινωνείται ένα μήνυμα πολιτικό ανεβαίνοντας πάνω σε ένα τρακτέρ βαμμένο στα χρώματα του Πασόκ. Δεν το ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος.

Αυτό τι σημαίνει, ότι το Πασόκ δεν πρέπει να συνεχίσει να τιμά την ιστορική του διαδρομή? Προφανώς και πρέπει. Αλλά οφείλει να αποδεχθεί ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Μαζί και οι απαιτήσεις ελληνικής κοινωνίας. Οι επικολυρικοί στόχοι ή διακηρύξεις μηνύματα περί εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας. Η διαρκής αναζήτηση του νέου ηγέτη που θα ξεσηκώσει τις μάζες και τα διάκοπα αστιάκια περί φαντασιακής επιστροφής στις μέρες της Πασοκάρας μπορεί να βοηθάνε τα στελέχη του κόμματος να περνάνε ευχάριστα στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, στις εξορμήσεις τους στην εξοχή, μιλώ για τα στελέχη της Αθήνας, αλλά αυτό δεν αναιρεί το κόμμα παραμένει καθυλωμένο στα ποσοστά. Να θυμηθώ ξανά τον κύριο Γερουλάνο στη Μελώνα, την κολλημένη. Το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα εξουσίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Οφείλουν να πείσουν ότι μπορούν να γίνουν το χρήσιμο κόμμα αυτής της ιστορικής συγκυρίας με καθαρές θέσεις και στελέχη που θέλουν κάτι να κάνουν και όχι κάτι να γίνουν. Με στελέχη δηλαδή που προέρχονται από την κοινωνία και την πραγματική οικονομία και όχι από την κομματική γραφειοκρατία ή την παρασιτική ψευτοοικονομία φίλων, γόνων και λοιπών.

Κοντολογίες, το Πασόκ θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να μιλά τόσο πολύ για τον εαυτό του και να μάθει να ακούει περισσότερο. Και επειδή ζητώντας θέση με τον κύριο Γιουλάνο μας επέμεινε, δεν ξέρω αν είναι μια πολιτική διακήρυξη, είναι μια δήλωση ουσίας, αλλά επέμεινε ότι είναι εφικτός ο στόχος της νίκης, εμείς θα πούμε ας πάει για αρχή από το 11-12, τέλος πάντων κάπου εκεί που είναι, στο 20% και βλέπουμε για την πορεία. Και αυτό σπουδαίο θα είναι και φοβερά χρήσιμο για τον τόπο να αποκτηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει το Πασόκ, ή αν τα καταφέρει χρειάζεται, όπως αποδεικνύεται και από τους εορτασμούς αυτούς έτσι όπως στήθηκαν, πολύ και αρκετά διαφορετική δουλειά. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι ούτε ο Ανδρέας, ούτε η Μελίνα, ούτε ο Γεννηματάς δεν είναι πια εδώ. Όπως και ότι το 2060 είναι πολύ πιο κοντά από το 1981. Και νονόητο.

Ο κύριος Ανδρουλάκης που συνεχίζει την περιοδία του εδώ στο Ηράκλειο με αφορμή τη χθεσινή συγκέντρωση, εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, είχε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού. Με τη συζήτηση να επικεντρώνεται προφανώς στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας του νησιού και ιδιαίτερα στο ζήτημα του κτηματολογίου.

Απαντώντας σε όσα έθεσαν οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων, χαρακτήρισε αδιανότητα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπογράμμισε ότι απαιτείται οριστική λύση στο ζήτημα, συνδέοντας το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί για παραγωγούς του νησιού στο πρόβλημα με το κτηματολόγιο.

Βέβαια, μια και βρισκόμαστε στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, κυρίως κτηνοτροφικό κλάδο, έχει προκύψει και ένα ακόμη τεράστιο κατά την άποψή μας ζήτημα. Επικοινωνιακά και πολιτικά.

Και αφορά τη διαχείριση του αφόδου πυρετού στη Λέσβο, όπου υπάρχουν εκεί εκρηκτικές καταστάσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τη συνεδρία που έγινε του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που είχαμε και τις παρατηρήσεις αντιπεριφερειάρχη, διευθυντή υπηρεσιών της περιφέρειας, το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων για την καταστροφή που έχουν υποστεί, καθώς άκρητα θανατώνονται επί πολλούς μήνες ζώα, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση μετά το 1974, κρατήστε το αυτό, επιβλήθηκε χθες, προχθές μάλλον, με ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή, στρατιωτικός νόμος στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Νομίζαμε ότι είναι μόνο για τη Λέσβο, αλλά τελικά ψάχνοντας, είναι σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ προτείνει αξιωματικό του ελληνικού στρατού να μπει επικεφαλής σε κάθε περιφερειακή ενότητα που θα έχει αφόδη πυρετό και να συντονίζει τις υπηρεσίες κτηνιατρικής. Δεν είναι να αναφέρουν καν στρατιωτικό κτηνίατρο. Όσο και να το ψάξαμε, δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό μετά το 1974. Ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα που δεν ξέρω, που άπτονται της δημόσιας υγείας, δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι να λαμβάνονται αποφάσεις από το στρατό.

Στην Κύπρο, στην Ουγγαρία που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και μεγάλα με τον αυτόδη πυρετό, δεν κατέβασαν το στρατό. Με εμβολιασμό απάντησαν. Πάμε διακοπή και θα επιστρέψουμε με το θέμα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστροφή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘΟ που θα παρουσιαστεί πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αύριο στις 8 το βράδυ ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από όλη τη χώρα και από την Κρήτη. Δυναμικό παρόν θα δώσουν σώματα ασφαλείας, δάσκαλοι, υγειονομικοί και αγρότες με τρακτέρ. Drones και 3.500 αστυνομικοί επιποδός εν όψη των εγγενείων της έκθεσης. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι φερόμενοι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκές το τελευταίο αντίο στον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της που εξαφανίστηκαν. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ πρακτόρων στο Κίεβο, διέταξε έρευνα. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίκτη του ομίλου Φώτη υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

X Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στον Ισμένο Ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χριστός Κώστας. Και επιστρέφουμε στο θέμα που σας αφήσαμε πριν την διακοπή. Με ένα κεντρικό ερώτημα. Μπορεί ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων να αναλαμβάνει το συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση μιας επιζωωτίας, μιας νόσου όπως του αυθόδη πυρετού στα εγωπρόβατα? Και κυρίως, γιατί χρειάστηκε η χώρα να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο ώστε να κινητοποιεί το στρατό? Μια κυβερνητική τροπολογία προκαλεί πλέον σφοδρές αντιδράσεις στον επιστημονικό κόσμο. Μιλούν ευθέως για επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνιατροφία και για μια επικίνδυνη εκτροπή. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι επιστημονικό, οικονομικό και πολιτικό προφανώς. Γιατί πίσω από την απόφαση βρίσκεται η αδυναμία ελέγχου μιας ζωονόσου που έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κτηνιατροφία, ενώ ανοίγει ξανά μια συζήτηση που βρίσκεται εδώ και καιρό φυσικά στο επίκεντρο μιας σκληρής επιστημονικής αντιπαράθεσης. Έπρεπε να γίνει ο εμβολιασμός? Υπήρχε διαφορετικός δρόμος? Τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν κάναμε εμείς? Και γιατί, αντί να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, φτάνουμε σήμερα στο σημείο να μιλάμε για εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στον επιχειρησιακό συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών? Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ερώτημα. Ποιος έχει τελικά τον τελευταίο λόγο για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης? Ο κτηνίατρος, η επιστημονική κοινότητα ή η στρατιωτική διοίκηση? Και αν πράγματι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο πεδίο έκτακτης ανάγκης, ώστε να απαιτείται η παρέμβαση του στρατού, τότε πρέπει να απαντηθεί και κάτι ακόμη. Ποιος απέτυχε μέχρι σήμερα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Όλα αυτά τα ερωτήματα, για αυτά τα ερωτήματα θα ζητήσουμε απαντήσεις από τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Μενέλα Λογαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσω από το βασικό πυρήνα. Υπάρχει η εξής παραδοχή, επισήμανση, καταγγελία, κριτική, ότι εφαρμόζεται στρατιωτικός νόμος στην κτηνιατροφία. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι δημοσιογραφική υπερβολή ή θεωρείτε ότι αυτό που ψηφίστηκε δικαιολογεί πράγματι αυτόν τον θεσμικό χαρακτηρισμό?
1: Εντάξει, θα πω ότι είναι μια λεκτική, θα το πω, φράση, η οποία δυστυχώς όμως καταδεικνύει ξεκάθαρα το εύρος του προβλήματος και το ότι 6 μήνες αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζωονόσος. Το πρόβλημα το βασικό είναι η ιχνηλασιμότητα της ζωονόσου, η οποία εξ αρχής είχαμε πει ότι με τον κόσμο που υπήρχε δεν μπορούσε να γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ, κύριε Κώστα, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Οι κτηνίατροι του στρατού συνέβαλαν στην ιχνηλασιμότητα από την πρώτη στιγμή μαζί με κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ, αλλά δεν φτάνανε. Είχαμε μιλήσει εξ αρχής ότι έπρεπε να πάρουν προσωπικό εποχιακό με έκτακτες συνθήκες που υφίστανται. Τους είχαμε καταδείξει και τον τρόπο, τον γνωρίζανε κιόλας. Ωραία, εύκολο είναι, δεν είναι, είναι θεσμοθετημένο. Δεν υπήρχε πρόβλημα για να μπορέσουν να κάνουν εχνηλασιμότητα. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει ολοκλήρωση της εχνηλασιμότητας της νόσου. Αυτό τελειώνει την όποια συζήτηση, αν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο, δεν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο. Μπορεί να έχουμε εχνηλατήσει, είμαστε τυφλοί. Άρα οτιδήποτε άλλο η επιστήμη δεν μπορεί να το απαντήσει. Ξέρετε τι ζητούσαν οι Ευρωπαίοι σε εχνηλασιμότητα ή τι κάνανε, επειδή άκουσα στην εισαγωγή σας που είπα τι κάνανε οι Ευρωπαίοι?
0: Ναι.
1: Εντός 60 ημερών. Σήμερα λοιπόν, μετά από 6 μήνες, έχουμε αποτύχει και λέμε ας έρθουμε να δώσουμε αυτή την κατάσταση να τη συντονίσει ο στρατός. Αλήθεια, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Να το δούμε λίγο στην ουσία του, τι άλλαζε την πράξη με αυτή την τροπολογία που πέρασε προχθές?
1: Ουσιαστικά παίρνεται ο συντονισμός από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της περιφέρειας και δίνεται στο στρατό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κακός της υπόθεσης προς τους κτηνοτρόφους, γιατί είδαμε και τις αντιδράσεις.
0: Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
1: Πάβουν πια να είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και θα γίνει το στράτευμα.
0: Ήτανε,
1: αυτό
0: σωστά.
1: Το έχουν αντιληφθεί.
0: Επίσης
1: αυτό
0: εγώ,
1: το έχουν αντιληφθεί αυτοί που το ψήφισαν αυτό.
0: Επίσης διορθώστε με, εγώ που είμαι άσχετος, διαβάζοντας αυτή την είδηση, αντιλαμβάνομαι ότι η κτηνιατρική υπηρεσία αδυνατεί. Τώρα το αδυνατεί γιατί δεν έχει προσωπικό, αδυνατεί γιατί είναι επιστημονικά κατάλληλη. Δεν ξέρω, δεν έχει απαντηθεί. Αυτό που βλέπω...
1: Ουσιαστικά μας λένε ότι αδυνατεί να κάνει το συντονισμό. Mm-hmm. Άρα ξαφνικά μας λένε ότι το πρόβλημα είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα δεν είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Ούτε ο στρατός το κατέχει το προσωπικό για να κάνεις άμεσα την ιχνηλασιμότητα. Με τα ίδια μέσα θα πάει να επιχειρήσει και ο στρατός.
0: Εσείς συναντήσατε, πέρα... κύριε Γαρδικιώτη, συγγνώμη, εσείς συναντήσατε στο έργο σας, την ιατρή εννοώ, στο έργο τους άρνηση ή αντίσταση από τους ξενοτρόφους στην ιχνηλασιμότητα.
1: Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις στην επίσκεψη που κάναμε.
0: Ναι.
1: Στο νησί μας αναφέρθηκε ότι υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Παντού υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να πω την ίδια άρνηση, μάλιστα στην επίσκεψη που έκανα, ο επικεφαλής στο στρατιωτικό κτηνίατρο μας έδειξε και μια λίστα με κάμποσους που δεν έβρισκε. Τι κάνανε, ειδοποιούσαν την αστυνομία και πηγαίνανε. Το ένα συντεταγμένο κράτος, ξέρετε, έχει πολλά εφόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνει σήμερα ο στρατός πάλι? Θα ειδοποιεί την αστυνομία. Τι νομίζουμε ότι θα κάνει? Θα κατεβάσει το στράτευμα να επιβάλλει τον έλεγχο σε ένα πολίτη? Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό λέω κάθε υπερβολή ο στρατιωτικός νόμος.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, γιατί πάβει πλέον να περιορίζεται μόνο στο επιστημονικό σκέλος που προφανώς δεν έχουν τη γνώση όλοι, την έχετε εσείς. Αλλά αυτή η είδηση, αυτή η τροπολογία, τώρα μπορεί να είναι σύμπτωση. Να το δεχτώ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα γεγονός. Ήρθε λίγα 24 ώρα μετά τα όσα συνέβησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Το οποίο ήταν ένα κλίμα το οποίο ακόμη και εκείνος που είναι στον Εύρο, που είναι στη Ρόδο, που είναι στην Κέρκυρα και δεν τον αφορά ενδεχομένως άμεσα το θέμα, αντιλήθηκε ότι κάτι συμβαίνει στη Λέσβο. Και υπάρχει τέτοιος αναβρασμός που η κατάσταση είναι λίγο πριν την έκρηξη, την κοινωνική εννοώ, του νησιού. Το ότι έρχεται λίγα 24 ώρα μετά αυτή η είδηση δεν βάζει το μέσο πολίτη σε δεύτερες σκέψεις.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι άσχετο, είναι ξεκάθαρο. Ήρθε η ενέργεια μετά από αυτά τα επεισόδια, θεωρώντας πια ότι έχει χάσει την αξιοπιστία της για να κάνει το συντονισμό επικεφαλής την ιατρική. Επιτρέψτε μου όμως, αν θεωρούσαν έστω και αυτό, ξέρετε, έχει δομές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την υγεία των ζώων έχει ολόκληρη διεύθυνση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί δεν την ανέλαβε το Υπουργείο? Θέλετε να σας πω τι κρύβεται, κύριε Κώστα, για να μην
0: κρυβόμαστε
1: πίσω από τις λέξεις? Είναι πολύ απλό. Έχει χάσει όλο το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, την αξιοπιστία του προς τους κτηνοτρόφους, γιατί οι ίδιοι το δήλωναν και βάζουν μπροστά το στρατό, που ο οποίος έχει ακόμα στους ακρίτες αξιοπιστία για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, μας λέτε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι εδώ δεν είναι ζήτημα ουσίας, εδώ είναι ζήτημα επικοινωνίας.
1: Ακριβώς, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας, ο υπουργός, ο νυν υπουργός, έχει αναλάβει από τον Απρίλιο, το νησί φλέγεται από το Φλεβάρι και δεν έχει πάει ούτε μία φορά. Οι αγρότες περιμένουν, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν χρήματα, σου λέει δεν τα παίρνουμε, περιμένουν να δουν φως, σου λέει δεν το βλέπουμε και δίνουμε απλά, τι λέμε, έφταιγε ο συντονισμός και εντάξει δεν το δίνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει τη διεύθυνση, που φτιάχνει τα πρωτόκολλα, που το δίνουμε στο στρατό. Γιατί είναι ο μόνος που ακόμα σε ακριτικές περιοχές κρατάει αξιοπιστία.
0: Μάλιστα, υπάρχει και πρόεδρε προηγούμενο να τίθενται πολιτικές επιστημονικές υπηρεσίες υπό τέτοιου είδους επιχειρησιακό συντονισμό από τις ένοπλες δυνάμεις? Έχει ξανασυμβεί?
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται.
0: Πρώτη φορά.
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και πραγματικά εγώ διαρωτώ, μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, αλλά τρέψτε μου να πω, με τα ίδια εφόδια θα δράσουν. Και το πρόβλημα είναι τα εφόδια που δίνονται στους κτηνιάτρους ότι δεν επαρκούν και όχι δεν και καλά οι άνθρωποι. Εγώ λέω μακάρι να βρεθεί. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, θα μας πει κάποιος πώς θα λαβωθεί η εικόνα του στρατού σε ακριτική περιοχή και μάλιστα σε μια περιοχή που ζητάει αποστρατικοποίηση ο Ερντογάν, που ζητάει όλα αυτά για να καλυφθεί ένας υπουργός και ένας περιφερειάρχης, θυσιάζουμε την εικόνα του στρατού. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
0: Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αλήθεια, να βάλω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχει, κατά την άποψή σας, ζήτημα συμβατότητας αυτής της ρύθμισης, αυτής της τροπολογίας, δηλαδή με το ευρωπαϊκό θεσμικό και κτηνιατρικό πλαίσιο?
1: Μπορεί να υπάρχει θέμα συμβατότητας πρώτα απ' όλα με το Σύνταγμα, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κότση.
0: Με το Σύνταγμα λέτε?
1: Γιατί? Βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή με ποια διαδικασία θα διατάσει πολιτικό προσωπικό ένας στρατιωτικός? Από πού το επιτρέπει αυτό το Σύνταγμα? Μπορούν να μας απαντήσουν. Γιατί τίθεται από κάτω του όχι μόνο η στρατιωτική κτηνίατρη, δεν αναλαμβάνει μόνος του στρατός, αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των υπηρεσιών. Πώς θα εντέλει ένας στρατιωτικός πολιτικό προσωπικό σε περίοδο βέβαια στην οποία διανύουμε? Δεν έχουμε ούτε στρατιωτικούς νόμους ούτε προβλέπει το Σύνταγμα. Μπορεί να μας πούνε από πού το προβλέπει το Σύνταγμα αυτό?
0: Μάλιστα. Να επανέλθω στο επιστημονικό ζήτημα. Έπρεπε να έχει γίνει ο εμβολιασμός?
1: Θα σας πω κάτι. Η ίδια κοινότητα δεν ήταν υπέρ του εμβολιασμού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει γίνει όμως η χνηλασιμότητα την ώρα που έπρεπε. Εδώ πέρα έχουμε αποτύχει σε αυτό το γεγονός. Και επιτρέψτε μου και το δεύτερο. Ακόμα, γιατί υπήρχε μια τεράστια επίπτωση στον εμβολιασμό, ότι για όσο χρόνο, για όσα χρόνια ζούσαν τα εμβολιασμένα ζώα, θα τελείωνε η διακίνηση κρέατος από τη Μυτιλίνη, η εμπορία δηλαδή του κρέατος από τη Μυτιλίνη, άρα οικονομικός παράγοντας θα ήταν τεράστιος. Αυτή τη στιγμή όμως, έχοντας αφήσει την κατάσταση να πάει στα χειρότερα, η ερώτηση του σήμερα αν έπρεπε να γίνει όχι εμβολιασμός μοιάζει με το θέλουμε τη σκύλα ή τη χάριβδη. Αυτό είναι. Δηλαδή θέλουμε να καταστραφούν οικονομικά σε βάθος χρόνου ή όπως καταστρέφονται σήμερα. Γιατί όταν δεν μπορούμε να εχνηλατήσουμε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε ώστε να πεις ακόμα και για τον εμβολιασμό, να πεις θα κάνω στοχευμένο εμβολιασμό. Ο καθολικός εμβολιασμός θα έστελνε σε οικονομικό μαρασμό την κτηνοτροφία. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Και γιατί δεν τουλάχιστον δεν επιτράπει ο στοχευμένος εμβολιασμός εξαιτίας της μη χνηλασιμότητας?
1: Δεν είχαμε την χνηλασιμότητα ακριβώς. Όταν λέγανε ποιες είναι οι περιοχές,
0: δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν. Δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν και ποια ζώα να εμβολιάσουν.
1: Μα δεν είχαμε. Βγάζαμε τις ζώνες και μετά από λίγο πήγαινε αλλού και μετά από λίγο πήγαινε αλλού. Γιατί δεν είχαμε το προσωπικό να πάει τάχιστα να πάρει δείγματα από όλη την περιοχή. Θα πω κάτι, 20 στρατιωτικοί γιατροί, κτηνίατροι, τόσους μήνες, άλλα δύο ζευγάρια των 10 του ΕΛΓΟ και οι τοπικές υπηρεσίες ήταν όλο αυτό το διάστημα. Να εγνελατήσουν όλο αυτό το νησί.
0: Θα αλλάξει τώρα με την παρέμβαση του στρατού, την εμπλοκή του στρατού, θα αλλάξει ο αριθμός?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Εκτός και αν πάμε να προσλάβουμε προσωπικό, γίνουν αυτά που μπορούσαν να γίνουν και χθες βέβαια. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ο στρατός άλλους κτηνιάτρους, δεν έχει από πίσω κανένα περίσευμα. Και να μην ξεχνάμε ότι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι που καλά κάναμε και τους εμπλέξαμε σε μια τέτοια κρίση, δεν λέμε ποτέ ότι κακώς ενεπλάκησαν όχι να υποβοηθήσουν. Έχουν εγκαταλείψει άλλες δουλειές που κάνανε.
0: Προφανώς.
1: Ενώ υπήρχε το νομικό πλαίσιο να προσλάβουν 100 άτομα μέσα σε μία εβδομάδα και να τα στείλουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο ασφαλείς μπορεί να είμαστε οι υπόλοιποι, δηλαδή οι υπόλοιπες περιοχές? Δηλαδή έχει διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι, εντάξει, περνάει αυτό, περνάει η Μυτιλίνη. Αδιαφυσβήτητα είναι μια μεγάλη καταστροφή για το ζωικό κεφάλαιο, για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, για την τοπική οικονομία, αναμφισβήτητα. Πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουν οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας?
1: Κοιτάξτε, δείτε, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Ωραία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Το αν αυτά τα μέτρα θα φτάσουν ποτέ, όσα μέτρα και να πάρθουν, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι μας βοηθάει η νησιωτικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε κατάσταση υπηρετικής Ελλάδας τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τον ιό από το κομμάτι της Μυτιλίνης, φαίνεται τόσους μήνες ότι έχουμε καταφέρει να μην διαδοθεί. Το μεγάλο πρόβλημα που αν με ρωτούσε κάποιος για τον Αυθόδη είναι μη μας έρθει από τον Εύρο, από την Τουρκία. Γιατί από εκεί μας έρθει και από την Μυτιλίνη. Είναι πολύ πιο άμεσα από την Ευλογιά διαδιδόμενο, με αποτέλεσμα ότι ο Εύρος και την ώρα πια που απέναντι οι γείτονές μας είναι γεμάτοι, είναι πάντα alert. Και εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι μια κατάσταση αντίστοιχη με τις Μυτιλίνες θα οδηγούσε να καεί όλη η χώρα.
0: Το κρατάμε αυτό. Να σταθώ για κάτι τελευταίο ακόμη για τη Μυτιλίνη. Και την αυτόχθονη φυλή των προβάτων, υπάρχει πλέον κίνδυνος να προκληθεί μη αναστρέψιμη γενετική απώλεια από τις μαζικές θανατώσεις στο νησί?
1: Υπάρχει κίνδυνος αυτός, αν χτυπηθεί και η τελευταία περιοχή που ευτυχώς κατά σύμπτωση δεν έχει χτυπηθεί και είναι οι φυλασσόμενες φυλές.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είχαμε τονίσει πάλι σε ουδέτερο χρόνο ότι πρέπει αυτή η βάση γενετικού υλικού να προχωρήσει. Δεν μπορεί η χώρα μας να μιλάει για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και να μην έχει δική της βάση γενετικού υλικού. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε τα εργαλεία. Εδώ απουσιάζουν τα εργαλεία.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάω στη φέτα, σε ένα παραγόμενο προϊόν από την εγωπροβατοτροφία. Έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου πληθυσμού εγωπροβάτων. Ποια μπορεί να είναι η επίπτωση στην παραγωγική βάση της φέτας και συνολικά στην ελληνική εγωπροβατοτροφία?
1: Με Ευλογιά και με τον Αυθόδη είμαστε όντως, να σκεφτούμε π.χ. ότι η Μυτιλίνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή σε φέτα στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μόνο και μόνο ο Αυθόδης μας κάνει ζημιά. Συν την Ευλογιά που έχει κάνει και αυτή η μεγάλη ζημιά, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Εδώ τώρα αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και κάποια ισχυρή απώλεια γάλακτος. Δεν έχει εμφανιστεί αυτό στην αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το γιατί, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι άλλο θέμα, άλλη κατάσταση. Το μεγάλο μας πρόβλημα πάντως σίγουρα είναι η αντικατάσταση αυτού του ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να πάμε για τη φέτα να φέρουμε φυλές από το εξωτερικό και να πούμε α, τι ωραία θα βγάζουμε φέτα. Το πόλ της φέτας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μιλάει για αυτόχθονες φυλές, ελληνικές φυλές.
0: Μάλιστα. Θέλω να καταλήξω στο εξής ερώτημα. Είστε επικεφαλής του επιστημονικού φορέα που υποτίθεται, είναι στις αρμοδιότητες και στις υποχρεώσεις του, θα πω εγώ, ότι συμβουλεύει το κράτος. Ότι είναι το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για τον πρωτογενή τομέα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Όταν η επιστημονική κοινότητα, όταν ο φορέας τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε, διαφωνεί τόσο έντονα με την κυβερνητική πολιτική, ποιος τελικά εισηγείται στην κυβέρνηση αυτού του είδους τη στρατηγική, αυτού του είδους τη διαχείριση? Έχετε ζητήσει να δημοσιοποιηθούν τα επιστημονικά ενδεχομένως δεδομένα, οι εισηγήσεις, τα πρακτικά πάνω στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις, βασίστηκε αυτή η διαχείριση?
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κώστα, ορθά λέτε ότι είμαστε ο σύμβουλος του κράτους. Και γι' αυτό τα είπαμε πριν καν εμφανιστούν οι ζωονώσεις, όσο φύλαμε ως επιστήμονες. Επειδή όμως δεν άρεσαν αυτά που λέγαμε, αποκλειστήκαμε και από όλες τις επιτροπές.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία. Δηλαδή, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου δεν υπάρχει σε καμία από τις επιτροπές.
0: Φοβερό. Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, το γεωτεχνικό επιμελητήριο, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει τους όλα μέλη των κτηνίατροι, οι γεωπόνοι, δηλαδή δύο βασικές ειδικότητες στην πρωτογενή παραγωγή. Δεν μιλάω για τις άλλες τρεις ειδικότητες, δασολόγους, ιχθυολόγους, γεωλόγους, είναι σε άλλα αντικείμενα, αλλά για το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλοι επιστημονικές ομάδες που να είναι πιο ταυτόσιμες με το ζήτημα. Και αποκλειστήκαμε. Γιατί πολύ απλά δεν ήμασταν αρεστοί.
0: Και ποιος συμβουλεύεται, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ποιος συμβουλεύεται η πολιτεία, δηλαδή αν δεν συμβουλεύεται τον επιστημονικό φορέα που είναι κάθε μέρα στα χωράφια, στα πυμνιοστάσια, ποιος συμβουλεύεται?
1: Έφτιαξαν μία ομάδα στην αρχή για την ευλογιά. Βάλαν δύο ακαδημαϊκούς, βάλαν και κάποιους ημέτερους και προχωρήσαν. Και κάποιους υπηρεσιακούς. Δεν θέλω... Υπηρεσιακοί είναι υπηρεσιακοί και ορθά τους βάλανε. Ωραία. Και προχωρήσαν. Μετά βέβαια συνειδητοποίησα οι ίδιοι που ήταν μέσα στην Επιτροπή και τους βάλαν άρχισαν να παρετούνται. Έτσι εδώ δεν βγάζουμε άκρη. Ήρθε ο Αυθόδης. Ούτε που μας κάλεσαν. Κάναμε συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων και όλοι οι βουλευτές είπαν μια κουβέντα. Μα αυτά που ακούμε από εσάς γιατί δεν τα έχουμε ακούσει τόσο καιρό. Εδώ θέλω να το πω γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος ότι ο κύριος Αφανασίου έδειξε από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον και θέλησε να ακούσει το γεωτεχνικό επιμελητήριο, όπως και οι άλλοι βουλευτές. Απλά το λέει επειδή είναι συγκυβερνόμενος
0: παράταξη, ναι.
1: Για να μην λέμε γιατί να ξεχωρίζουμε αντιμετωπίσεις. Εδώ. Πήγαμε στο νησί. Στείλαμε τον κτηνίατρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ να τους βοηθήσει οι κτηνίατροι. Ακόμα και στην ίχνη λασιμότητα. Γιατί έχουμε την τύχη ο Βασίλης Οδελισταμάτης να είναι από τους λίγους δημόσιους κτηνίατρους που έχει ξανααντιμετωπίσει τον Αφόδη λόγω του Εύρου. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 20 χρόνια. Άρα έχει και την εμπειρία. Πήγε εκεί, με έξοδα του επιμελητηρίου. Δηλαδή προσπαθήσαμε να τύρουμε και βοηθείας και να πούμε ακούστε μας. Εγώ ένιωθα όλο αυτό το διάστημα απλά, κύριε Κότσα, ότι όλοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν την ευθύνη από πάνω τους. Και αυτό μου δείχνει και αυτή η απόφαση. Γιατί αν δεν τους ικανοποιούσανε, λάθος που δεν τους ικανοποιούσανε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας, θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, να το πάρει το ΙΠΑΤ, το συντονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι διευθύνσεις που έχει το ΙΠΑΤ και κανονίζουν τη στρατηγική την οποία κρατάνε, δεν μπορούν να κανονίσουν και το συντονισμό.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γαρδική, ότι εάν η κυβέρνηση επιμείνει στην εφαρμογή της τροπολογίας αυτής, που φαντάζομαι θα επιμείνει γιατί άλλωστε για ποιο λόγο να την ψηφίσει, παρά τις αντιδράσεις σας, των γεωτεχνικών και κτηνιάτρων, τι θα κάνει το ΓΕΟΤΕ? Θα μείνετε απλά και μόνο στην καταγραφή αυτή της ένστασης ή θα το προχωρήσετε και πιο πέρα, θεσμικά ενδεχομένως, νομικά ή ακόμη και ευρωπαϊκά?
1: Θα σας πω κάτι για εμείς. Θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι στο νησί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αποζητούν λύση. Το γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν θα μπει στη διαδικασία με νομικές οδούς να μπλοκάρει πράγματα για να μην έχουν καμία ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε, με όσα μέσα μπορούμε για να καταλάβουν και να ακούσουν και να καταλάβουν το λάθος τους. Οι νομικές οδηγούν σε αδιέξοδα αυτούς τους ανθρώπους και είναι υποχρέωσή μας έστω και την ελάχιστη ελπίδα που οι συνάδελφοί μας, γιατί κτηνίατροι είναι, μέλη μας είναι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, ωραία, αν μπορούν να κάνουν κάτι. Αν χρησιμοποιήσουμε νομικά μέσα τους καταδικάζουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Φαντάζομαι θα είστε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έτσι?
1: Βεβαίως, τώρα είμαι στον δρόμο και ανεβαίνω.
0: Ελπίζω έστω και εκεί να σας ακούσει ο Πρωθυπουργός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δυστυχώς όχι στην Ελλάδα. Όλα μπορούν να γίνουν πιστευτά. Να κινητοποιείται ο στρατός. επιβεβαιώνοντας ότι πλέον το πράγμα είναι εκτός ελέγχου. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί η πολιτεία, δεν μπορεί να το διαχειριστεί η αυτοδιοίκηση μέσω της περιφέρειας ενώ Βορείου Αιγαίου, και σίγουρα δεν ήταν τυχαία η τροπολογία λίγες ημέρες μετά τον ξεσηκωμό των Μυτιλινιών στο νησί, της σκληρής κριτικής, της οργισμένης κριτικής που δέχθηκε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και η κυβέρνηση για την μη διαχείριση επί της ουσίας του προβλήματος. Του προβλήματος που έχει οδηγήσει σε απώλεια ενός τεράστιου ποσοστού του ζωικού κεφαλαίου, και όταν ακούτε ότι ένα νησί, και μάλιστα αυτή τη εκτάσεις που είναι ένα πολύ μικρότερο συγκριτικά τουλάχιστον με την Κρήτη, νησί Μυτιλίνη, αποτελεί την τρίτη περιοχή της χώρας σε παραγωγή φέτας, και επίσης έχει και μία από τις πιο έτσι φημισμένες ποιότητες κρέατος λόγω της της φύλης των εγωπροβάτων που βρίσκονται στο νησί, αντιλαμβάνεστε γιατί οικονομική ζημιά συζητάμε. Και επειδή το καλοκαίρι τελειώνει, διότι και η Μυτιλίνη έχει ένα σημαντικό μερίδιο για την τοπική της ανάπτυξη από τον τουρισμό, έρχεται βαρύ χειμωνιά για το νησί. Ελπίζουμε να μην είναι το ίδιο βαρύ χειμωνιά και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με την έννοια του ότι να συγκρατηθεί, να περιοριστεί το φαινόμενο του αυτόδους πυρετού. Διότι ναι μεν υπάρχει προστασία της θάλασσας, απομονωμένο το νησί, άρα πολύ πιο δύσκολο να μεταδοθεί η νόσος, αλλά όσο η νόσος παραμένει, όσο η νόσος δεν μπορεί να τιθασευθεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες, ή εν πάση περιπτώσει διατηρούνται στατιστικά οι πιθανότητες κάποια στιγμή να γίνει το λάθος, να ξεφύγει το θέμα. Και αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί τότε. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης 2,20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένουμε στο κλίμα της ΔΕΘ, αλλά μέσω των ελληνοτουρκικών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση νομίζω δεν διστάζει καθημερινά να μας προσφέρει και μία ακόμη έκπληξη. Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά ότι ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνοντας προς τη ΔΕΘ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμά του για την επόμενη χρονιά και την επόμενη τετραετία, ουσιαστικά μιας και βρισκόμαστε πρώτων εκλογών, σε σχέση με, κυρίως με τα οικονομικά μέτρα στήριξης, επιλέγει τώρα, και ενώ το θέμα έχει προκληθεί ήδη από τις 15 Αυγούστου και σήμερα έχουμε 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σχεδόν 20 μέρες, να μας επικοινωνήσει μέσω διαρών πάντα ότι η Ελλάδα προέβη σε διάβημα εναντίον της Τουρκίας, διάβημα διαμαρτυρίας για ό,τι συνέβη στις 15 Αυγούστου σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Άγκυρα.

φαίνεται ότι αποφασίστηκε τελικά να βγουν από τη σιωπή στην οποία είχαν βυθιστεί από τις 15 Αυγούστου και να προχωρήσουν σήμερα σε αυτή τη διπλωματική ενέργεια.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει για τους δικούς της λόγους την επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας της ΜΙΤ, του Ιμπραχήμ Καλίν, ο στενότερος συνεργάτης του Ταγί Περντογάν. Και τη συνάντηση που είχε ο κύριος Καλίν προσωπικά με τον Πρωθυπουργό. Τη βάφτισαν συνάντηση ρουτίνας.

Πάντως, για να επανέλθουμε στα του διαβήματος διαμαρτυρίας με καθυστέρηση σχεδόν 20 ημερών από τη στιγμή που η Τουρκία ανακοίνωσε νέο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εισβάλλοντας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, η κυβέρνηση μάλλον διέκοψε τελικά τις διακοπές και ανέστειλε το γιαβάς που λένε και απέναντι, και αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Η τουρκική γέννηση της 15ης Αυγούστου δεν είναι ασύνδετη με τα όσα ακολούθησαν μέχρι και σήμερα. Τα όσα έχουν ακολουθήσει μέχρι και σήμερα. Ενέργειες που συνοδεύονται από υψηλή ρητορική κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Μετά βέβαια και από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αναπτύσσει σε συνεργασία με την Ελλάδα ένα αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Άγκυρα έχει βγάλει στα ανοιχτά το δικό της ερευνητικό σκάφος γύρω από το Καστελόριζο. Και έρχεται μία από τις γνωστότερες πλατφόρμες της ναυσιπλοείας, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι, το Marine Traffic, να δημιουργήσει ένα μεσοπολιτικό ζήτημα. Και αυτό γιατί. Στο χάρτη που παρουσιάζει η πλατφόρμα Marine Traffic, όπου μπορεί κάποιος να δει την κίνηση της ναυσιπλοείας παγκοσμίως, εμφανίζεται στα νοτιοανατολικά της Ελλάδος μία ονομασία, επαναλαμβάνουμε, στην πλατφόρμα της Marine Traffic, έτσι, που δεν έχει σχέση με την Τουρκία. Εμφανίζεται μία ονομασία με τίτλο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέ Κάς. Ποιο είναι αυτό? Η νότια θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Πού συμβαίνει αυτό και πότε? Όταν το τουρκικό Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών αναμασούν με αυταρέσκεια ίσως το γνωστό τροπάριο ότι οι μονομερείς κινήσεις των Τούρκων δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν δημιουργούνται τελεσμένα. Μόνο που η πραγματικότητα έχει διαφορετική άποψη. Και αυτό γιατί στη δημοφιλέστερη ναυτιλιακή πλατφόρμα του πλανήτη, το Marine Traffic, η τουρκική προπαγάνδα κάνει περίπατο. Έτσι λοιπόν η θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου καταχωρίστηκε και φιγουράρει πλέον κανονικότητα ως Φετιγέ Κάς. Και με λίγα κλικ ολόκληρη η περιοχή πέραξη του Καστελόριζου βάφτηκε τουρκική. Και μεταδίδεται καθημερινά σε εκατομμύρια ναυτικούς ανά την Ιφίλιο. Τι μεταδίδεται? Το γκριζάρισμα του Καστελόριζου ως γεγονός.

Ηρωνία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Marine Traffic δεν είναι μια άγνωστη πλατφόρμα στην άλλη άκρη της γης. Έχει αρχίσει από ελληνικά χέρια. Έχει αρχίσει από τα αφιθέατρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, όπου διατηρείται μέχρι και σήμερα νευραλγικό, τεχνολογικό και επιχειρησιακός κόμβος στην καρδιά της Αθήνας.

δεν βρέθηκε ένας αρμόδιος να σηκώσει το τηλέφωνο στο Marine Traffic και να πει, ρε παιδιά, τι είναι εκεί πέρα, τι κάνετε ακριβώς εκεί. Να ασκήσει δηλαδή τη στοιχειώδη θεσμική πίεση και να απαιτήσει να ξυλωθεί η τουρκική προπαγάνδα από τους χάρτες. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι, για την ιστορία, θυμίζω, έχουμε έναν υπουργό, τρεις υπουργούς, γενικής γραμματής, ναι, πρέσβης και ακολούθους. Άνθρωπος δεν αντέδρασε. Μαθαίνουμε ότι ένας νομικός επικοινώνησε με το Marine Traffic για να του ζητήσει να αποσύρουν την ονομασία αυτή και ότι ουσιαστικά αλλοιώνουν μία περιοχή που είναι πέρα για πέρα ελληνική. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, δε, όταν το έμαθαν, όταν ξύπνησαν, είπαν απλά ότι θα επιληφθούν κάποια στιγμή του θέματος. Όταν δεν μπορείς να επιβληθείς, να ζητήσεις, να απαιτήσεις τα αυτονόητα από μία εφαρμογή της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, αναρωτιέται ο πολίτης, παιδί μου, πώς ακριβώς σκοπεύεις να σταματήσεις την Άγκυρα στο Αρχιπέλαγος. Κοιτάξτε, το Marine Traffic έκανε την γκάφα του. Ωραία, που δεν είναι γκάφα, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε ό,τι έγινε. Τι να περιμένει δηλαδή ο πολίτης όταν βλέπει, ας πούμε, το Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο δεν βγήκε για Ασεριάνη και κινείται με ακρίβεια χιλιοστού, παρακαλώ, πάνω στην παράνομη ναύτεξ που εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλειας και εφαρμόζει πιστά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

Στη συγκεκριμένη μάλιστα παράνομη ναύτεξ των Τούρκων αναφέρεται ότι γίνονται επιστημονικές έρευνες. Στο δε σύστημα που πρέπει να καταγορούν τα σχετικά στοιχεία AIS δηλώνεται ότι το σκάφος έχει βγει για έρευνα στο Αιγαίο και εκμεταλλεύονται τη θαλάσσια στήλη στα διεθνή ύδατα για να πατήσουν απλά πόδι. Εμπεδώνουν ουσιαστικά το παράνομο πάρκο που ανακήρυξαν στις 15 Αυγούστου. Και εμείς, εντάξει, εμείς επαναλαμβάνουμε πως δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα. Και στέλνουμε ένα σκάφος του λιμενικού σώματος να κάνει παρέα στο Μαρμαρά. Κοντολογής, όταν κάθε καπετάνιος του παγκόσμιου στόλου, εμπορικού, στρατιωτικού και πάλι λέγοντας, όταν ασφαλιστική κολοσσή, όταν ναυτιλιακά γραφεία, όταν όλοι αυτοί βλέπουν τουρκικό εθνικό πάρκο στην οθόνη τους και ένα τουρκικό σκάφος να επιχειρεί στο σημείο, το τετελεσμένο παίρνει σάρκα και οστά. Είναι αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Τετελεσμένο. Γιατί κανείς από όλους αυτούς δεν θα δει ούτε τις διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν παράγονται νόμα αποτελέσματα και όλα τα συναφή, ούτε ακόμη και τα δελτία τύπου. Θα βλέπουν τους χάρτες. Θα βλέπουν το πλοίο και στο μυαλό τους η περιοχή νότια και νοτιοδυτικά στο Καστελόριζο θα καταγράφεται ως τουρκική ζώνη. Ξέρετε, τα τελεσμένα δεν αναιρούνται με νομικίστικες εκθέσεις ιδεών, αλλά με πράξεις. Και όσο το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας, θα παρακολουθεί, η κυβέρνηση δηλαδή, θα παρακολουθεί περίπου ως υπνοτισμένος θεατής τέτοια ερευνητικά σκάφη όπως το Μαρμαρά, να αλωνίζουν και τους χάρτες να αποκτούν τουρκικά ονόματα, τόσο αυτά θα παγιώνονται. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Την παλίτσα μας την έχουν διδάξει χρόνια τώρα οι Τούρκοι. Διακοπή, μουσική, άνασα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αύριο στις 8 το βράδυ ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από όλη τη χώρα και από την Κρήτη. Δυναμικό παρόν θα δώσουν σώματα ασφαλείας, δάσκαλοι, υγειονομικοί και αγρότες με τρακτέρ. Drones και 3.500 αστυνομικοί επιποδός εν όψη των εγγενείων της έκθεσης. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι φερόμενοι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος Αυγανός. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκές το τελευταίο αντίο στον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της που εξαφανίστηκαν. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ πρακτόρων στο Κίεβο, διέταξε έρευνα. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίκτη του ομίλου Φώτη υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulette.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

εκπομπές τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Κάναμε χθες στο κλείσιμο και χθες της εκπομπής μία αναφορά. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, διότι τόσες μέρες διαβάζω και ακούω διάφορα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να μην διασαλευθεί ή δυσαρεστηθεί το τοπικό τραπεζικό λόμπι με το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολυεπίπεδες σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε και τη λογική μας, έτσι. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να έχετε όμως λίγο υπομονή. Μπορεί να τα μακρηγορήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι και αναλυτικοί. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Πιστέψτε μας όμως, σας ενδιαφέρει, όχι μόνο ως πελάτες τραπεζών, αλλά και ως φορολογούμενοι δημότες και κάτοικοι της περιφέρειας Κρήτης. Πάμε λοιπόν. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα με τα μεσονύχτιες ώρες από τραπεζική απάτη. Έπαιζε θύμα ο λογαριασμός περιφέρειας Κρήτης από hackers. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμείαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Υπήρξε όμως και δεύτερο περιστατικό στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει και μια αντίφαση που πρέπει να την καταγράψουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, αλλά τα νεότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και σε μη εργάσιμες ημέρες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις, το θύμα που λέγεται Περιφέρεια Κρήτης και το θύμα της απάτης που λέγεται Δήμος Αγίου Νικολάου, οι δύο λοιπόν αυτές υποθέσεις φέρεται να αφορούν στην ίδια τράπεζα. Και εδώ πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση, η οποία δεν βλέπω, δεν διαβάζω και δεν ακούω να προχωράει από κανέναν. Τουλάχιστον μπορεί να μου έχει διαφύγει κάτι, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Γιατί άραγε δεν προχωράει η συζήτηση στο επόμενο στάδιο που θα έπρεπε, αν συνέβαινε για οποιοδήποτε άλλο, εις βάρος οποιοδήποτε άλλου πολίτη, παύλα, καταναλωτή, πελάτη, μια αντίστοιχη απάτη. Ποια είναι αυτή η συζήτηση? Νόμος του 2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι σαφής. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς username, password, κωδικούς μιας χρήσης και όλα τα γνωστά. Μάλιστα, άρθρο συγκεκριμένο, το 96, επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή κοινή ηλεκτρονική πληρωμή, και στις εξ αποστάσεως πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Και υπάρχει και μια επιπλέον ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και άοριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, πρέπει να εξετάζουν γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίας στοιχείων, αυθεντικοποιήσεις και την απόκληση, επίσης την απόκληση από τη συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Και εδώ είναι ίσως από τα κρισιμότερα στοιχεία, τουλάχιστον για την περίπτωση της περιφέρειας. Διότι η επίσημα περιγραφόμενη εικόνα των 55 διαδοχικών συναλλαγών μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα με τα μεσονύχτιες ώρες, που απέδωσε 152 χιλιάρικα, εδώ προκύπτει ότι υπάρχει μια ασυνήθη συμπεριφορά τραπεζικών συναλλαγών, που θα έπρεπε να έχει χτυπήσει όχι ένα, πολλά καμπανάκια. Το ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί να περιοριστεί στο «έδωσε ένας υπάλληλος τους κωδικούς του σε πλαστό site», αλλά θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί αυτό μάλλον έχει απαντηθεί, στο γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα και μάλιστα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Αυτό δεν απαντάται, γιατί απλά δεν το ρωτάει κανείς.
και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επιβάλλει ακριβώς τέτοια παρακολούθηση. Η τράπεζα οφείλει, πρέπει να έχει μηχανισμούς που συγκρίνουν τη συναλλαγή με τα χαρακτηριστικά της κανονικής συμπεριφοράς συγκεκριμένου χρήστη. Άρα, αν ακόμη μάλλον κι αν υπήρξε αρχικό ανθρώπινο λάθος ενός υπαλλήλου, αυτό δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα της τραπεζικής ευθύνης. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο είναι η προστασία των κωδικών από τον πελάτη. Το δεύτερο είναι η υποχρέωση της τράπεζας να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ύποπτη συναλλακτική συμπεριφορά.

Ψάξαμε λοιπόν και υπάρχει και νομολογία από ελληνικά δικαστήρια και του 2025 και του 2026, πρόσφατες δηλαδή αποφάσεις, όπου το ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση των push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά μεταφορά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 400.000 ευρώ. Το δικαστήριο τότε αποφάσισε και έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να είχε αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την είχε αναστείλει και να είχε ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση, ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες. Η ομοιότητα λοιπόν από τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε το 2025 από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Αγίου Νικολάου, είναι εντυπωσιακές. Και ως προς τις νομικές διαστάσεις.

Άρα θα αναρωτηθεί κάποιος τώρα ακούγοντας όλα αυτά. Εντάξει, ωραία. Και ποια είναι η ευθύνη της τράπεζας? Με φάση λοιπόν τα όσα γνωρίζουμε, δεν μπορεί ακόμη να υποθεί ότι η τράπεζα οπωσδήποτε θα πληρώσει τα χρήματα. Είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Ιδίως επειδή πρόκειται για δημόσιους φορείς και πρέπει να δούμε τις συμβάσεις τους. Μπορεί όμως να επισημανθεί κάτι πιο σημαντικό. Ότι υπάρχουν σοβαρά πραγματικά και νομικά δεδομένα που επιβάλλουν να ελεγχθεί η τράπεζα και όχι μόνο οι υπάλληλοι που εξαπατήθηκαν. Και ειδικά για την περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς για παράδειγμα πέρασαν 55, όχι μία, όχι δύο, όχι 10, 55 συναλλαγές μέσα στη νύχτα χωρίς αυτόματη αναστολή? Πώς, αν οι δικαιούχοι και κατά ποιες συνθήκες ήταν καινούργοι? Αν άλλαξε προηγουμένως συσκευή ή στοιχεία πρόσβασης? Από ποιες IP έγιναν αυτές οι συναλλαγές? Ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες? Από ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες έγιναν οι συνδέσεις? Αν ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, ώστε κάθε μία από αυτές τις 55 πράξεις να ανασταλεί, και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και την νομοθεσία. Τώρα, αν επιβεβαιωθεί αυτό που έχει έρθει ως πληροφόρηση, ότι και τα δύο περιστατικά και οι δύο υποθέσεις αφορούν στην ίδια τράπεζα και μάλιστα σε διάστημα μεταξύ τους μόλις λίγων ημερών, τότε προκύπτουν επιπλέον σοβαρά ερωτήματα. Με το πρώτο περιστατικό των 152.000 ευρώ είχε η τράπεζα πλέον γνώση μια συγκεκριμένη διαδικασία που όφιλε να ακολουθήσει από τότε που εκδηλώθηκε το πρώτο περιστατικό και δεν το ακολούθησε? Είχαν σημειωθεί οι λογαριασμοί των δικαιούχων ως ύποπτοι? Και αν ναι, πώς είναι δυνατόν να περάσει δεύτερη σειρά συναλλαγών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το ίδιο δίκτυο?

Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα που πλέον έχουν πολύ συγκεκριμένο νομικό αίρισμα και όχι απλώς πολιτική ή ακόμη αν θέλετε και δημοσιογραφική βάση. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις νομικές ενέργειες που έχουν ακολουθήσει Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Νικολάου και κυρίως είδε ποιοι άλλοι δημόσιοι φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτές οι περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Εμάς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Κρατήστε το αυτό. Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί γιατί, όπως μαθαίνουμε, έχουν κατετεθεί μηνύσεις για την απάτη μόνο κατά παντός υπευθύνου και όχι και κατά της τράπεζας που, όπως παρουσιάστηκε και ας παρουσιάσαμε με στοιχεία, έχει αποδεδειγμένα αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή η μήνυση θα πρέπει να υποβληθεί εναντίον εκείνου που θεωρώ καταρχάς υπεύθυνου, αλλά και όχι μόνο, και κατά παντός άλλου υπευθύνου που προφανώς είναι οι δράστες, αν και εφόσον εντοπιστούν. Αλλά εδώ υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα για το πώς λειτουργήσε η τράπεζα. Και δεν βλέπω από τους φορείς εκεί της αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονταν με τη συγκεκριμένη τράπεζα μια τέτοια διάθεση. Λέγαμε και χθες, μάλλον γιατί τα λεφτά δεν είναι της τσέπης τους, είναι λεφτά όλων μας. Άρα μικρότερο το άγχος τους. Αν ήταν λεφτά δικά τους, είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι, όπως θα έκανε καθένας που θα έχει υποστεί μια τέτοια απάτη, θα έχει ακολουθήσει άλλη νομική διαδικασία, φαντάζομαι, συμβουλευόμενος το δικηγόρο του.

Και αυτά το ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά και προσέχετε και αυτό και τα λοιπά. Ναι, ισχύει. Αλλά εδώ πέρα μην ξεχνάτε, υπάρχει ευθύνη της τράπεζας. Υπάρχει μάλλον και ευθύνη της τράπεζας. Όπου φεύγει το δημόσιο διάλογο. Όλος τυχαίος. Αυτά τα λέμε για τις περίπτωση που πέσετε και σύστηματα. Συμβουλευτείτε δικηγόρο για το αν πράγματι ήσασταν προστατευμένοι και μοναδικός υπεύθυνος ήσασταν εσείς για την απάτη την οποία υποστήκατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
6: 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας με το ημερολόγιο να δείχνει πλέον 4 του Σεπτέμβρη. Προχωράμε κανονικά στο φθινόπωρο. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για μία ώρα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους φίλους που άκουσαν χθες την εκπομπή, την αφιερωματική για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Και έστειλαν αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιάνει τόπο ο κόπος μας. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο.

0: Να πω λοιπόν ότι και σήμερα μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά, είναι η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σερδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν στον ήχο, ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ και σήμερα μαζί μας είναι η Σίτζετς για μια ακόμα εκπομπή.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε. Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είπαμε ότι η εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της όσον αφορά τις εργάσιμες μας οδηγεί πλέον από σήμερα κιόλας στην ΔΕΘ, όπου η Θεσσαλονίκη είναι αστακός με 3.500 αστυνομικούς στους δρόμους, drones, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βεβαίως γενική αναστάτωση, αφού ένας πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών από όλες τις βαθμίδες στα κλιμάκια, από τον Πρωθυπουργό μέχρι ανθρώπους της αγοράς, βρίσκονται στην συμπρωτεύουσα. Αλήθεια, δεν κατάλαβα ποτέ έτσι ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου συμπρωτεύουσα. Να το πω έτσι πολύ απλά, ας πούμε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, ας το πούμε, μετά την πόλη, μετά την πρωτεύουσα, αλλά είναι λίγο σαν να τους χρυσώνει στο χάπι, έτσι το λέω επί τη ευκαιρία. Στη ΔΕΘ λοιπόν περιμένουμε αρκετά πράγματα, θα τα πούμε στην συνέχεια, απλά βάζουμε τον τίτλο για το τι θα ακολουθήσει. Μεταξύ άλλων είναι άλλωστε ένα από τα θέματα τα οποία παίζει πολύ ψηλά σήμερα στην πολιτική ειδησιογραφία. Επίσης έχω άτυπα την αίσθηση ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού από του βήματος της ΔΕΘ ουσιαστικά θα κηρύξει και την έναρξη της μακράς προεκλογικής περίοδου που θα μας οδηγήσει, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν πλέον, στις κάλπες του 2027, έχοντας προσπεράσει το σενάριο του φθινοπόρου του 2026 που έπαιζε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Λένε τώρα ότι ο Μητσοτάκης έχει κάποιες εκπλήξεις στην ΔΕΘ που φαίνεται ότι θα παίξουν αρκετά μετά την ΔΕΘ στις δημοσκοπήσεις, και το λέω διότι φαίνεται ότι σκέφτεται, έχει, να το πω έτσι πολύ, λοκάρει, να το πω απλά, ως στόχο το κομμάτι των αγροτών, γιατί γνωρίζει ότι οι αγρότες σήμερα έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε έχουν περιορίσει τροποντινά τα έσοδά τους και τις προσδοκίες τους, και εκεί θέλει να πατήσει πάνω ο Πρωθυπουργός.

Να πούμε ότι μέχρι σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο έχει κάνει τις διαρροές του για θέματα τα οποία έτσι θα ακούσουμε, αλλά έχει κρατήσει και κάποια κρυμμένα χαρτιά ως επτασφράγη στο μυστικό, προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές, με τον Μητσοτάκη να έχει ξορκίσει τους στενούς του συνεργάτες τόσο στο οικονομικό όσο και στο επικοινωνιακό επιτελείο να καταφέρουν να το προσέξουν αυτό το ζήτημα ως κόριν οφθαλμού. Τώρα είναι, θα έλεγα, λίγο περίεργο να λέμε ότι το επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας κρατάνε επτασφράγη στα μυστικά τις παροχές και τις εξαγγελίες, αλλά εμείς να συζητάμε εδώ ότι δύο από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν επί της ουσίας διαστόματος Μητσοτάκη αφορούν τη μείωση του φόρου στους αγρότες, κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση θα σε ρίξει το προηγούμενο διάστημα, και επίσης στο στόχο ένα γενναίο μέτρο για τους τρίτεκνους. Ξαναλέω, είναι λίγο οξύμορο να λέμε ότι εμείς εδώ στην περιφέρεια γνωρίζουμε αυτό όταν το επιτελείο κρατάει επτασφράγη στο μυστικό. Θα το απαντήσω όμως, είναι φιλολογικό το ερώτημα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, λέγοντας ότι η διαρροή υπάρχει για το ποιους αφορά επί της ουσίας η εξαγγελία ή οι εξαγγελίες, ποιους αφορούν οι εξαγγελίες, χωρίς να ξέρουμε όμως τι θα είναι η εξαγγελία.

απόψε για εμάς τους δημοσιογράφους υπάρχει μια πρόσκληση να πω ότι το Πολίτικα βρίσκεται ήδη εκεί. Είναι ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης που ταξίδεψε χθες το βράδυ αργά για την Θεσσαλονίκη. Οπότε έτσι κι αλλιώς και σήμερα και αύριο και την Κυριακή θα έχουμε έτσι έντονο το δημοσιογραφικό αποτύπωμα και το ρεπορτάζ από τους χώρους όπου επί της ουσίας θα έχουν κερδίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Για τους συναδέλφους λοιπόν που είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ο υπουργός μας, το βάζω σε εισαγωγικά, κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή, είναι ο υπουργός που, εν πάση περιπτώσει, να κάνει με τον τύπο και την ενημέρωση, ο Παύλος Μαρινάκης, έχει προσκαλέσει τους δημοσιογράφους στο Roof Garden του Electra Palace, από όπου θα περάσει και ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ενώ φαίνεται ότι και πολλοί υπουργοί θα βρουν τον χρόνο, παρότι υπάρχουν πολλά τραπέζια απόψε, κάποιοι από αυτούς να περάσουν από τους δημοσιογράφους.

μείνω στο κομμάτι το πολιτικό, γιατί έχουμε επί της ουσίας τον απόϊχο από τη δραστηριότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του νέου εισερχόμενου, ας γελάσω, σε εισαγωγικά νέου εισερχόμενου, Τσίπρα, μιας και αρχίσαμε επί της ουσίας ήδη με την Θεσσαλονίκη και τον Αλέξη, πριν καν πάει ο Πρωθυπουργός σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει λάβει ποτέ ξανά χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έδειξε πόσο σέβεται το πρωτόκολλο και τους θεσμούς, πηγαίνοντας πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ας είναι το λιγότερο το οποίο μπορείς να του επί της ουσίας, να το πω, καταλογήσεις. Και το λέω αυτό διότι χθες ξεκίνησε μια απέραντη αρντουμπολογία, αφού βγήκε πρώτος ο αναπληρωτής του Μέαρχης Οικονομικών της Ελλάς, να μας εξηγήσει τι είναι η πατριωτική εισφορά που προανήγγειλε ο ηγέτης από τη Θεσσαλονίκη ότι θα επιβάλλει στους πλούσιους. Θα βρουν, λέει, το περιουσιολόγιο όταν αυτό ετοιμαστεί, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός μας, και αφού κρίνουν πού κατατάσσει το καθένας, θα πάνε στους πολυπλούσιους και θα επιβάλλουν φόρο 1% αφαιρώντας τους λοιπούς φόρους. Εκεί ο κύριος αυτός, ο τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, ο κύριος Παπάς, έμπλεξε και λίγο τις θηρίδες, τα κοσμήματα και τα τιμαλφή, και η αλήθεια είναι ότι γέλασε και το κάθε παρδαλό κατσίκι.

Είναι χαρακτηριστικό στα κόμματα που ηγείται ο Τσίπρας, και το βάζω έτσι ξεκάθαρα διότι πλέον είναι πρόεδρος σε ένα δεύτερο κόμμα αφού διέλυσε το δικό του, το οποίο τον ανέδειξε, ότι οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν και τον πλαισιώνουν είναι συνήθως αδιάβαστοι. Και εκτός από την αδιάβαστη, δεν το λέω εγώ, το λένε τα γεγονότα, εκτός από την αδιάβαστη έχει και πάρα πολύ αρλουμπολογία όλο αυτό. Ακούμε αρλούμπες, σαχλαμάρες, όπου στοιχειοδός, αν καταλαβαίνεις πέντε πράγματα, θα καταλάβεις ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως UFO. Δηλαδή, κάτι που είναι απροσδιόριστο, δεν το καταλαβαίνεις, και στο τέλος σου βγάζουν έτσι μια συνωμοσιολογία για να καταλήξεις σε ένα ατελείωτο γέλοτα. Το λέω διότι θα θυμάστε πώς έχασε κατά κάποιο τρόπο, κατά κράτος, ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εκλογές, το 2023 δηλαδή, όταν έβγαινε ο κάθε επικραμμένος και έλεγε ό,τι του κατέβει για νέους φόρους, εισφορές, για κάτι τοπικά νομίσματα, κάτι σαχλαμάρες δηλαδή, που πραγματικά δεν τα συζητάνε ούτε στα τελευταία καφενεία. Τέλος πάντων, άντε βρες τώρα την περιουσία του πλούσιου, μετοχές, ομόλογα, μετρητά και αμέτρητα, τα οποία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ούτε υπολογίζονται, ούτε και βρίσκονται καν στην Ελλάδα, όταν οι κάτοχοί τους γνωρίζουν το πόσο σοβαρή είναι η χώρα για να έχουν εδώ τα λεφτά τους, τις περιουσίες τους. Τα χρήματα αυτά δεν τα βλέπει καν η Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν την ευκαιρία να έχουν καταθέσεις, λογαριασμούς και άλλα επενδυτικά προϊόντα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στο Λίχτενστάιν, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, σε φορολογικούς παραδείσους όπως τα νησιά Κέιμαν. Πού να τα μάθει ο δύσμυρος ο Αλέξης αυτός αυτά τα πράγματα, που εκτός από τη Μολότοφ και τα γιαουρτάκια και τις πορείες στην Αμερικανική Πρεσβεία, μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν ήξερε να ξεχωρίσει ποια είναι η Θαλαμυγός και ποιο το κότερο. Τα άμαθε βέβαια μετά το μάτι, όταν ο εφοπλιστής, ο άγνωστος εφοπλιστής Παναγόπουλος και η σύζυγός του, η εν ζωή Κατερίνα Παναγόπουλου, του παραχωρούσαν τη Θαλαμυγό τους για να κάνει διακοπές. Εκεί άρχισε να εξοικειώνεται λίγο με την κανονικότητα, έστω και έτσι. Πάντως, κρατήστε κάτι που θα σας πω. Η φθήνουσα πορεία, η δημοσκοπική του Τσίπρα έχει ξεκινήσει και θα σας κάνω μια εκτίμηση τώρα. Ενώ εμφανιζόταν πολύ πιο πάνω από το Πασόκ, θα δείτε ότι ως το τέλος του Οκτώβρη

0: πιέστες. Άνθρωποι δικοί μου είπαν ότι ο κόσμος στην Πλατεία Ελευθερίας μαζί με τα πούλμαν που ήρθαν από τις διάφορες περιοχές, 6 ήρθαν από το Λασίθι, όπως με ενημέρωσαν, και περίπου άλλα 10 ήρθαν από την υπόλοιπη Κρήτη, δηλαδή 16 πούλμαν περίπου. Εγώ θα βάλω με μια μέση πληρότητα 40 άτομα, είναι 640 περίπου άτομα. Είχε και άλλους 1000, βάλε κάπου εκεί από εδώ, γύρω στα 1500 άτομα μου είπαν ότι είχε ο Ανδρουλάκης εχθές. Τώρα αν είχε 1700 ή 2000, μικρή είναι η διαφορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι καμιά μεγάλη συγκέντρωση που κάποιοι την παρουσιάζουν, το βλέπω σήμερα στα social, οι φίλοι μου εκεί στο Πασόκ έχουν μια τάση υπερβολής, έχουν την αγωνία να το δείξουν, να το επιδείξουν, και ξέρεις, όσο μικρότερο είναι αυτό που θέλεις να δείξεις, τόσο μεγαλύτερο το παρουσιάζεις. Συνεπώς το διχίλιαρο που εγώ θα πω μάλλον δεν καταφέραν να το πιάσουν εχθές, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται ότι τους γεμίζει με αισιοδοξία, ξαναλέω, είναι η πτωτική τάση που θα αρχίσει να έρχει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Άλλωστε το Πασόκ είναι σταθερό πέριξ του 11-12%, γίνεται δεύτερο όταν ξεφουσκώνουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, και γίνεται τρίτο ή τέταρτο όταν φουσκώνουν κάποιοι. Κάποια στιγμή το είχαμε δει, σας θυμίσω, στην τέταρτη θέση, όταν το κόμμα Καριστιανού ήταν στα φόρτε του, ήταν στα σουξέ του, δηλαδή όταν παρουσιαζόταν με ένα ποσοστό γύρω στο 16,5%, γύρω στο 17,5% τότε ο Τσίπρας. Οπότε το Πασόκ ήταν μοιραία τέταρτο. Τώρα είναι τρίτο, το περνάει, η Καριστιανού τέλειωσε, βάλε λιβάνι από πάνω, να πάμε και στα 9 μέρα. Και ο Δε Τσίπρας έχει αρχίσει την αντίστροφή του διαδρομή, τη δημοσκοπική, ξεφουσκώνοντας ουσιαστικά τα δημοσκοπικά του νούμερα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε ανάπαυλα, επιτρέψτε μου να πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα, τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση, σήμερα θα τελειώσουμε για ένα διπλό εισιτήριο της Seajets, όπως το είχαμε πει. 4 του Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Πάρα πολύ απλά. Κάνετε follow, εάν δεν είστε ήδη followers, στη σελίδα μας, στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram, και κάνετε tag ένα δικό σας πρόσωπο που παίρνει επίσης μέρος στην κλήρωση αυτομάτως. Με πολύ απλό τρόπο θα συγκεντρώσουμε όλους αυτούς που έχουν ακολουθήσει τις τελευταίες μέρες μετά την εξαγγελία της κλήρωσης και θα τους πάμε στην κληρωτίδα την Δευτέρα, λίγο πριν το τέλος εκπομπής.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets.

Επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, για τις ανάγκες του προγράμματος του Πολίτικα με μία ώρα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Μια εκπομπή που μεταδίδεται 12 με μία ζωντανά, 8 με 9 το βράδυ σε επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Χαίρομαι που αυτά που σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα έρχονται ως μια εικόνα που κι εσείς έχετε αρχίσει να σχηματίζετε στο μυαλό σας.

παραμείνω για λίγο στο πολιτικό, γιατί μαθαίνω έτσι κινήσεις που γίνονται από τα υπόλοιπα κόμματα τούτη την περίοδο στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν κόσμο και να τους πείσουν να είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μου είπε ένα πουλάκι σήμερα το πρωί ότι είναι απίστευτο και όμως αληθινό, ακούστε το λίγο, ότι ο Σαμαράς σχεδόν έχει κλειδώσει τα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Έχει τελειώσει με τα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Οφείλω να σας πω ότι είναι μια πληροφορία που μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω απλά πολύ απλά ότι ο Σαμαράς δεν θα βγάλει έδρα στο Ηράκλειο. Η περίπτωση του Αντώνη του Σαμαρά είναι πολύ χαρακτηριστική. Ο Σαμαράς που, κατά την προσωπική μου άποψη, όταν θα ανακοινώσει κόμμα, θα φανεί αμέσως ότι μπαίνει στη Βουλή, όχι με μεγάλο ποσοστό, αλλά μπαίνει στη Βουλή με ένα ποσοστό που θα του εξασφαλίσει, να το πω έτσι πολύ απλά, μια μερίδα των αναποφάσεων που έχει φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία και έχει πάει στη δεξαμενή του «περιμένω», του «δεν έχω αποφασίσει». Από εκεί θα αντλήσει ο Αντώνης Σαμαράς κατά κύριο λόγο την εκλογική του πελατεία. Βεβαίως είναι δεξιοί, βεβαίως είναι πρώην νεοδημοκράτες, βεβαίως είναι πρώην ψηφοφόροι δικοί του στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν, να το πω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ξεκάθαρα, στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Με βάση λοιπόν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεδομένο ότι θα βγάλει έδρες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα έχει τους τέσσερις τομείς, το βόρειο, το νότιο, τον ανατολικό, το δυτικό και το υπόλοιπο Αττικής. Εκεί έχει πολλές πιθανότητες ο Αντώνης Σαμαράς να εκλέξει βουλευτές εφόσον θα είναι μέσα στη Βουλή. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, την Α και τη Β Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και την Α και Β Πειραιά, δηλαδή το λεκανοπέδιο είναι κυκλωμένο, η Θεσσαλονίκη είναι κυκλωμένη. Και πού άλλο θα βγάλει ο Αντώνης ο Σαμαράς? Θα βγάλει στην Πελοπόννησο, είναι αντιληπτό αυτό, όχι μόνο στη Μεσσηνία, τόπο καταγωγής του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και σε άλλες γύρω περιοχές με τις οποίες ο Αντώνης Σαμαράς έχει ιδιαίτερη σχέση. Στην Κρήτη, ωστόσο, η μόνη εκλογική περιφέρεια όπου θα είχε πιθανότητες να βγάλει είναι το Ηράκλειο, η οκταεδρική δηλαδή του Ηρακλείου. Όμως, εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν καλύψει τον αριθμό των εδρών που του δίνει το ποσοστό που θα πάρει πανελλαδικά από τις άλλες περιοχές, εδώ στο Ηράκλειο θα έχουν προτεραιότητα άλλα κόμματα που δεν θα έχουν τη δυναμική που έχει ο Σαμαράς, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο. Συνεπώς, αυτά τα κόμματα θα πάρουν μια καλύτερη σειρά προτεραιότητας στην κατανομή των εδρών το βράδυ της Κυριακής. Οι πληροφορίες μου λένε επίσης, οι σημερινές τελευταίες, ότι θα δούμε πολύ κόσμο από την αυτοδιοίκηση στα ψηφοδέλτια του Αντώνη του Σαμαρά. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πρώην δήμαρχοι, υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι, ένας πρώην δήμαρχος που δεν είναι σήμερα δήμαρχος αλλά είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να σημειώσουμε ότι είναι δημοτικός σύμβουλος, έτσι ορίζεται. Επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου. Και επίσης, προσέξτε, θα δούμε πολύ κόσμο που προέρχεται από το χώρο των ένστολων. Είτε μιλάμε για στρατιωτικούς, πρώην στρατιωτικούς, είτε μιλάμε για ανθρώπους από τα σώματα ασφαλείας, όπως είναι το λιμενικό σώμα, η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, την οποία στην Κρήτη έχει αναλάβει, από ό,τι μαθαίνω, ο Πολάκης και τα πρωτοπαλίκαρά του. Μαθαίνω ότι στα Χανιά πάει πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται από κάποιο δημοσκοπικό στοιχείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη εκλογική μάχη. Σήμερα λοιπόν πάλι επίσης το πρωί από το ρεπορτάζ μου δόθηκε η πληροφορία ότι λίγο πριν την ώρα της κάλπης και με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπαίνει στη Βουλή, μην ξαφνιαστείς, μου λέει, να δεις τον Πολάκη και τη Δούρου ουρά του Τσίπρα για να επιβιώσουν πολιτικά. Παιδιά, έτσι είναι η πολιτική. Για τα ζώα της πολιτικής, με την καλή έννοια το λέω προς Θεού, για τα πολιτικά ζώα, πολλές φορές η πολιτική είναι αυτός σκοπός, είναι τρόπος ζωής,
και δεν μπορούν να διανοηθούν τη ζωή τους έξω από αυτό. Οπότε αναγκάζονται και κάνουν άλλοτε κυβιστήσεις, άλλοτε αερότουμπες και άλλοτε φυλάνε κατουρημένες ποδιές. Ο νούμερο ένα κατουρημένης ποδιάς είναι ο Φώτης ο Κουβέλης. Να μην το ξεχνάμε δηλαδή τον κύριο Φώτη, έτσι, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει και το πολύ ωραίο ανέκδοτο τότε. Λέει, πήγε λέει και προσκύνησε λέει τον Τσίπρα για να τον κάνει υπουργό ναυτιλίας. Δεν ήξερε λέει ότι και χωρίς το προσκυνητό θα τον έκανε θυρωρός τον ναυτιλίας. Ο Τσίπρας επίσης κάνει επαφές για το Λασίθι. Ακούω, γιατί στο Ηράκλειο τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Φαίνεται ότι το ψηφοδέλτιο του Ελλάς στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τελειώσει, με μια πιθανότητα να παίξουν μια-δυο θέσεις ως την τελευταία στιγμή που θα προσπαθήσουν να κλειστούν κάποιοι ως έκπληξη. Όμως σήμερα υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι σε κατάσταση stand-by, δηλαδή δεν τους λένε κλειδώσατε, γιατί κάνουν μια-δυο επαφές σε επίπεδο κορυφής, μπας και κλειδώσουν κάτι καλύτερο. Αν δεν κλειδώσουν κάτι καλύτερο όμως, τους έχουν έτοιμους, θα τους πούν βάλτε παπούτσια, δέστε κορδόνια, μπείτε στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνετε στη μάχη. Εκεί που πονάει ο Τσίπρας στην Κρήτη είναι στο Λασίθι, όπου αδιαμφισβήτητα οι δύο έδρες είναι δύσκολες να σπάσουν, δηλαδή με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το έβλεπα και χθες στα ποσοστά. Υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε μια μέτρηση τις τελευταίες μέρες που έγινε στην Κρήτη πάντα για λογαριασμό πολιτικού φορέα, προκειμένου να καταγραφούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ποια είναι η εικόνα του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη στο νησί και τι παίρνει τελικά η Νέα Δημοκρατία από αυτό που είχε πάρει το 23. Εκεί λένε οι πληροφορίες μου ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακλόνητο, δηλαδή δεν χάνει έδρα, βγάζει έδρα στο Λασίθι, βγάζει τις δύο έδρες στο Ηράκλειο, βγάζει την έδρα στο Ρέθυμνο και έχει πιθανότητες από τις καραμπόλες του εκλογικού νόμου να βγάλει έδρα και στα Χανιά. Ο Τσίπρας είναι πολύ πίσω και στο Λασίθι, γι' αυτό γίνεται και μια πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Μπας και πιστεί κάποιο πρόσωπο που θα έχει τη δυνατότητα να δώσει κάτι φρέσκο, καινούργιο και δυναμικό. Ακούω ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θραψανιώτης, ο Μανώλης, να είναι στο ψηφοδέλτιο, αλλά φαίνεται ότι η παρουσία Θραψανιώτη τον κρατάει σε μια χαμηλή δημοσκοπική πτήση. Στο Ηράκλειο ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει μία έδρα, όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή την ώρα, και στο Ρέθυμνο θα είναι πολύ δύσκολο επίσης να καταφέρει να σπάσει την έδρα του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για τα Χανιά, εκεί που είχε μια πιθανότητα να κάνει κάτι, φαίνεται ότι του δημιουργεί πρόβλημα η παρουσία του Παύλου Πολάκη, όπου δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ελπίδα στην έδρα. Άρα, ο Τσίπρας, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι με βάση τα σημερινά θα έχει μία μόνο έδρα στην Κρήτη. Το ΠΑΣΟΚ με βάση τα σημερινά δεδομένα ξεκινάει από τις τέσσερις έδρες, δύο στο Ηράκλειο, μία στο Λασίθι και μία στο Ρέθυμνο, και παλεύει για την πέμπτη έδρα στα Χανιά με βάση τη δημοσκόπηση αυτή που έγινε πριν τη φιέστα του ΠΑΣΟΚ και πριν την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ. Και την επόμενη εβδομάδα μαθαίνω ότι έχει παραγγελθεί στην ίδια εταιρεία και η δεύτερη δημοσκόπηση για να δουν πόσο επηρέασε η φιέστα του ΠΑΣΟΚ στους ψηφοφόρους, εκείνους δηλαδή που είναι αναποφάσιστοι, και πόσο επηρέασε θετικά ή αρνητικά η παρουσία στη Θεσσαλονίκη του Αλέξη του Τσίπρα.

0: Karıştırmak öyle.
1: Πάμε να μπούμε στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό επεισόδιο. Με όλα αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις ηλεκτρονικές απάτες στα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Ρεθύμνου. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα ώρες που βεβαίως το σύστημα κοιμάται, ενώ δεν θα έπρεπε να κοιμάται. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσομοίαζε εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας. Περισσότερο από το μισό ποσό έχει ήδη εντοπιστεί και έχει ήδη δεσμευθεί. Για το Δήμο Αγίου Νικολάου υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει δημοσιογραφικά να κρατήσουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, ενώ οι πληροφορίες επιμένουν ότι αφαιρέθηκαν περίπου 500.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονται επί τρεις ημέρες, ακόμα και μη εργάσιμες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις φέρεται να αφορούν την ίδια τράπεζα και βεβαίως φορείς της αυτοδιοίκησης. Και εδώ θα πρέπει να προχωρήσει μια συζήτηση, διότι πραγματικά νιώθω ότι από την πλευρά της αυτοδιοίκησης δεν μας παρέχουν όλη την πληροφορία. Δεν λέω ότι λένε ψέματα, προσοχή, αλλά νιώθω ότι μας έχουν λίγο στο σκοτάδι. Υπάρχει ένας νόμος, είναι το 2018, είναι ο νόμος 4537, με τον οποίο έχει ενσωματωθεί η χώρα μας σε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς τα στοιχεία και τον κωδικό μιας χρήσης. Το άρθρο 96 επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή εκείνη ηλεκτρονική πληρωμή. Και στις εξαποστάσεως πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Υπάρχει όμως μια ακόμα πολύ σημαντικότερη υποχρέωση. Ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης των συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή ύποπτων και δόλιων συναλλαγών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και αόριστα, πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής με γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίασης στοιχείων, αυθεντικοποίησης και την απόκληση από την συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Αυτό είναι και το κρισιμότερο ίσως στοιχείο για την περίπτωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα εδώ, φίλες και φίλοι, προκύπτει ένα ερώτημα: αν κάποιος έδωσε τους κωδικούς σε πλαστό site ως ένα ερώτημα, και επίσης γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε όσα συνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Όταν γνωρίζουμε ότι πολλά συστήματα γύρω μας σήμερα ήδη λειτουργούν με φίλτρο ασφαλείας και σωσίβιο ασφαλείας, να το πω πάρα πολύ απλά, την τεχνητή νοημοσύνη. Αρκεί να ορίσεις, ακόμα και σε μια κράτηση που προσπαθείς να κάνεις από το booking, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για ένα ξενοδοχείο, για ένα δωμάτιο, τα φίλτρα, όπου λες εγώ ψάχνω ξενοδοχείο στη Λευκάδα, ψάχνω ξενοδοχείο στο Νότιο Ρέθυμνο και σου εμφανίζει μόνο αυτό. Όταν βάλεις αυτό το φίλτρο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δείξει ξενοδοχείο στη Ρόδο. Το λέω πάρα πολύ απλά σε μια συναλλαγή που λίγο πολύ έχετε κάνει. Ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ένα αεροπορικό εισιτήριο, ζητάτε τη γραμμή που θέλετε να πετάξετε. Ηράκλειο Λάρνακα. Δεν θα σας βγάλει την τιμή για το Ηράκλειο Αθήνα, ούτε για το Αθήνα Βερολίνο. Το ίδιο και όταν ψάχνετε να αγοράσετε τάπερ για την κουζίνα, κάλτσες, μπουφάν, γυαλιά ηλίου. βάζεις ένα φίλτρο. Εδώ πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες και τα όπλα, το λέω μεταφορικά, που σου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και κάποιοι να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση μη εγκεκριμένη συναλλαγή, όπου ο γενικός κανένας του άρθρου 73 είναι ότι η τράπεζα επιστρέφει το ποσό άμεσα και το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης, εκτός αν έχει βάσιμες υπόνοιες απάτης, οπότε ακολουθεί μια άλλη διαδικασία. Και ο καταναλωτής χάνει αυτή την ισχυρή προστασία κυρίως όταν αποδειχθεί δόλος ή βαριά αμέλεια από την πλευρά του. Δηλαδή, αν εγώ δώσω ως ανόητος και, να το πω έτσι πολύ απλά, ανυποψίαστος σε ένα τηλέφωνο τα στοιχεία μου για κάποιος μου σηκώσει ένα χρηματικό ποσό, τότε δεν φταίει η τράπεζα, φταίει εσύ. Όταν όμως εσύ δεν το κάνεις αυτό, αλλά είναι μια αδυναμία του συστήματος της τράπεζας, τότε η ευθύνη πάει στον τραπεζικό φορέα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θα πω μόνο ότι υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά και πολλά ερωτήματα για το πώς και γιατί έχει συμβεί αυτή η ιστορία τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να έχουμε όλο το φως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και όλη την εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί, ποιος θέει και αν θα υπάρξει κάλυψη στα ποσά τα οποία χάθηκαν από το Δημόσιο Ταμείο. Γιατί αυτά τα λεφτά στους Δήμους και στην Περιφέρεια δεν είναι φυσικά του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Είναι λεφτά δικά μας. Είναι λεφτά όλων μας. Θα αναμένω να δω τι θα όσουν ως πληροφορία και εξηγήσεις τις επόμενες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την CJETS που και σήμερα σας έδωσε την δυνατότητα να πληροφορηθείτε ότι αν ταξιδέψετε με επιστροφή, στα εισιτήρια της επιστροφής, εφόσον αυτά τα εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, θα έχετε 50% έκπτωση. Ξέρετε επίσης ότι με τις CJETS κερδίζεις καλοκαίρι. Γιατί πολύ απλά ταξιδεύεις με τον γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως σε 50, παρακαλώ, προορισμούς στο Αιγαίο. Με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο και Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Ανάξω 3 ώρες. Πάρω 3 ώρες και 35 και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και Πειραιά. Και βεβαίως αντίστροφα. Τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος τη σημερινή ημέρα, μέχρι τις 12 το βράδυ δηλαδή. Άρα, αν μας ακούτε στην επανάληψη 8 με 9, μπορείτε και τούτη την ώρα. Και εμείς το Σαββατοκύριακο θα συλλέξουμε τις λίστες και τη Δευτέρα στο τέλος ή λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο.
0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
0: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αύριο στις 8 το βράδυ ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από όλη τη χώρα και από την Κρήτη. Δυναμικό παρόν θα δώσουν σώματα ασφαλείας, δάσκαλοι, υγειονομικοί και αγρότες με τρακτέρ. Drones και 3.500 αστυνομικοί επιποδός εν όψη των εγγενείων της έκθεσης. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι φερόμενοι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος Αυγανός. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκές το τελευταίο αντίο στον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της που εξαφανίστηκαν. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ πρακτόρων στο Κίεβο, διέταξε έρευνα. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίκτη του ομίλου Φώτη υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Φτάσαμε αισίως και στην Παρασκευή, που είναι η τελευταία μέρα για την εκπομπή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ στον Sport FM 104,2 είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι.

Θα πάμε μέχρι τις 4, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Λίτινας. Να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με τον σταθμό μας και την εκπομπή μας. Διαδικτυακά με μηνύματα στο www.athletic.gr. Εύκολα, απλά, γρήγορα και χωρίς χρέωση. Και τηλεφωνικά μετά τις 2.30, μετά το πρώτο μας διάλειμμα, στο 319-889.

Λοιπόν, είμαστε όπως είπαμε Παρασκευή και είμαστε μπροστά σε ένα ακόμα γεμάτο, ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο σε αγωνιστική δράση που ούτως ή άλλως δεν σταματάει. Σε κάθε μορφή υπάρχει αυτή η αγωνιστική δράση, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελλο, είτε είναι Ευρώπη, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Είμαστε μπροστά λοιπόν σε μια ακόμα αγωνιστική, στην τρίτη αγωνιστική συγκεκριμένα για το πρωτάθλημα της Super League. Είναι το μοναδικό επαγγελματικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα που έχει ξεκινήσει. Όφη την Κυριακή το απόγευμα στις 7.30 το απόγευμα θα αποδεχθεί την Κηφισιά στο Παγκρίτιο στάδιο. Είναι το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας μετά το μάτς του Βόλου. Ο Όφη ποιος έχει δώσει 6 παιχνίδια μέχρι στιγμής από την αρχή της σεζόν, 3 συνεχόμενα εντός έδρας και 3 συνεχόμενα εκτός.

3 λοιπόν παιχνίδια εντός και 3 εκτός. Σερί ήταν και τα 6 μάτς. Τα 3 συνεχόμενα εντός ήταν όλα νικηφόρα. Ήταν όλα μάτς που έκρυβαν, που είχαν επιτυχίες. Το Super Cup με την ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι. Μετά ήταν η πρώτη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που ήταν νικηφόρα. Και ήρθε και το παιχνίδι με το Βόλο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League. Και αυτό ολοκληρώθηκε με το τρίποντο για τον Όφη. Ακολούθησαν 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Εκεί όπου ο Όφη δεν κατάφερε να πανηγυρίσει, μάλλον κατάφερε να παγίσει μόνο μία νίκη με την ΤΣΣΚΑ και την πρόκριση μαζί φυσικά στην League Phase του Europa League. Στο πρώτο του παιχνίδι από τα 3 σέρια εκτός έδρας. Ήταν όλα προς τα βόρεια. Ήταν στη Σόφια και μετά κατέβηκε προς τα κάτω, προς τη Θεσσαλονίκη, όπου αντιμετώπισε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Εκεί είχε μία ήττα για το πρωτάθλημα από τον Άρη και μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο. Γενικά θα έλεγα ότι τα έχει πάει καλά Όφη μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει κανείς το μάτς με τον Άρη, που και εκεί στις λεπτομέρειες νομίζω ότι χάθηκε περισσότερο για τον Όφη. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλός, αλλά και πάλι θα μπορούσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα μάτς μέχρι τώρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και θέλει να κάνει το ίδιο και με την Κηφισιά την Κυριακή. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, θα έλεγα, ένα περίεργο στατιστικό. Περίεργο βάσει τη δυναμική των δύο ομάδων, καθώς ο Όφη δεν έχει κερδίσει ποτέ την Κηφισιά σε επίπεδο πρωταθλήματος Super League. Σε 5 αγώνες που έχουν παίξει οι δύο ομάδες, έχουν σημειωθεί 3 σοπαλίες και 2 ήττες για τον Όφη. Και μάλιστα οι 2 ήττες είναι στο Ηράκλειο. Η τελευταία ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, Σεπτέμβριο και πάλι, λίγο πιο αργά βέβαια, 28 Σεπτεμβρίου ήταν το παιχνίδι με την Κηφισιά, που Όφη είχε χάσει 3-1 τότε. Θυμάστε που ξυλωνόταν και το χορτάρι από το Παγκρίτιο στάδιο. Εκείνη η περίοδος που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη και κακή για τον Όφη. Όχι, λοιπόν, δεν έχει κερδίσει ποτέ την Κηφισιά σε επίπεδο Super League. Την έχει κερδίσει μόνο όταν είχαν βρεθεί αντίπαλοι πριν από 10 περίπου χρόνια, την περίοδο 15-16, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής τότε. Είχε κάνει 2 νίκες Όφη και στο Ηράκλειο και εκτός έδρας. Αλλά σε επίπεδο Πρώτης Εθνικής, αλλά και σε επίπεδο Κυπέλου, δεν την έχει. Μάλλον σε επίπεδο Κυπέλου την έχει κερδίσει μία φορά. Σε επίπεδο Super League δεν την έχει κερδίσει ακόμα. Παραλαμβάνω, σε 5 μάτς έχει 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Είναι μια καλή ευκαιρία για να σπάσει αυτή η κακή παράδοση. Έτσι, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει Όφη στην μεγάλη κατηγορία.

Ένα παιχνίδι που δεν θα είναι εύκολο φυσικά, γιατί η Κηφισιά έδειξε και στο μάτς με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική ότι είναι μια καλή ομάδα. Σε συνέχεια της περσινής μπορεί να έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Έχουν φύγει πολλοί παίκτες, έχουν έρθει καινούργοι, αλλά φαίνεται ότι κάνει πολύ καλή δουλειά ο Σεμπάστιαν Λέτο. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ειδικά στο μάτς με την ΑΕΚ που ήταν δύσκολο, παρότι έγινε στη Λεωφόρο, εκεί θα αγωνίζεται και η Φυσιά. Τα κατάφερε και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ, ίσως. Ένα θετικό αποτέλεσμα αυτό το 1-1 για την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Μαζί με το πρωτάθλημα συνεχίζεται όμως και το κύπελο. Ξεκίνησε μάλλον και το κύπελο και θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Είχαμε την ολοκλήρωση με μία μόνο εκκρεμότητα βέβαια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλου. Η εκκρεμότητα αφορά το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Άρη που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Περιμένοντας παράλληλα την απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής εφέσεων στην υπόθεση που αφορά το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Λεβαδιακός είχε κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης 2-0, είχε κάνει ένσταση η ομάδα της Αρκαδίας για αντικανονική συμμετοχή παίχτη των Βιωτών. Σε πρώτο βαθμό απορρίφθηκε αυτή η ένσταση, αλλά υπάρχει η δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία θα κρίνει πλέον τελεσίδικα το τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει στο θεσμό ο Λεβαδιακός ή αν θα πάρει τη θέση του Αστέρας Τρίπολης. Πάντως, την επόμενη εβδομάδα είναι το μάτς του Λεβαδιακού με τον Άρη. Αν ο Λεβαδιακός δικαιωθεί, θα παίξει. Αν δεν δικαιωθεί, αν δικαιωθεί ο Αστέρας, θα πάρει τη θέση του Αστέρα και θα γίνει το μάτς Αστέρας Τρίπολης Άρης.

δούμε λίγο την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής της Geek Face. Είχαμε τα παιχνίδια συνολικά έτσι εικόνα, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Πρώτη αγωνιστική, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου 1-0. Δύσκολο Παναθηναϊκός με γκολ του Ταμπόρδα επικράτησε 1-0. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Βόλος Καλαμάτα 2-2. ΠΑΟ Κόφη 0-0. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Και η αντίπαλο του Όφη δεν τα κατάφερε να κερδίσει. Σοβαρίστηκε στο τέλος από τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου. Και Νέστο Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Όπως είπαμε, η επόμενη αγωνιστική θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Όφη μάλλον παίζει Τετάρτη και πιθανότατα στις 6 το απόγευμα με τον Νέστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της Τετάρτης είναι Ολυμπιακός Βόλος και Λεβαδιακός Άρης. Στη βαθμολογία τώρα ο Ολυμπιακός έχει 3 βαθμούς, η ΑΕΚ 3, ο Ατρόμητος επίσης, ο Παναθηναϊκός 3 βαθμούς, η Μαρκό, η Κηφισιά, ο Βόλος, η Καλαμάτα, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη έχουν 1 βαθμό, ο Νίκη Βόλου, ο Πανσεραϊκός, ο Νέστος και η Λάρισα δεν έχουν βαθμό και ο Άρης με το Λεβαδιακό είπαμε ότι δεν έχουν ακόμα παίξει, περιμένουν την απόφαση δευτεροβάθμιας επιτροπής.

μάτς Κυριακής είναι δύσκολο από πολλές πλευρές και πρέπει ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχουν αυτές τις αντιδράσεις, δικαιολογημένες κατ' εμέ, όλες αυτές τις αντιδράσεις. Από την άλλη όμως είμαι αντίθετος σε όλα αυτά που διαβάζω δεξιά και αριστερά ή μου μεταφέρουν μέσα από τα social media κτλ. Για ακραίες έτσι αντιδράσεις και φωνές. Όποιος έχει σκοπό να κάνει τα δικά του στο γήπεδο και καταλαβαίνετε τι εννοώ, καλύτερα να μην πάει την Κυριακή, έτσι, γιατί η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη. Η φωνή πρέπει να έχει θετική αύρα και όχι αρνητική, για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Και θέλω να πω ότι ό,τι και αν έγινε, που εγώ έχω πει τις προηγούμενες μέρες την άποψή μου, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω, ό,τι και αν έγινε δεν μπορεί να χαλάσει και δεν πρέπει να χαλάσει με τίποτα αυτή τη γιορτή που έρχεται το επόμενο διάστημα, όσον αφορά τον Όφη και την ευρωπαϊκή του πορεία.

υπήρχε αυτή η θετική άβρα και δεν ξέρω αν έπαιξε και ρόλο, σίγουρα έπαιξε ρόλο και στα προηγούμενα παιχνίδια. Βλέπουμε ότι Όφη από την αρχή της σεζόν και στο Παγκρίτιο που δεν είναι η έδρα, ποτέ δεν ήταν η έδρα και δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ, και ο κόσμος δεν το πολύ συμπαθεί κιόλας, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά Όφη κέρδισε και το Super Cup, κέρδισε και το Βόλο, έδειξε ότι είναι, κέρδισε και την CSKA με καλή εμφάνιση. Είχε αυτή τη θετική άβρα το Παγκρίτιο, είχε αρκετό κόσμο. Έτσι πρέπει να είναι και στα υπόλοιπα μάτς. Δεν ξέρω αν έχει αρκετό κόσμο ή όχι. Σημασία έχει ότι ο κόσμος που θα πάει θα πρέπει να έχει θετική διάθεση. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Για να τη μεταφέρει και στην ομάδα, να τη μεταφέρει και στους παίκτες. Αν υπάρχει αρνητισμός και κακή διάθεση και κακή ψυχολογία και ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αυτό σίγουρα μπορεί να περάσει και δεν νομίζω να έχει καλά αποτελέσματα.

Σε πρώτη φάση τουλάχιστον στο μάτσο του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, είδαμε ότι ο Όφη δεν επηρεάστηκε. Εντάξει, μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει τις ευκαιρίες του, λογικό είναι. Παγωρή ήταν, στην έδρα του έπαιζε. Θα έχει και τις ευκαιρίες του σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά ο Όφη θα έλεγα ότι στάθηκε καλά σε γενικές γραμμές, τηρουμένων των αναλογιών και βάσει το συνδικό του αγώνα. Στάθηκε καλά στην Τούμπα. Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάστηκε από όλα αυτά τα οποία έγιναν. Εντάξει, μπορεί να υπήρξε. Το είπε και ο Κόντι ότι σίγουρα υπήρχε ένα προβληματισμό. Το είπε και στις δηλώσεις του ότι έφερε ένα προβληματισμό όλα αυτά που έγιναν. Αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο στο γήπεδο μέσα φάνηκε ότι ο Όφη έπαιξε το παιχνίδι του και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Έτσι πρέπει να γίνει και στη συνέχεια. Επειδή η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη, δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα. Επειδή λοιπόν η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη και πρέπει όφη να είναι κοντά στου στόχου του, θα πρέπει τα παιχνίδια αυτά στο πρωτάθλημα, τα παιχνίδια αυτού του είδου, δηλαδή με ομάδε όπω η Κηφισιά, ο Βόλο κτλ., θα πρέπει να τα κερδίζει. Έτσι. Αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να τα κερδίζει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό που γινόταν τα τελευταία χρόνια. Είδαμε τι έγινε και πέρυσι. Έχασε 3-1 από την Κηφισιά, έχασε 3-1 από τον Ανατρόμητο, έχασε από τον Βόλο κτλ. Κάπου πρέπει να αλλάξει αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι θα κάνει μόνο νίκη όφη, αλλά πρέπει να πάρει όσο το δυνατό περισσότερου βαθμού με αυτέ τι ομάδε. Για να μπορέσει να μείνει κοντά στο στόχο του, έτσι, να εδραιωθεί στις θέσεις που θέλει να βρίσκεται. Και μην ξεχνάμε ένα ακόμα στοιχείο, ότι οι νίκες δίνουν ψυχολογία. Όταν κερδίζεις, αποκτάς αυτοπεποίθηση, πιστεύεις τον εαυτό σου περισσότερο, έχεις καλή ψυχολογία. Όταν δεν πας καλά, όταν η μία ήττα δηλαδή είχε την άλλη όπως πέρυσι, θυμάστε τι γινότανε, το ένα χαστού και μετά το άλλο δεχόταν όφη και μέσα και έξω από το Ηράκλειο. Όταν όμως κερδίζεις και έχεις καλή ψυχολογία, σε βοηθάει αυτό για να

Όπως πάμε, είναι τρίτη αγωνιστική και έχει δύο παιχνίδια αύριο. Το πρώτο είναι στο Πανσαϊκό, στο Βόλο, το πρώτο μάτς της αγωνιστικής. 7 η ώρα, Βόλος Ολυμπιακός. Και το δεύτερο είναι το μάτς των Κιτρινών Μαυρών, το ΑΕΚ Άρης στην Φιλαδέλφια, το βράδυ στις 9. Έτσι, ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με δύο νίκες. Η αντίθετη ΑΕΚ έχασε βαθμούς από την Κηφισιά. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι αύριο, Σάββατο. Την Κυριακή στις 7 υπάρχει το παιχνίδι του Αντρομήτου με την Καλαμάτα. Ένα ακόμα εκτός έδρας μάτς για την Καλαμάτα. Όφι Κηφισιά στις 7.30. Λεβαδιακός Πανατολικός στις 8. Και το πρώτο ντέρμπι του προαθήματος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τη Δευτέρα κλείνει το πρόγραμμα. Τη Δευτέρα με τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή στις 6 στην Τρίπολη. Τέσσερις ομάδες μέχρι τώρα έχουν ζευγαρώσει τις νίκες τους στα δύο πρώτα μάτς. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανατολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός είναι στους 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι στους 4. Ο Παναθηναϊκός και ο Όφης στους 3. Με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Βόλος, ο Ηρακλής, η Κηφισιά με έναν. Και χωρίς βαθμό ακόμα είναι ο Ατρόμητος, Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Υπάρχει το παιχνίδι που δεν έγινε στην πρεμιέρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Πολύ νωρίς φέτος. Θυμάστε πέρυσι ότι το μάτς του Όφη με τον Παναθηναϊκό, το αντίστοιχο παιχνίδι που είχε αναβληθεί, έγινε μαζί με το παιχνίδι του δευτέρου γύρου ουσιαστικά. Έγινε Μάρτιο. Αρχές Μαρτίου είχε γίνει το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Όφη για να αναβληθεί, αλλά καθυστέρησε να διεξαχθεί. Τώρα όμως τουλάχιστον αυτό γίνεται άμεσα σχεδόν. Το μάτς δηλαδή του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να δούμε το ρεπορτάζ αναλυτικά στον Όφη, και αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό, ό,τι υπάρχει. Σε λίγο θα ανοίξουμε τις γραμμές μας μετά την επιστροφή μας εδώ στο στούντιο. Οπότε πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, τελευταία για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μία από τις πιο δύσκολες εβδομάδες του τελευταίου διαστήματος. Εντάξει, είχαμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες τον Όφι να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, να είναι κάθε μέρα και

καλύτερη, να πανηγυρίζει επιτυχίες, να περνάει μέρες δόξας και πραγματικά έκστασης. Όμως αυτή η εβδομάδα ήρθε να προσγειώσει κάπως απότομα, θα έλεγα, τα πράγματα, όλα αυτά που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με τις υποθέσεις, τις μεταγραφικές υποθέσεις του Νούς και του Αποστολάκη. Βέβαια, εντάξει, δεν λέω να το ξεχάσουμε, σίγουρα δεν ξεχνιέται κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε κιόλας, έτσι, όπως προχωράει και η ζωή γενικότερα, γιατί εντάξει, Όφη έχει να δώσει πάρα πολλά παιχνίδια από εδώ και πέρα, αρχίζει ενωμένης από την Κυριακή, είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη σειρά, μια πολύ μεγάλη αλυσίδα αγώνων, και πριν και μετά τις διακοπές, δεν θα σταματήσει καθόλου Όφη, μόνο στις διακοπές του πρωταθλήματος θα υπάρχει stop, και για τον Όφη και για όλες τις ομάδες βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα θα παίζει συνεχόμενα και τα μάτς είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση μέχρι τον ερχόμενο Γενάρη που θα συμμετέχει στη League Phase του Europa League.

Να πω ότι αγωνιστικά συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη. Χθες υπήρχε ρεπό. Ήρθε πολύ αργά η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Πρωινές ώρες και δόθηκε ρεπό στους παίκτες. Σήμερα θα γίνει προπόνηση. Και αύριο η τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς με την Κηφισιά. Εκεί όπου ενδεχομένως Όφη να είναι και κομπλέ ή σχεδόν κομπλέ. Γιατί υπάρχουν κάποιες πιθανότητες επιστροφής των παιχτών που προέρχονται από τραυματισμό. Παίκτες που δεν έπαιξαν και στο τελευταίο παιχνίδι, όπως είναι ο Κουστούλας, όπως είναι ο Ισέκα, ο Σιέλης. Όλα αυτά είναι θέματα που θα ξεκαθαρίσουν μέχρι αύριο. Θα περιμένει ο Κόντες να δει τι θα γίνει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, για να δει αν μπορεί να τους υπολογίζει για το μάτς της Κυριακής. Επίσης, στη διάθεσή του θα είναι και ο Νους, κανονικά. Ο Νους, ο οποίος δεν έπαιξε το μάτς με τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν στη διάθεσή του για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, γιατί ταξίδεψε για την Αθήνα για την υπόθεση της μεταγραφής του. Υπάρχει πλέον και η ηγήση του Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και κάτι ακόμα στα άκρα. Εκεί τώρα θα δούμε αν θα γίνει κάποια άλλη μεταγραφή. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει και κάτι ακόμα στα μεταγραφικά το επόμενο διάστημα. Βέβαια, ο παίκτης που θα έρθει, όπως έχουμε ξαναπεί, αν γίνει μεταγραφή, δεν θα υπολογίζεται για την Ευρώπη παρά μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις. Δεν μπορεί να παίξει από τη στιγμή που η λίστα έχει δηλωθεί πλέον και όσοι είναι μέσα είναι. Τώρα οι υπόλοιποι, αν με το καλό Όφη προκριθεί στην επόμενη φάση, θα αλλάξει. Αν δεν προκριθεί, τότε δεν υπάρχει λόγος.

Βέβαια, ο Νος, όσο και ο Αποστολάκης βέβαια, υπολογίζεται κανονικά πλέον από τον, από τον Χρήστο Κόντι. Τώρα, εκεί σημασία έχει αν είναι δανεική, αν δεν είναι. Αυτό, εντάξει, αυτό δεν είναι. Μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις. Αν είναι δανεική, δεν είναι δανεική. Η ουσία πια είναι ότι θα είναι μέχρι το τέλος του. Μέχρι το Γενάρη ο Νος στο Ηράκλειο και μέχρι τέλος σεζόν ο Αποστολάκης στον Όφη. Ουσιαστικά παίκτης του Ολυμπιακού είναι, ανεξάρτητα αν έχουν υπογραφεί ή όχι συμβόλαια. Αυτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο στάτους της απόδοσης των ποδοσφαιριστών. Το μυαλό πρέπει να παραμείνει εδώ, ο νους που λέμε, ο νους πρέπει να παραμείνει και στο Ηράκλειο, για το νους το λέω αυτό. Όπως και το Αποστολάκη, που εγώ δεν έχω αμφιβολία, το Αποστολάκη θα συνεχίσει να είναι αυτός που ήταν μέχρι τώρα, έτσι, ένας από τους πλέον πολύτιμους παίκτες του Όφη και παίκτες ο οποίος μπορεί να προσφέρει και σε αρκετές θέσεις της ενδεκάδας. Το ίδιο ελπίζω και πιστεύω θα συμβεί και με το νους.

Αν οι δύο παίκτες πάνε καλά, μακάρι να πάνε καλά και, στο, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτό θα είναι καλό για τον Όφη. Και καλό και κακό, μάλλον. Καλό θα είναι αγωνιστικά, γιατί θα βοηθήσουν τον Όφη να πετύχει τους στόχους του. Από την άλλη, βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, εφόσον μετά από ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μετά από 6 μήνες ή μετά από ένα χρόνο, έρθει κάποια πρόταση για τους παίκτες αυτούς, ο Όφη πέρα από το ποσοστό μεταπόληση που έχει, δεν δικαιούται κάτι παραπάνω. Έτσι, όχι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και εκεί ενδεχομένως να φανεί ακόμα περισσότερο το λάθος που έγινε τώρα με, την, με τη στιγμή που λέμε, το timing.

για την Κυριακή. Αγωνιστικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε όσον αφορά την ενδεκάδα. Δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει ο Κόντι, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά, κυρίως με τους παίκτες που προέρχονται από τραυματισμό. Γιατί αν ήταν έτοιμοι, θα έπαιζαν αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή και ο Κοστούλας θα έπαιζε και ο Μουσιαγής θα έπαιζε. Εντάξει, ο Ισέκα σίγουρα θα ήταν στον πάγκο, έτσι, αλλά για να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες αυτούς. Αν και τώρα που είπα Ασιέγης και Κοστούλας, δεν μπορούμε να μην πούμε και για τον Κρίσμανιτς. Κάτι το οποίο στην Τούμπα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Όφη, όπως και στο Χαριλάου πήγε καλά. Και πραγματικά, εγώ έχω την απορία τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο παίκτης που πέρυσι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Όφη και είχε και τις περισσότερες συμμετοχές στην περσίνη σεζόν, πώς λοιπόν τα πρώτα παιχνίδια ήταν εκτός. Γιατί ο Κρίσμανιτς έπαιξε για πρώτη φορά στην Σόφια, μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά, έτσι, και έπαιξε βασικός στα δύο τελευταία παιχνίδια, με τον Άρη δηλαδή και με τον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη ήταν από τους κορυφαίους. Με τον ΠΑΟΚ ήταν ο κορυφαίος. Δεν είναι μόνο ότι σώζει στη γραμμή την προσπάθεια του Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, είναι ότι κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Και είναι από τους αμυντικούς που, αν το έχετε παρατηρήσει, που θα το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι δεν παίρνει εύκολα κάρτα, δεν κάνει εύκολα φάουλ, ή και αν κάνει φάουλ δεν παίρνει εύκολα κάρτες. Μπορεί να μην είναι γρήγορος ιδιαίτερα, εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος, αλλά παίζει με το μυαλό. Και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάντα πρώτος ή σχεδόν πάντα πρώτος από τον αντίπαλο, και αυτό τον βοηθάει. Για ένα αμυντικό είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί από την ενδεκάδα ο Κρίσμανιτς, αλλά με τις εμφανίσεις που έχει κάνει τελευταία, σίγουρα δείχνει ότι, όπως είχα πει και με τον Αποστολάκη, ότι η ενδεκάδα του Όφη πρέπει να αρχίσει και να τελειώνει στον Αποστολάκη, έτσι και με τον Κρίσμανιτς νομίζω ότι η άμυνα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τον Κρίσμανιτς.

έχετε πάλι φορτώσει εδώ πέρα τα μηνύματα, έχετε στείλει τις παλιές στα μάτια και έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή το μηχάνημα, πίσω να ξεκολλήσει για να μπορέσω να διαβάσω, να ξέρω να διαβάζω και μηνύματα.

Για τις μεταγραφές να πούμε ότι γενικά η μεταγραφή περίοδος, όπως ξέρουμε, τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες ομάδες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει, κυρίως ομάδες της Ευρώπης, θα έλεγα ότι έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές τους, εκτός από τον Όφη που δεν έκανε και τίποτα, γιατί ο Όφη την ώρα που οι υπόλοιποι κοίταζαν πώς θα ενισχυθούν, αυτός διαπραγματευόταν τη μεταγραφή των δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του. Είναι γνωστά αυτά. Έτσι, τελευταία στιγμή, την Τετάρτη. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν νομίζω να κάνουν άλλη κίνηση. Δηλαδή, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι νομίζω ότι θα πάνε μέχρι τέλους έτσι, χωρίς. Εκτός απρόπτου, έτσι. Γιατί πάντα όταν δεν έχει τελειώσει μια μεταγραφική περίοδο, πάντα πρέπει να αφήνεις ένα παράθυρο ανοιχτό για παν ενδεχόμενο. Όφι, ίσως να κάνει τώρα τη μεταγραφή που πιθανότατα δεν θα έκανε υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή, σας είχαμε πει και πριν γίνουν όλα αυτά ότι είναι δύσκολο να γίνει άλλη κίνηση από την πλευρά του Όφι, παρότι χρειαζόταν τουλάχιστον ένα επιθετικό και όχι μόνο βέβαια. Έτσι. Και όχι μόνο, αλλά τέλος πάντων. Φαινόταν ότι ο Όφη έψαχνε ένα θετικό ακόμα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να γίνει η μεταγραφή. Τώρα δεν ξέρω, μετά από όλα αυτά που έγιναν, μπορεί και να γίνει.

έπεσε πολύ χρήμα και πάλι από τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, κυρίως από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις καλύτερες κινήσεις. Έχει δώσει και τα περισσότερα χρήματα ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια, που πήρε και τον Ουναΐ. Αν και μου κάνει εντύπωση βέβαια για τον Ουναΐ, πώς τον λένε, ότι ενώ έκανε ένα καταπληκτικό μοντιάλ, ακολούθησε αυτό στη συνταγή, πώς το λένε, του Σαλσέδο. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι ήταν εκτός. Και ενώ υπήρχε ένα ενδιαφέρον, φάνηκε να υπάρχει ενδιαφέρον και από μεγάλες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Σίτι κτλ. Τελικά δεν πήγε πουθενά και κατέληξε στην Ελλάδα. Αυτό είναι λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι. Καλός παίκτης είναι σίγουρα. Αλλά από την άλλη λες και γιατί ρε παιδί μου, γιατί δεν πήγε ας πούμε εκεί, γιατί δεν προτίμησε να πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα που είχε προτάσεις, αλλά ήρθε στην φτωχή πηγή τίμια Ελλάδα. Τίμια τέλος πάντων.

Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει στο μήνυμά του: Γεια σου, φίλε Νίκο. Έχουμε κάτι νεότερο για μεταγραφές. Βγαίνει κάτι, λένε ότι ο Μπούσης θα κάνει 2 με 3. Αληθεύει? Το βρίσκω λίγο υπερβολικό το 2 με 3. Νομίζω αν κάνει μία. Αν κάνει μία. Τώρα υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να θελήσει να αντιστρέψει λίγο το κλίμα, γιατί γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν είναι το κλίμα το καλύτερο. Εντάξει, σίγουρα θα του έχει μεταφερθεί και ξέρει και ο ίδιος το τι συμβαίνει στην Κρήτη και γενικότερα από τις αντιδράσεις του κόσμου του Όφη για όλα αυτά που συνέβησαν. Οπότε δεν το αποκλείω κιόλας. Έτσι, σαν αντίδραση δική του να κάνει να διοκινήσει. Θα δούμε.

Για το Λάμπρο έχω πολλά μηνύματα. Παιδιά, για το Λάμπρο υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα, αν θα γίνει το Γενάρη. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το οποίο προέκυψε τελευταία, έτσι. Το Λάμπρο, το Όφι δεν τον ήθελα από την αρχή. Έτσι. Το Λάμπρο προέκυψε τελευταία στιγμή. Όταν δηλαδή προέκυψε το θέμα του νους, τότε μπήκε στο τραπέζι το όνομα του Λάμπρου. Γιατί ενδεχομένως ήταν εύκολη λύση. Γιατί ο Όφι φάνηκε ότι τελείωσε απροετοίμαστος. Τελείωσε απροετοίμαστος. Πήγε δηλαδή, ενώ συζητούσε να δώσει τους δύο παίκτες του, από την άλλη, πώς θα πάρεις παίκτη τελευταία στιγμή και πώς θα έρθει ο παίκτη. Δηλαδή, όταν πάρεις ειδικά ένα ξένο παίκτη, πώς θα έρθει ένα ξένο παίκτη τετάρτη μέρα να περάσει από εξετάσεις, να υπογράψει, να στείλει στη λίστα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά. Δεν γινόταν. Δηλαδή, αυτό ήταν η εύκολη λύση, α το πούμε έτσι, ο Λάμπρου, από την Ελλάδα. Γιατί δεν χρειαζόταν και πολλά-πολλά, αρκεί να συμφωνούσε ο Μπέος. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί προέκυψε ο Λάμπρου, γιατί ήταν η πιο ίσως εύκολη, η πιο προσιτή λύση στον Όφι για την αντικατάσταση του νους. Και από τη στιγμή που δεν ήρθε ο Λάμπρου, και από τη στιγμή που και ο Ζέλσον στον Ολυμπιακό παρέμεινε, γιατί ήταν να φύγει και αυτός από τον Ολυμπιακό, έτσι προέκυψε το θέμα του νους. Δεν είναι επιτυχία για τον Όφι ότι κράτησε τον νους. Το νους του κράτησε αναγκαστικά, μάλλον. Πίεσε για να τον κρατήσει γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν στο Ηράκλειο αν ο νους έφευγε και δεν υπήρχε αντικατάσταση. Τώρα αν θα γίνει του Λάμπρου τώρα, το Γενάρη ή ποτέ, θα το δούμε. Με τα μεταγραφικά του ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.

Πέτρος λέει: καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνεις, θέλω να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις ειλικρινά. Ειλικρινά, θεωρείς, λέει, πλέον τον Όφη δορυφόρο του Ολυμπιακού? Είναι δίκαια η διαπόμπευση του Όφη από παδούς και σάιτ? Δυστυχώς για μένα και κρίνοντας αντικειμενικά την κατάσταση, ίσως και να ισχύουν. Περιμένω την άποψή σου. Όχι, φίλε μου, δεν είναι δορυφόρος του Ολυμπιακού Όφη. Δεν είναι δορυφόρος. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ό,τι και να είναι. Έτσι. Και είναι και κρίμα πραγματικά που, και χαίρομαι που το λες, γιατί και εγώ βλέπω οπαδούς του Όφη, έτσι λένε τουλάχιστον. Εντάξει, πολλοί να αυτοπροσδιορίζονται. Να αυτοπροσδιορίζονται, ξέρεις τι, τη λέξη. Αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Και είναι πραγματικά κρίμα. Να το λένε οι άλλοι, εντάξει, οι τρίτοι μπορεί να το λένε. Ας τους τρίτους να λένε ό,τι θέλουν. Έτσι κι αλλιώς πάντα λέγανε. Λένε και θα λένε για τον Όφη. Ποτέ δεν έπασαν να λέει για τον Όφη. Είτε για τον ένα λόγο, είτε για τον άλλο. Ούτε και τώρα. Τώρα βρήκαν αφορμή. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον ο κόσμος του Όφη ας μην αυτοπροσδιορίζεται. Δεν χρειάζεται να το κάνει και ο κόσμος του Όφη να αυτομαστιγώνεται. Έτσι. Ας αφήσουμε τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Δεν πειράζει.

Ειδικά τώρα που Όφη αγωνιστικά έδειξε ότι μεγάλωσε. Αγωνιστικά, γιατί έχω ξαναπεί ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Για να μεγαλώσει μια ομάδα χρειάζεται πολλά. Αλλά τέλος πάντων, αγωνιστικά, όντως έκανε πολλά πράγματα τα τελευταία. Και ξέρετε, όταν είσαι χαμηλά, εντάξει, μπορεί να σε χτυπάνε, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να σου χτυπήσουν και την πλάτη φυγικά, με το συμπάθειο, συμπαθητικός, ξέρω εγώ. Όταν όμως ανεβαίνεις, δεν είσαι άρεστος. Τους μπαίνεις στο μάτι. Τους χαλάς το γλυκό.

στο Ισλή ισχύει αυτό που ακούγεται ότι ο Κούντς έβγαλε μια δυσαρέσκεια για τις πωλήσεις νους και Αποστολάκη και του υποσχέθηκε ο Μπούσης 2 με 3 καλές μεταγραφές. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, αλλά η λογική λέει ότι κανένας προπονητής δεν θέλει να έχει τέτοια προβλήματα. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι στεναχωρήθηκε ή δυσαρεστήθηκε ο Κούντς, αλλά ερχόμενος στη θέση του, μπαίνω εγώ στη θέση του, ας πούμε, για παράδειγμα, και λέω ότι δεν θα μου άρεσε, ας πούμε, σίγουρα. Δεν ξέρω αν το έβγαζα προς τα έξω, αλλά σίγουρα δεν θα μου άρεσε. Έτσι. Ειδικά την ημέρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η τελευταία μέρα της Γίστας να γίνονται όλα αυτά. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι δυσαρεστήθηκε, αλλά φέρνοντας, επαναλαμβάνω, τον εαυτό μου στη θέση του, κάνω μια σκέψη. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην δυσαρεστήθηκε. Μπορεί να είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Εγώ λέω ότι θα έκανα. Εγώ σίγουρα θα ήμουν δυσαρεστημένος. Μπορεί να μην το έβγαζα προς τα έξω, αλλά σίγουρα δεν μου άρεσε να παίρνει το αεροπλάνο του Ουρανούς να πάει στην Αθήνα να υπογράψει. Ενώ υπάρχει παιχνίδι και να μην τον έχω στη διάθεσή μου.

Άλλος λέει καλημέρα, πάυση ασυρμάτου, υγεία ηχθείως. Βαρέθηκα, λέει, την κρίνια από όποια προέρχεται. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Πάμε παραπάνω και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Ο Νίκος με ρωτάει σε ποιον απευθύνεται, λέω, boost στην ανάρτηση που έκανα. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ποια ανάρτηση αναφέρεσαι, ρε Σινικό. Αν θες να μου γράψεις, δεν ξέρω σε ποια ανάρτηση αναφέρεσαι. Δεν ασχολούμαι με τα social, δεν ξέρω, δεν έχω δει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αύριο στις 8 το βράδυ ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από όλη τη χώρα και από την Κρήτη. Δυναμικό παρόν θα δώσουν σώματα ασφαλείας, δάσκαλοι, υγειονομικοί και αγρότες με τρακτέρ. Drones και 3.500 αστυνομικοί επιποδός εν όψη των εγγενείων της έκθεσης. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι φερωμένοι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος Αυγανός. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκές το τελευταίο αντίο στον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της που εξαφανίστηκαν. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ πρακτόρων στο Κίεβο, διέταξε έρευνα. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίκτη του ομίλου Φώτη υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ενώ το ημερολόγιο λέει φθινόπωρο, ο καιρός λέει καλοκαίρι. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Έθριο καιρό με κυρίαρχη ηλιοφάνεια σε όλο το νησί, προβλέπει το meteo.gr, ο ιστότοπος του αστεροσκοπίου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Νότια Κρήτη θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Και σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης, ισχύει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 για ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα λοιπόν η Κρήτη είναι πορτοκαλί, γι' αυτό παρακαλούμε προσέχετε πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι οι περισσότερες πυρκαγιές, το 90% των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα, οφείλονται σε δική μας αμέλεια.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για να μας πει αν θα έχουμε βροχές στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς ήδη τα πρωτοβρόχια στην Πάνω Ελλάδα έχουν ξεκινήσει. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, για το θέμα του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Γενικά των κινητοποιήσεων που υπάρχουν στη συμπρωτεύουσα λόγω της παρουσίας εκεί του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα εγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και την αναγγελία ως ήθιστε των νέων οικονομικών μέτρων. Μέτρα τα οποία θα συζητήσουμε με τον άλλο καλεσμένο μας, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη, για το Φεστιβάλ Τέχνης Αρχανών Αστερουσίων που είναι στο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 247η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 54 πρώτα λεπτά και θα δει στις 7 και 42 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 22 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Ερμιόνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου. Επίσης, του προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου και του Αγίου Οκεανού του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Ερμιόνη, η Ερμίνα, ο Μωυσής, η Μωυσία, η Ροζαλία, ο Οκεανός, η Οκεανία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό και νομίζω ότι αξίζει αναφοράς, διότι Ταϊκβοντό μας έχει δώσει Ολυμπιονίκες. Και διαβάζω από το sansimera.gr ότι κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαίτερο σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταϊκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενωμένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταϊκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μεταξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά. Γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς στην προπόνηση. Στην Ελλάδα, το Ταϊκβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία και το 1987 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο Ταϊκβοντό με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο, χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, αργυρά το 2004 και 2008 και Ελισάβετ Μιστακίδου, αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το Ταϊκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παραολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέντζου και Έλενας Παπασταμαπούλου το 2024 στο Παρίσι.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας σεξουαλικής υγείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας.

συζητάμε την ταυτότητα της ημέρας. Να δούμε τώρα την επικαιρότητα της ημέρας. Στην τοπική επικαιρότητα βέβαια είναι ο απόϊχος της ομιλίας του και της εκδήλωσης γενικά του ΠΑΣΟΚ στην πλατεία Ελευθερίας χθες το βράδυ. Από το βήμα.gr διαβάζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να κοιτάξει στο μέλλον και να καταθέσει νέο πολιτικό σχέδιο. Εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία Μητσοτάκη και ότι οι επόμενες εκλογές πρέπει να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την πολιτική αυτονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού και του ΕΚΑΣ.

στο Ηράκλειο ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της Κρήτης, τονίζοντας ότι από το Ηράκλειο ξεκινά, όπως είπε, μια νέα προσπάθεια για το Πασόκ. Το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ, τόνισε, προσθέτοντας πως με καθημερινό αγώνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος την 3η Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος του Πασόκ υπογράμμισε ότι η επέτειος δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή ιστορικής αναδρομής. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να θυμηθούμε. Όμως η μνήμη είναι φρουρός και πηξίδα, σημείωσε, συνδέοντας την ιστορία της παράταξης με τους αγώνες για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και στις αλλαγές που, όπως είπε, συνδέθηκαν με την περίοδο της αλλαγής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος έως τα δικαιώματα των γυναικών και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε στη συνέχεια το ερώτημα για την επόμενη μέρα της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ερώτημα είναι «Τι θα κάνουμε εμείς», ανέφερε, μιλώντας για την ανάγκη νέων κοινωνικών κατακτήσεων, ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας και μιας νέας παραγωγικής Ελλάδας. Η ομιλία πέρασε στη συνέχεια σε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές και πελατειακές πρακτικές. «Δεν μπορεί το βαθύ κράτος να είναι πάντα κάποιος άλλος», είπε, για να προσθέσει με αιχμηρό τόνο: «Κυβερνάτε τόσα χρόνια. Αναλάβετε επιτέλους μια φορά την ευθύνη». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, με τη στεγαστική κρίση να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Για τους δανειολήπτες έκανε λόγο για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για funds και services. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σειρά προτάσεων που, όπως είπε, αποτελούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις του κόμματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή και στην επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους, μίλησε για 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ, υπογραμμίζοντας: «Η αξιοπρέπεια δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης κοινωνίας».

Όμως όπως είπαμε, στην επικαιρότητα βρίσκεται και το τι πρόκειται να αναγγείλει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη και, πολλά κομματικά στελέχη, αλλά και παραγωγικοί φορείς και συνδικαλιστές βεβαίως, που θα σταθούν απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, οι συνδικαλιστές, έχουν πάει στην Θεσσαλονίκη. Και σχετικά με το τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, διαβάζω από το earthnews.gr. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους», καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά και αναμένεται να αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τη φετινή χρονιά, με την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ, με την καταβολή να τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο. Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι παρεμβάσεις θα ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Στο τραπέζι βρίσκεται και σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι η αύξηση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ, ως ένας ακόμη έμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι οικογένειες, οι νέοι και τα παιδιά. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, αλλά και η αύξηση του επιδόματος παιδιού. Παράλληλα, αναμένεται διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν

επωφεληθούν από τα μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο στεγαστικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακινήσεων με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά. Σημαντικές αναμένεται να είναι οι εξαγγελίες και για τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο με παρεμβάσεις που αφορούν την επιδότηση λοιπασμάτων αλλά και την επιστροφή ή μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Σημαντικές αλλαγές εξετάζονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επίσης η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Όλα αυτά συμβαίνουν, λέει η δημοσίευση, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από την ακρίβεια, ενώ οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία αντίστοιχη μεγάλη κυβερνητική παρουσίαση μέτρων πριν από τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η δημοσίευση από το artnews.gr, οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να είναι πλήρως κοστολογημένες, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Μια αντιδημοσίευση αναφέρει όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην όχθη των συνδικαλιστών, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την παρουσία υπουργών στην πόλη και την κεντρική Μακεδονία, αλλά και με τους εργαζόμενους να οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Από σήμερα ξεκινά ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των πορεών στη Θεσσαλονίκη. 8.30 το πρωί οι υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία, έτσι ονομάζεται. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκείνη την ώρα θα συνομιλήσουμε κι εμείς, όπως είπαμε, με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος θα μας δώσει και το κλίμα και τον παλμό των κινητοποιήσεων αυτών. Στις 11 το πρωί, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή και ασθενοφόρων. Συνήθως η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το απόγευμα στις 6, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αναμένονται αύριο, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τις 3 και μετά, τις 3 το μεσημέρι, το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο, καθώς προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ. Δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και αγροτικά μηχανήματα σε συμβολικό αριθμό. Την ίδια ώρα η ΓΕΣΕΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη από πορεία με κατεύθυνση τη Χάνθ. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Χάνθ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το επίσημο πρόγραμμα για σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο όπως συνηθίζεται ενδέχεται να έχει μια πιο χαλαρή συνάντηση με δημοσιογράφους στο κέντρο της πόλης. Αύριο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτωρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης, ενώ την Κυριακή αναμένεται να προχωρήσει στην καθιερωμένη σύνταξη τύπου, με την ακριβή ώρα να αναμένεται να οριστικοποιηθεί. Με την ολοκλήρωση της σύνταξης τύπου θα κλείσει για το τριήμερο της παρουσίας του Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκη και την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή τη σύνταξη τύπου θα παραστεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, ο οποίος ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα μας δώσει τα νέα όταν θα επιστρέψει από εκεί.

ραδιοφωνικά όταν επισκεί, διότι η ροή της ιστοσελίδας μας politica.gr θα ενημερώνεται βεβαίως και για αυτό το μεγάλο γεγονός των ημερών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αύριο στις 8 το βράδυ ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από όλη τη χώρα και από την Κρήτη. Δυναμικό παρόν θα δώσουν σώματα ασφαλείας, δάσκαλοι, υγειονομικοί και αγρότες με τρακτέρ. Drones και 3.500 αστυνομικοί επιποδός εν όψη των εγγενείων της έκθεσης. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι φερωμένοι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος Αυγανός. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκές το τελευταίο αντίο στον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της που εξαφανίστηκαν. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ πρακτόρων στο Κίεβο, διέταξε έρευνα. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίκτη του ομίλου Φώτη υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Θα προσπαθήσω να συνδέσω τις ειδήσεις για να φτάσουμε στην προσφώνηση στον φίλο τον μετρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Καταρχάς θα ξεκινήσω από μία παροιμία. Αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Αποδεικνύεται εμπράκτος σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, όπως αυτή την περίπτωση των δύο εργαζομένων, των δύο εργατών που ανασύρθηκαν από στοά του εργοταξίου τους, εκεί όπου δούλευαν, μετά από 9 μέρες από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ οφείλονται στην απόσπαση παγετώνα. Και η απόσπαση παγετώνα οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Και μάλιστα θερμαίνεται τόσο που εχθές ο ΟΗΕ βγήκε και ανακοίνωσε ότι το 2027 θα έχουμε το Ελνίνιο του αιώνα, ίσως και των αιώνων. Όμως εμείς προς το παρόν θα δούμε τον καιρό του ερχόμενου Σαββατοκυριακού με το φίλο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, όπως είπα. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Νικό, καλή Παρασκευή. Καλημέρα, καλή Παρασκευή και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Θα σε ρωτήσω για το Ελνίνιο στο τέλος, αφού μας πεις εάν θα έχουμε βροχές που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Πάνω Ελλάδα και που βλέπω εδώ στα γενικά δελτία, μάλλον τις δημοσιεύσεις που αφορούν τα γενικά δελτία, να λένε ισχυρές βροχές, αλλάζει άρδινο καιρός, ανατροπή στον καιρό κτλ. Μας ενδιαφέρει η Κρήτη. Θα έχει βροχές η Κρήτη τις επόμενες ημέρες, Μιχάλη?
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Όχι βροχές, καταιγίδες είναι ανάστατο καιρό. Η Κρήτη, το νησί μας, δεν πρόκειται να έχει. Δεν μας επηρεάζει αυτή η μεταβολή του καιρού, η οποία θα είναι σύντομη και θα επηρεάσει μέρη της υπόλοιπης χώρας, όπως είναι τα κεντρικά, κυρίως τα βόρεια. Η Θεσσαλονίκη έγινε δέκτης έτσι έντονων καταιγίδων τις προηγούμενες ώρες, καθώς επίσης και μέρος της κεντρικής Ελλάδος. Η Κρήτη μένει έξω από αυτή τον πλοίο έτσι των καταιγίδων, είναι πολυκυταρικές, είναι έντονες καταιγίδες και πάντα αυτή την εποχή όταν όταν έχουμε μια, έτσι, μια ψυχρή αέρια μάζα η οποία επηρεάζει τον καιρό μετά από μια περίοδο, μακρά περίοδο από μεθερμές μάλλον καταστάσεις, πάντα οι καταιγίδες, πάντα τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται πολύ έντονα, εκδηλώνονται με έναν βίαιο τρόπο και γενικότερα είναι από τις περιπτώσεις που θα έλεγα φοβόμαστε όταν μετά επαναλαμβάνω από μια σειρά μια πολυήμερη περίοδο, μάλλον μεγάλη περίοδο να είμαι πιο σωστά, με υψηλές θερμοκρασίες, με γενικά καλό καιρό και ζεστό καιρό, τότε οι καταιγίδες οι οποίες μετά τα φαινόμενα τα επικοινωνούνται μετά εκδηλώνονται πάντα με μια πολύ έντονη, έτσι, με έναν πολύ έντονο χαρακτήρα.
0: Άρα και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες μέσα στη βδομάδα θα έχουμε το ίδιο σκηνικό που έχουμε σήμερα. Ανεβασμένες θερμοκρασίες και μελτέμι, βέβαια.
1: Θα πάμε τώρα με ένα πολύ ενισχυμένο μελτέμι.
0: Πολύ ενισχυμένο, μάλιστα.
1: Πολύ ενισχυμένο μελτέμι, γι' αυτό και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη βρίσκεται στην κατάσταση.
0: Είναι στο πορτοκαλί πάλι σήμερα.
1: Για το φόβο, ακριβώς για το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών, αύριο Σάββατο θα συνεχιστούν και πάλι. Το ενισχυμένο μελτέμι με μικρή πτώση της έντασής του 5 μετά από φοριά αύριο Σάββατο. Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση της έντασης των ανέμων και από Δευτέρα πάλι επανερχόμαστε σε ένα μελτέμι το οποίο θα ξεπερνάει σε ένταση τα 4 με 5.
0: Θα είναι πιο χαμηλής έντασης.
1: Έτσι ακριβώς. Η θερμοκρασία τώρα όσον αφορά τα κεντρικά εσωτερικά τμήματα και τα νοτιότερα, λόγω του καταβάτη ανέμου πάντα θα μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες. Στους 34-35 ενδεχομένως και 36 βαθμούς για σήμερα Παρασκευή τα κεντρικά και κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νομού μας αλλά και γενικότερα του νησιού. Πιο δροσερά τα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα. Αμετάβλητη θερμοκρασία για το Σάββατο και πάλι σχετικά υψηλές τιμές, βέβαια σχετικά υψηλές σε σχέση με τις τιμές της βόρειας των βόρειων περιοχών. για τα κεντρικά και νοτιότερα, πάντα όμως μέσα, ειδικά αυτές τις περιοχές, πάντα μέσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εμείς θα έλεγα εδώ στα βορειότερα τμήματα νιώθουμε περισσότερο δροσιά αυτές τις μέρες. Ενδεχομένως η θερμοκρασία να είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα από τη θερμοκρασία που συνηθίζεται για την εποχή. Κυριακή τώρα θα πάμε σε μια μικρή ανώδο της θερμοκρασίας, περαιτέρω ανώδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα πάμε σε συνθήκες, θα ζήσουμε σε συνθήκες καύσωνα. Γενικά θα έλεγα για την Κρήτη, τα στοιχεία θα είναι ότι μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη θα κινηθούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
0: Να συνεχίσουμε δηλαδή τα μπάνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Καλοκαιρινή ρυθμή. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ρωτήσω τώρα και για το φαινόμενο του Ελνίνιο. Καταρχάς θέλω να μας ξαναπείς τι είναι αυτό το φαινόμενο. Ήρθε πάλι στη δημοσιότητα λόγω της ανακοίνωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και γιατί αναφέρει αυτή η ανακοίνωση ότι θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων χρόνων.
1: Λοιπόν, να δώσεις μια απλή εξήγηση για το τι είναι το φαινόμενο Ελνίνιο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στους ωκεάνους, σχετίζεται με τους ωκεάνους, ένα ωκεάνιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Και οφείλεται κυρίως στα θερμά νερά, ή μάλλον στα νερά που θερμαίνονται στην περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού, κοντά στο Περού, δηλαδή κοντά στον Ισημερινό, και αυτά τα νερά θερμαίνονται περισσότερο από τα υπόλοιπα, περίπου τους 3-5 βαθμούς θερμότερη θερμοκρασία, μεγαλύτερη θερμοκρασία του νερού σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα την βίαιη μετακίνηση αερίων μαζών προς τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Η έκταση όμως, και γιατί σημαίνει αυτή, γιατί η έκταση των θερμών νερών είναι συγκρίσιμη με την έκταση μιας μεγάλης χώρας. Αντιλαμβάνεσαι γιατί έκταση μιλάμε. Έντονη λοιπόν, έντονη διασπορά μάλλον των υγρασίας mm-hmm. στην ατμόσφαιρα, δημιουργία έντονων και πολύ μεγάλων πολυκυταρικών καταιγίδων, μετακινούνται και καθώς μετακινούνται, διευρύνονται όλο και περισσότερο, θα έλεγα, τραβάνε από την επιφάνεια της θάλασσας, από όλο και τα πιο ζεστά νερά, συνεχώς υγρασία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή δημιουργία πολλαπλών συστημάτων, έτσι, καιρικών συστημάτων που επηρεάζουν πλέον χώρες οι οποίες βρίσκονται στο διάβα τους. Αυτό συμβαίνει κάθε 2 περίπου με 8-9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και η διάρκεια όλης αυτής της αλυσίδας της γέννησης των καταιγίδων, των πολυκυταρικών καταιγίδων μέχρι και την εκδήλωσή τους κρατάει περίπου ένα χρόνο. Γι' αυτό και ο ΙΕΠ έκανε τις ανακοινώσεις που έκανε.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη,
0: ναι.
1: Αν διαβάσουμε καλά, αναφέρεται περίπου στην περίοδο των Χριστουγέννων και Γενάρη, Φλεβάρη, ότι φαίνεται να επηρεάζεται και τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλατιά, αναφέρομαι ακόμα και στη Μεσόγειο. Ένα χαρακτηριστικό του φαινομένου Ελνίνιου, δηλαδή αυτής της γέννησης, της θέρμανσης, αυτής της τεράστιας έκτασης νερού και της γέννησης, το να είναι η αιτία στο να γεννιούνται έντονα καιρικά συστήματα, συμβαίνει ανά τους αιώνες. Δεν είναι ένα δημιούργημα της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι μια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό όμως το φαινόμενο αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται να επηρεάζει όμως περισσότερο τις περιοχές στον Ειρηνικό ωκεανό. Και σε αυτές τις χώρες οι οποίες βρέχονται τον Ειρηνικό ωκεανό δίνει πάρα πολλές φορές ξηρασίες, δίνει τροπικούς κυκλώνες, δίνει πυρκαγιές, δίνει πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Ουσιαστικά το φαινόμενο Ελνίνιο διαταράσσει την κανονική λειτουργία των καιρικών συστημάτων. Όχι μόνο του γενικότερου κλίματος, αλλά κυρίως των τοπικών καιρικών κλιμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Δίνοντας πολύ έντονα φαινόμενα, είτε αυτό είναι με τη μορφή βροχής, είτε με τη μορφή ξηρασίας. Έντονες λοιπόν θερμές περίοδοι, με έντονες και μεγάλες θερμοκρασίες ή έντονες βροχοπτώσεις, τροπικούς κυκλώνες κλπ.
0: Μάλιστα. Η Ελλάδα λες ότι δεν θα επηρεαστεί τόσο όσο οι χώρες που προανέφερες, έτσι.
1: Φαίνεται και πάλι η χώρα μας να μένει έξω από το έξω από αυτό το κάδρο.
0: Ναι.
1: Θα επηρεαστεί, αν θα επηρεαστεί, φαίνεται να επηρεάζεται το δυνατόν λιγότερο.
0: Μάλιστα. Μεγάλη είναι...
1: Και αυτό που ζήσαμε, ναι, και αυτό που ζήσαμε και στην περιοχή του, ναι, του Νεπάλ, θα έλεγα ναι, είναι μια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, όμως έχει, έχει συνδεθεί το φαινόμενο Ελνίνιο με την αύξηση των θερμοκρασιών, ναι, πολύ έντονη και γρήγορα αύξηση θερμοκρασιών, το οποίο δεν μπορείς να το βγάλεις ούτε αυτό από την εξίσωση.
0: Όχι,
1: το Ελνίνιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής του επηρέασε το λιώσιμο όχι μόνο στην περιοχή του Νεπάλ, αλλά οπουδήποτε επηρεάζει και υπάρχουν αιώνιοι υπάγοι.
0: Μα ακριβώς αυτό που είπες, αιώνιοι υπάγοι. Βλέπουμε βίντεο στα social media και από το Βόρειο και από το Νότιο Πόλο, από την Ανταρκτική, που αποσπώνται συνεχώς από τους παγετώνες παγόβουνα και πλέουν στη θάλασσα.
1: Αυτό που είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, Νίκο, είναι αν έχει χρόνο κάποιος φίλος ακροατής να συγκρίνει φωτογραφίες μετεωρολογικών υπηρεσιών από, κυρίως Ανταρκτικής, της Δανίας, της Αττικής, της Ανταρκτικής, που κρατάνε αρχείο για το πώς ήταν οι αιώνιοι υπάγοι μια δεκαετία πριν
0: και πώς είναι σήμερα.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: υπάρχει και υπάρχουν αναθυμένα στο διαδίκτυο, μπορούν και θα είναι, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η αλλαγή, θα έλεγα, του τοπίου.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα όσα χρήσιμα μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Ήταν ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μας είπε για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει βροχή. Πάμε μέχρι τα μέσα του μήνα για βουτιές στη θάλασσα. Δεν καλοκαίρι κανονικό. Ανεβασμένες θερμοκρασίες, μελτέμια που ευνοούν τις πυρκαγιές. Παρακαλώ, προσέξτε για άλλη μια φορά. Είναι σήμερα πάλι όλη η Κρήτη στο πρωτοκαλί. Προσοχή στη χρήση. Τα γνωστά μέτρα που κάθε φορά η πολιτική προστασία ανακοινώνει. Στη χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο. Μην χρησιμοποιείτε, μην πάτε να κάνετε μπάρμπεκιου, μην πάτε να κάνετε ηλεκτροσυγκολήσεις, μην πετάτε τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Προσέξτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα προηγουμένως, στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται ήδη οι συνδικαλιστές που θα αντιπαρατεθούν με την παρουσία, όχι με τους ίδιους, με την παρουσία και του Πρωθυπουργού και των άλλων υπουργών που θα βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια. Ήδη κάποιοι βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και, όπως σας είπαμε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις και έχει ήδη ξεκινήσει και η κινητοποίηση των υγειονομικών. Θα δούμε λοιπόν τον παλμό και το κλίμα, θα μας το μεταφέρει ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς τους ακροατές σας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε στον δρόμο,
1: Είμαστε στον δρόμο, συγκεντρωνόμαστε τώρα έξω από το Οικοκράτειο, όπου θα ακολουθήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα των υγειονομικών από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο είναι λίγο πολύ τα ίδια, γνωστά και βεβαίως καθημερινά αυξάνονται. Αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς και που τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο νησί μας, τα ίδια προβλήματα, γιατί είναι την ίδια πολιτική που σήμερα υλοποιείται. Δηλαδή αυτό που λέει ο Υπουργός, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι παραδίδει ή ότι έχουμε το καλύτερο νησί τα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία και τα αριθμητικά σε προσωπικό, αλλά αν θέλετε και από αυτά που οι ίδιοι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν, δεν επιβεβαιώνει αυτές τις εκτιμήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν αρκούν, αν θέλετε, οι ανακαινήσεις των κτηρίων που προφανώς πρέπει να γίνουν και προφανώς είναι αναγκαίες, δεν μπορούν την ίδια ώρα να αντικαταστήσουν τον παράγοντα άνθρωπο που σήμερα αυτοί απουσιάζουν από το σύστημα υγείας. Mm-hmm. Και απουσιάζουν όχι γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά γιατί οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που αποθαρρύνουν και τον νέο κόσμο να έρθει στα νοσοκομεία, αλλά και την ίδια ώρα οι όποιες προσλήψεις γίνονται είναι με το σταγονόμετρο και επί της ουσίας, κύριε Αγγελάκη, ανακυκλώνουν το ίδιο προσωπικό με διαφορετική εργασιακή σχέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί μας και ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το τελευταίο 7μηνο έχουν φύγει από το νοσοκομείο περίπου 90 εργαζόμενοι όλων των εργασιακών σχέσεων και όλων των ειδικοτήτων και δεν έχουν αναπληρωθεί, εκ των οποίων η μισή μόνο είναι νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε ειδικά το φθινόπωρο με δυσμενές συνθήκες από αυτές που είχαμε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι η υγειονομική και γενικότερα ο λαός μας δεινοπάτησε στα νοσοκομεία του νησιού, δεινοπάτησε εξαιτίας των ελλείψεων, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού που ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, βέβαια, λόγω του τουρισμού.
1: Ήταν αναμενόμενο, αλλά αλλά την ίδια ώρα ήμασταν λιγότεροι από την άνοιξη. Και αυτό έχει επιδείνωση και έχει επίπτωση σε όλες τις πλευρές. Παραδείγματος χάρη, ήδη συζητιέται ότι αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση στο Παγνί και σε όλα τα νοσοκομεία, θα υπάρχουν συγχωνεύσεις κλινικών. Είναι χαρακτηριστική η κραυγή αγωνίας της καθηγήτριας της παιδοματολογίας που τώρα πήρε σύνταξη, ότι το ΕΣΥ σε τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει, δεν αντιστραφεί και δεν ανατραπεί, λέω εγώ, αυτή η πολιτική, ουσιαστικά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες και νοσηλείας και υγείας των κατοίκων. Γιατί στα αυτονόητα αιτήματα για ενίσχυση στη συγκεκριμένη κλινική που μιλάμε, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, είναι φωνή εν τη ερήμου. Και λέω αυτή την κλινική γιατί είναι η μοναδική σε όλη την Κρήτη, αντίστοιχα στην παιδοψυχιατρική. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και να έχεις ένα παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί. Την ίδια ώρα θα πει ο Πρωθυπουργός ότι φέραν μηχανήματα. Ξέρετε ποιοι θα λειτουργούν τα μηχανήματα αν δεν είναι στη γωνία? Θα λειτουργούν άνθρωποι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Και το χειρότερο, αν θέλετε, που νομίζω ότι εδώ αποτελεί τα φόπλακα σε ό,τι είχαμε γνωρίσει, είναι το να σπάσει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ και βεβαίως η συνέχιση της δυνατότητας των πανεπιστημιακών γιατρών να έχουν ιδιωτικό έργο. Αυτό επιδεινώνει τις συνθήκες υγείας. Επιδεινώνει και ταυτόχρονα βεβαίως στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Δηλαδή όποιος έχει χρήματα θα πάει έξω. Όποιος δεν έχει θα περιμένει στις αναμονές, στα εξωτερικά ιατρία. Κάθε πρώτη του μήνα θα περιμένουν εκατοντάδες άνθρωποι να κλείσουν έναν αξονικό ή έναν υπέρυπο, να μην βρίσκεται ραντεβού και να πηγαίνει το επόμενο μήνα. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Κύριε,
1: προκαλεί κύριε Γεραγγελάκη, κοιτάξτε να δείτε, ο Υπουργός Υγείας προκαλεί, γιατί γνωρίζει, όταν λέει ότι αυτοί που διαμαρτύρονται είναι μίζεροι.
2: Κύριε Βρύσαλη, πάντως αυτό με την έλλειψη των νοσηλευτών το επισημαίνουν και οι επιστήμονες και οι γιατροί. Έχουμε μιλήσει και με την διοίκηση και με γιατρούς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι νοσηλευτές πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γιατροί βέβαια, αλλά οι νοσηλευτές πάνω απ' όλα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η έλλειψη νοσηλευτών, όχι οι νοσηλευτές.
1: Το καταλαβαίνω κύριε Αγγελάκη ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βεβαίως αντί να περιμένεις να δοθούν κίνητρα, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, να προσέλθουν νέος κόσμος. Την ίδια ώρα οι ίδιοι αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται από τις πολιτικές γίνονται αποτρεπτικές. Όταν ένας νέος άνθρωπος παίρνει πρωτοδιόριστος πτυχιούχος νοσηλευτής 850 ευρώ και έχει την ίδια ώρα με τα πτυχιακά διδακτορικά, όταν του λες ότι θα δουλεύεις μέχρι τα 62 σου με κυκλικό ωράριο και ότι αν θες να μετεκπαιδευτείς θα πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μετεκπαιδευτείς, όταν θα πρέπει να πληρώσεις νίκιο 500-800 ευρώ, 500-600 ευρώ και θα γίνει 800 ευρώ το μισθό σου. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει ελκυστικό. Και εδώ να πούμε κύριε Αγγελάκη στο σύνολο, το ίδιο μεγάλα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και σε τομείς που συνυπηκορούν τους νοσηλευτές τους γιατρούς. Στην καθαριότητα. Έχουν μείνει 70 άνθρωποι να δουλεύουν στο νοσοκομείο την καθαριότητα και αντί το Υπουργείο να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα, θα πετάξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το νοσοκομείο το Παγνή για να κάνει σύμβαση με εργολάβο. Και λέμε εμείς πολύ εύλογα, αυτά τα λεφτά και λιγότερα, αν τα έδινε δεν θα έπαιρνε μόνιμο προσωπικό. Και εδώ ή οι διοικητικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αποδιοργανωμένες. Στα Γιάννενα ήδη έχουν κάνει σύμβαση με εργολάβο να φέρει εργαζόμενος να διαχειρίζεται τις αποθήκες. Δηλαδή εδώ έχουμε η ταμπέλα δημόσιο και οι λειτουργίες του πλέον είναι εμπορευματοποιημένες. Δηλαδή αν έχει έσοδο το νοσοκομείο θα κάνει συμβάσεις. Αν δεν έχει θα περιορίζει την λειτουργία του.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν αυτά συμβαίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας των κριτικών, που σε λίγο δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει, και το λέμε κύριε Αγγελάκη και δεν εισακουόμαστε, ούτε οικονομικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι κρατικές, και ούτε βέβαια καλυμμένα, ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό.
2: Κύριε Βρύσαλη, πιστεύω ότι θα τεθεί μια ερώτηση στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό που λέτε τώρα, τα θέματα αυτά που αντιμετωπίζει η υγεία, και θα δούμε τι απάντηση θα δοθεί.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Γιατί το λέω, όχι γιατί θέλω να κάνω το μάτι. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ3 που άκουγα προχτές έλεγε ότι είναι, λέει, κάποιος πρέπει να μην βλέπει αυτά που γίνονται τα θαύματα στην υγεία. Κοιτάτε να δείτε, εδώ θέλουν να μειώσουν, κατά τη γνώμη μου, τις απαιτήσεις του κόσμου. Σου λέει, αφού σου φτιάξα ανακαινισμένα κτίρια, αφού σου πήρα μηχανήματα, αφού σου πέταξα την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών, που και αυτή είναι κολοβή, μην μιλάτε για πολύ, γιατί οι προηγούμενοι δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή, επιδιώκεται να γίνεται η σύγκριση, όχι με σύγχρονους όρους της κοινωνίας μας, αλλά με όρους ξεπερασμένους. Δηλαδή στον 21ο αιώνα, κύριε Αγγελάκη, δεν μπορεί να λες τον πολίτη, επειδή ας πούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να περιμένουν και μήνες να κάνεις μια φτινογραφία, εδώ επειδή περιμένεις 4 μήνες είσαι και καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι επειδή σου κάνει τεπ και την ίδια ώρα να περιμένεις 6 και 7 ώρες, αυτό έγινε κανονικότητα.
2: Ναι. Κύριε Βρύσαλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή σας, στη διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσίαση των θεμάτων και καλή δύναμη στον αγώνα σας.
1: Με τιμή μας σας ευχαριστούμε για εσάς και το σταθμό σας για τη δυνατότητα που μας δίνετε να
2: είστε καλά.
1: Μιλάμε και βεβαίως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ήδη αύριο θα υπάρχει ένα μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, 5,5 ώρα έξω από την πλατεία στην ΚΑΝ.
2: Ναι.
1: Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και στο Ηράκλειο.
2: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου. Είναι στο δρόμο, συνδικαλιστής, ο άνθρωπος χρόνια στο Ηράκλειο, γνωστός, και μας παρουσίασε τα κυριότερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση από τα όσα λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Ακούσαμε προηγουμένως τους συνδικαλιστές στο πρόσωπο του κυρίου Βρύσαλη και συγκεκριμένα τους συνδικαλιστές του υγειονομικού τομέα. Τώρα να δούμε τα πράγματα από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα FM.
0: Πώς είναι το πρωινό στη Θεσσαλονίκη, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα? Καλός ο καιρός, βροχερός?
1: Μετά τη χθεσινή βροχή, γιατί χθες το βράδυ έβρεξε αρκετά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι πιο ήπιος ο καιρός.
0: Α, ωραία.
1: Αύριο, λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερος.
0: Λοιπόν, προηγουμένως στην αρχή μάλλον της εκπομπής, όταν αναφέρομαι στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, διάβασα μία δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, που έλεγε ότι ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους». Τον συμμερίζεστε αυτόν τον τίτλο, συμφωνείτε με αυτόν τον τίτλο για τα αυριανά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την περίοδο που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι ό,τι έλεγε ήταν άκρος προστολογημένο. Ήταν συγκεκριμένα σχέδια και η πορεία το εφάρμοσε.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Γιατί πάντα οι εξαγγελίες του ενός πρωθυπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ΔΕΘ. Το ίδιο πιστεύω θα κάνει και τώρα. Και πέρα από τα μέτρα που όλοι περιμένουν το ανακοινώσει, θεωρώ και σωστά νομίζω θα το κάνει, θα δώσει έμφαση στο κυβερνητικό έργο, κύριε Αγγελάκη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει την τελευταία σχεδόν 7 ετία. Έτσι δεν μπορεί ο κόσμος να έχουμε θέματα, να έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ θα προσθέσω στο τίτλο που έδωσε το Earth News το μότο που λέει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Το είπαμε, το κάναμε. Γιατί στην πράξη έχει φανεί, όπως είπα, ότι ό,τι έχει εξαγγελθεί το έχει υλοποιήσει. Το ίδιο νομίζω θα γίνει και τώρα.
0: Mm-hmm. Δεν λένε τα δημοσιεύματα επίσης, κύριε Γιαννουλάκη, ότι δίνεται έμφαση, τα μέτρα δηλαδή αυτά επικεντρώνεται στο να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στην αγορά. Πιστεύετε ότι θα πετύχουν το στόχο τους?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας δυστυχώς παραμένει ένα από τα σημαντικότερα που βιώνουμε όλοι και σε επίπεδο επαγγελματιών και σε επίπεδο πολιτών, ιδιωτών. Παρά τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, συνεχίζει να παραμένει για μένα και για τους περισσότερους φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα. Από τις πληροφορίες που έχω, θα σταθεί και σε αυτό το κομμάτι. Είναι βέβαια αυτό συνάρτηση και εξωγενών παραγόντων και δεν το λέω προς Θεού και προφανώς να αποφύγω οτιδήποτε ή να το θέσω ως δικαιολογία. Είναι όμως γεγονός ότι είναι ένα θέμα το κυβερνητικό και το οικονομικό κυρίως επιτελείο είναι από τα αιτήματα που βλέπουν και εξετάζουν σχεδόν καθημερινά. Και θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι θα γίνουν κάποιες νέες παρεμβάσεις.
0: Υπάρχουν επίσης μέτρα τα οποία είναι τονωτικά για την οικογένεια και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπως και για το στεγαστικό. που είναι πολύ έντονο επίσης στην Ελλάδα, πιστεύετε ότι είναι στην κατεύθυνση τη σωστή αυτά τα μέτρα?
1: Έγιναν κάποιες προσπάθειες, όπως και με το σπίτι μου. Mm-hmm. Τώρα εξετάζεται να βγει και το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, γιατί στην πρώτη φάση αυτού του πρόγραμματος είχαν ενταχθεί περίπου 24.000 δικαιούχοι. Ο στόχος τώρα είναι να διπλασιαστούν αυτά τα νούμερα. Είχε κάνει παρεμβάσεις και με, αν θυμάστε, στην προηγούμενη ΔΕΣ, σχεδόν ένα χρόνο πίσω, με την επιστροφή του ενοικίου, ενός ενοικίου που θα δίδεται το Νοέμβριο. Κάτι αντίστοιχο και ίσως κάτι παραπάνω πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε και αύριο. Είναι ένα θέμα, πέρα από την ακρίβεια που είπαμε πριν λίγο, κ. Αγγελάκη, το στεγαστικό, το οποίο και αυτό επηρεάζει πολύ μεγάλη
0: μέσα του. Και επηρεάζει και τη δημιουργία οικογένειας, θα σας πω, κύριε Γιαννουλάκη. Δηλαδή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δημογραφικό.
1: Έχει άμεσο αντίκτυπο στο δημογραφικό. Γι' αυτό είναι και αυτά από τα ζητήματα που είναι ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου.
0: Είπατε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το έργο που έχει κάνει στα 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Το έργο αυτό ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο κορυφαίο, το πιο κορυφαίο επίτευγμα, εν πάση περιπτώσει, του έργου αυτού, το οποίο μπορεί να προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και το οποίο, πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που, εντάξει, σίγουρα έχουν και προεκλογικό χαρακτήρα, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, γιατί το 2027 θα έχουμε εκλογές, ποιο είναι αυτό που θα είναι η αιχμή του δόρατος για την προβολή του έργου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε εσείς?
1: Να πω κάτι για το τελευταίο που είπατε, κύριε Αγγελάκη. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα έχουμε εκλογές, τα μέτρα που θα ακούσουμε αύριο θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θα είναι κάποια μέτρα με έμφαση μόνο και το βλέμμα μόνο στις επικείμενες εκλογές. Θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, που αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει η κυβέρνηση, παράλληλα τα προβλήματα που έχουμε, συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της. Όσον αφορά στα έργα που δεν ξέρω καλό, καλύτερο, σε πολλούς τομείς έγιναν πάρα πολλά. Είχαμε εντελώς ενδεικτικά, θα υπενθυμίσω έτσι, μείωση πάνω από 80-83 φόρους. Είχαμε την ψηφιοποίηση του κράτους, που είναι από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που εξυπηρετούν και τους πολίτες και τις εταιρείες και τους επαγγελματίες και όλους. Είχαμε αύξηση επενδύσεων. Ενδεικτικά να σας θυμίσω εταιρείες κολοσσούς που ήρθαν και πέρασαν στη χώρα, όπως η Microsoft, η Amazon. Είχαμε πέρυσι τέτοια περίοδο η μεγάλη μεταρρύθμιση στο θέμα της φορολογίας των νέων, γιατί και αυτό είναι πλέον μόνιμο μέτρο, δεν ήταν και αυτό ένα επίδομα. Έγιναν πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της χώρας, της αμυντικής, σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα και την ενίσχυση της χώρας, με την Ραφάλ, με την Μπελαρά, πολύ πρόσφατα με την Ασπίδα. Είναι κομμάτια τα οποία είναι προς όφελος όλου του κόσμου και πραγματικά αποδεικνύουν πόσο η χώρα έχει ανέβει επίπεδο. Έχουν γίνει, έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για έρευνες με την ExxonMobil στο Αιγαίο. Όλα αυτά πρέπει και να τα υπενθυμίζουμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ότι είναι μεταρρυθμίσεις και είναι και έργα. Είναι και προσπάθειες ετών που τώρα σιγά σιγά θα φαίνονται.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, να μπούμε τώρα στο καθαρά πολιτικό κομμάτι. Εκλογές θα έχουμε τον άνοιξη του 2027, όπως επανειλημμένως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Γίνονται αυτή τη στιγμή σειρά δημοσκοπήσεων, γίνεται για το πώς πάνε τα πράγματα στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά μπροστά και με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να τη διατηρήσει αυτή την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία και να εξασφαλίσει βέβαια πάνω απ' όλα την αυτονομία που εστερνίζεται και ο Πρωθυπουργός και που πιστεύω ότι είναι και ένα από τα προεκλογικά σας συνθήματα?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, πάνω από μία δεκαετία πλέον η Νέα Δημοκρατία και από την περίοδο που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Και το έχουμε συζητήσει ξανά, κύριε Αγγελάκη.
0: Βεβαίως. Είναι πάντα επίκαιρο όμως το θέμα στην Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις.
1: Με 7 χρόνια στη διακυβέρνηση να έχει διπλάσια διαφορά από το δεύτερο στις δημοσκοπήσεις κόμμα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει κάποια πράγματα. Γιατί όπως είπα πριν για το μότο μας, το είπαμε, το κάναμε, ο κόσμος το κατάλαβε και το καταλαβαίνει. Εγώ θεωρώ, κύριε Αγγελάκη, ότι όσο πάμε προς τις εκλογές θα ανέβει και άλλο διαφορά. Τώρα είμαστε βάσει πάντα του δημοσκοπήσεων, έτσι, είμαστε περίπου στο 30%, εκεί μέσα ώρα από 29 μέχρι 30%. Όσο πάμε προς τις εκλογές, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανέβει κι άλλο. Ξεκάθαρα ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί όπως είναι τα πράγματα στη χώρα και όπως έχουν δείξει, όπως έχει δείξει το πώς συμπεριφέρονται και πώς λειτουργούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν είναι εύκολο να γίνει κάποια...

0: τα συζητάμε με γνωστούς και φίλους, ο κόσμος, μεγάλη μάλλον μερίδα του κόσμου, δεν κοιτάζει μόνο προγράμματα. Κοιτάζει και πρόσωπα. Που θέλω να καταλήξω ότι το να εννοείται ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τα πρόσωπα τα οποία μπορούν και αν μπορούν να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
1: Εδώ τώρα επενίσσεται προφανώς τη δημοφιλία του κυρίου Μητσοτάκη, που εμφανίζεται στις ίδιες δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μόνο για τον Μητσοτάκη, για όλους. Ακούμε, εντάξει, τελευταία εβδομάδα είχαμε ρεσιτάλ παροχολογίας και συνθημάτων, ιδιαίτερα από τον Αλέξη τον Κύπρο, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Η έννοια του rebranding, μάλλον ότι δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει rebranding, έχει ακολουθεί την ίδια λογική, αναξιόπιστον και ακοστολόγητων υποσχέσεων, φάνηκε με την προχθεσινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Και για τα υπόλοιπα κόμματα ισχύει πάνω κάτω το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Όλα αυτά φυσικά θα φανούν στην πορεία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι τόσο ανέφικτος όσο θεωρούν πολλοί. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπό την προϋπόθεση φυσικά να μην έχουμε ιστορίες τίποτα έκτακτο, γιατί οι εκλογές όντως είναι προγραμματισμένες να γίνουν.
1: Εννοείται έκτακτο γεγονός.
0: Ναι, ένα έκτακτο γεγονός. Γιατί το λέει πολλοί κόσμος. Εντάξει, λέτε για Απρίλιο-Μάιο, αλλά αν προκύψει κάτι, τι θα γίνει. Όλα θα φανούν.
1: Εντάξει, θα κριθεί το γεγονός αυτό αναλόγως, έτσι δεν είναι, ναι. Σαφώς. Για πείτε μου λίγο, θέλω το σχόλιο σας για τον παράγοντα Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα του. Χθες διάβαζα ότι ένα άρθρο που έλεγε πού θα στεγαστούν τα γραφεία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πόσο βλέπετε να επηρεάζει τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κοιτάξτε, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών, εντός εισαγωγικών στελεχών, του Αντώνη Σαμαρά, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτοαναιρεί και αυτοαναιρείται αυτά που έλεγε. Ο Σαμαράς ξεκάθαρα έχει δείξει ότι με την μέχρι τώρα στάση του και με αυτά που ακούμε, το θέμα το έχει με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό τη σπάση. Ναι.
0: Για να το πω πολύ απλά, κύριε Κυλάκη, να καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος, στόχος του είναι να κόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενδεχόμενο ποσοστό, το 1, 2, 3% που λένε πολλοί που μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το νούμερο που ενδεχομένως στερεί την αυτοδυναμία. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις είχαμε δει ότι δεν παίρνει τόσο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του κόμματός μας, όσο κυρίως από τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Και αυτά θα φανούν. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έχει αναγγείλει. Δεν έχει αναγγείλει
1: κάτι, όχι.
0: Να σας πω κάτι σε επίπεδο Ηρακλείου, που είμαστε και πιο έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε κάποια πράγματα, ναι. Δεν πάει τόσο καλά. Σε επίπεδο Ηρακλείου, επαναλαμβάνω, δεν έχει ενδεχομένως οι προσδοκίες που είχε το Ηράκλειο είναι αρνητικές για αυτόν. Τώρα,
1: η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννουλάκη, γιατί όπως και εσείς βέβαια νεότερος από εμένα, η μνήμη παραμένει η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά τότε, δεκαετία του 90, είχε περισσότερη ορμή από αυτό το κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει, εάν το ιδρύσει τελικά σήμερα. Αυτό είναι ένα σχόλιο δημοσιογραφικό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή λέτε τώρα εσείς ότι και στελέχη εδώ του κόμματος, μάλλον δεν βλέπετε κάποια κίνηση έντονη, εν πάση περιπτώσει, στο Ηράκλειο. Και μάλλον έχετε ένα δίκιο, διότι τότε η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά είχε μια ορμή, είχε μια δυναμική, είχε κόσμο πολύ στο Ηράκλειο. Είχε φτιάξει γραφεία γρήγορα. Τώρα μάλλον δεν ξέρω, ίσως να το σκέφτεται ακόμα ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω.
0: Η ορμή που λέτε αποτυπώθηκε περίπου στο 4-4,5%.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Τώρα εφόσον ανακοινώσει,
0: υποτίθεται ότι ήταν κάτι καινούριο τότε, κάτι νέο.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν.
1: Η ανακοίνωση πάντα.

0: του και αν ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα μπει και αυτός στις δημοσκοπήσεις, οπότε εκεί θα δούμε πόσο μεγάλη ορμή έχει ή όχι, έτσι δεν είναι? Γιατί βάζουν, όπως βάζουν τώρα τον κύριο Τσίπρα, παρόλο που δεν είναι μέσα στη Βουλή, το ίδιο θα κάνουν και με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι, οι δημοσκόποι.
1: Προφανώς, ναι. Όπως έγινε και πριν την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Καρυφιανού, που την έβαζαν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, όταν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Κύριε Γιαννουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν εσείς κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε.
1: Προφανώς θα έχουμε να πούμε πολλά από εβδομάδα.
0: Βέβαια, σίγουρα. Πολύ περισσότερα να σχολιάσουμε, έτσι. Ναι. Ακριβώς, γιατί θα έχουμε τα μέτρα ανακοινωμένα, θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και θα μπορούμε να τα εκτιμήσουμε καλύτερα από τις προαναγγελίες που έχουν δημοσιευθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τις εκτιμήσεις του για τα μέτρα της, που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η θετική βέβαια είναι η άποψή του, και αυτό που επισήμανε είναι ότι ό,τι μέτρα έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί, και αυτό είναι που μετράει πιο πολύ για εκείνον. Επίσης είπε ότι θεωρεί ότι η αυτοδυναμία θα έρθει και πάλι στη Νέα Δημοκρατία με τις εκλογές, και ότι το κόμμα Σαμαρά δεν είναι τόσο δυνατό, δεν εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο δυνατό, εκτιμώντας πράγματα όπως τα έχει δει εδώ στο Ηράκλειο σχετικά με το κόμμα, και ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα κόψει από άλλα κόμματα ο κύριος Σαμαράς. Θα δούμε. Επίκειται η ανακοίνωση, οπότε όπως είπαμε θα μπει και αυτό στις δημοσκοπήσεις και θα δούμε την δυναμική του νέου κόμματος, του κυρίου Σαμαρά, του δεύτερου νέου μεγάλου κόμματος, γιατί σας θυμίζω ότι στην δεκαετία του 90 ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει άλλο ένα κόμμα τότε, την Πολιτική Άνοιξη. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ένα φεστιβάλ, το 7ο είναι κατά σειρά, αλλά βλέπω πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν τις προηγούμενες χρονιές ήταν τόσο πλούσιο το πρόγραμμα. Το 7ο λοιπόν φεστιβάλ τέχνης Αρχανών Αστερουσίων είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε χθες, θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου. Σαρχάνες, τους Κουνάβους, στο Αλάγνη, σε Αγίες Παρασκές. Όμως λεπτομέρειες για αυτό το πραγματικά αξιοσημείωτο φεστιβάλ θα μας δώσει, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Φωτοπούλου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το φεστιβάλ τέχνης στο ραδιόφωνο σας. Και μου δίνετε την ευκαιρία να ακούσει και ο κόσμος τι θα κάνουμε τελικά σε αυτό το φεστιβάλ τέχνης.
0: Λοιπόν, να μας πείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ, γιατί, και επιγραμματικά βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος στο ραδιόφωνο όπως γνωρίζετε, γιατί βλέπω εδώ ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τι περιλαμβάνει φέτος?
1: Λοιπόν, η ιστορία αυτή ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, ξεκίνησε από τις Αρχάνες και κάθε χρόνο προσπαθούμε να εντάξουμε και όλα τα χωριά του Δήμου, τουλάχιστον εκεί που οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να στηρίξουν τέτοιου είδους δράσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το 8ο φεστιβάλ θα έχει πολύ περισσότερα χωριά στους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Είναι ένα φεστιβάλ, είναι μια γιορτή πολιτισμού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να φέρουμε την τέχνη κοντά στον κόσμο και να μετατρέψουμε τα χωριά μας σε ένα ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Οι δράσεις από ό,τι είδατε είναι πάρα πολλές και διαφορετικές. Δηλαδή στους Κουνάβους υπάρχει, ας το πούμε ότι δεν εντάσσεται ακριβώς στο φεστιβάλ τέχνης. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία, τη γαστρονομία και στον πολιτισμό του κρασιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων θέλει να κάνει αυτό ακριβώς που σας είπα, να ξεχωρίσει, να ασχοληθεί με τη γαστρονομία αλλά κυρίως με τον πολιτισμό του κρασιού. Γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλά ηνοποιεία στον τόπο μας και σε εκείνη την περιοχή.
0: Σήμερα λοιπόν, και μια και το αναφέρετε,
1: σήμερα
0: κυρία,
1: ξεκινάει στους Κουνάβους.
0: Σήμερα, αύριο και αύριο συνεχίζεται.
1: Και αύριο έχει στους Κουνάβους.
0: Βλέπω εδώ Πατητήρι, Πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα.
1: Έτσι, ένα παραδοσιακό φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Και αύριο ξεκινάει και στις Αρχάνες το φεστιβάλ τέχνης. Με πολλές δράσεις, δεν ξέρω αν μου δίνετε το χρόνο, έχουμε τα καλά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: εγώ είπα προηγουμένως επιγραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλές και για να τις αναλύσουμε θα πρέπει να έχουμε ώρες στη διάθεσή μας. Όσο πιο σύντομα γίνεται, ναι.
1: Ωραία. Τις εκδηλώσεις λοιπόν ανοίγουν οι μπακαλά. Αντιλαμβάνεστε ότι οι βραζιλιάνικοι ρυθμοί θα γεμίσουν τις Αρχάνες και θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Στη συνέχεια το εργαστήριο κριτικής έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη θα μας δείξει κάποιους χορούς μέσα στην αγορά, αλλά συγχρόνως θα κατέβει και στο κεντρικό σημείο των δράσεων, όπου θα προσπαθήσει να τη συμμετοχή του κόσμου. Ο Ψαραδάκης ο Βαγγέλης θα κάνει μια ξενάγηση στα κύρια και κεντρικά σημεία των Αρχανών. Προκαλώ τον κόσμο να το δει αυτό, είναι εξαιρετικός και είναι καλό να μαθαίνουμε τι υπάρχει τελικά μέσα στα χωριά τα οποία επισκεπτόμαστε. Το Πνοϊκό Θέατρο αργότερα θα περπατήσει μέσα από τα στενά των Αρχανών και θα καταλήξει στην πλατεία Ηλεκτρικής, όπου θα κάνει...
0: Μ' άρεσε εκεί ο τίτλος, είναι «Τα στενά φιδίσια καμωμένα». Κατά παράφραση του στίχου.
1: Είναι εξαιρετικό. Έτσι.
0: Μα ακριβώς, αντιπροσωπευτικός. Είναι πολύ πνευματώδης και αντιπροσωπευτικός. και στενά φιδίσια καμωμένα.
1: Είναι ο τίτλος που έχει δώσει ο κύριος Ψαραδάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι νομικός, ναι, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη νομική επιστήμη. Είναι βιβλιοφάγος, όπως τον λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι γνωστό για τον κύριο Ψαραδάκη αυτό, ότι είναι βιβλιοφάγος. Ναι.
1: Αργότερα θα έχουμε το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου με το καμπαρέ των λέξεων. Εξαιρετικό. Εκεί περπατώντας σε αυτά τα φιδίσια στενά θα συναντήσω με τους ηθοποιούς του θεατρικού εργαστηρίου που θα μας πούν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις που έχουν επιλέξει από αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Στις 8.30 ώρα στο Θερινό Σινεμά ο Διογέννης Παπαδάκης θα μας αλαφρώσει λίγο την παράσταση δίνοντας μία stand-up comedy για να γελάσουμε και λίγο. Και η κυρία Βουτουφιανάκη με μια μουσική τελετουργία θα μας αλλάξει την ατμόσφαιρα και η βραδιά θα κλείσει με την κυρία Τζορτζίνα Αλεξάκη στο χώρο του Ίστρου.
0: Mm-hmm.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή ξαναξεκινάμε. Ο κύριος Ψαραδάκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια, γιατί θα κάνει για δεύτερη μέρα την ξενάγηση, ούτως ώστε όποιος δεν προλάβει ή κάποιοι που θα έρθουν μόνο την Κυριακή να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτή τη βόλτα. Η κυρία Μπετινάκη θα αφηγηθεί ένα παραμύθι για τα μικρά παιδιά, γιατί ένα φεστιβάλ πρέπει να είναι και για μικρά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Κριτσοτάκη με τον κύριο Κανακάκη σε μια γωνιά των Αρχανών θα μας τραγουδήσουν. Και αργότερα σε 7.30 ώρα στον Ίστρο θα έχουμε τη χοροδία Ιωνία Ειδών με τη διεύθυνση της κυρίας Λένας Χατζηγεωργίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χοροδία του Ηρακλείου, γιατί από μόνη της προσφέρθηκε να συμμετέχει στο φεστιβάλ μας, εννοείται αφιλοκερδός, και πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στενά ξανά των Αρχανών, ο κύριος Καλαθάκης με τα κρουστά μαζί με τον κύριο Τάσο Εμμανουηλίδη θα μας γεμίσουν με μελωδία. Άλλη μια ευκαιρία στον κόσμο να δει το καμπαρέ των λέξεων από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, αν το Σαββάτο επιλέξει να δει κάτι άλλο. Και 9 η ώρα η χοροδία Αρχανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, το αύριο που ονειρευτήκαμε, ένας κόσμος αγάπης, θα γεμίσει σκηνή με τραγούδια και τέλος την αυλαία θα κλείσει ο Ψαρογιώργης με το λαούτο του την Κυριακή. Συγχρόνως θα υπάρχουν χειροτέχνες έξω από την παλιά ηλεκτρική. Επίσης στα στενά των Αρχανών θα υπάρχουν καβαλέτα στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Παρασκευών που υπάρχει το εικαστικό εργαστήρι και θα μας δώσει, μας δίνει την ευκαιρία να έρθουν οι εικαστικοί εδώ στις Αρχάνες να στήσουν τα καβαλέτα τους, να εμπνευστούν από το τοπίο και να ζωγραφίσουν. Το Λαογραφικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό, θα έχει ανοιχτές τις πόρτες του για να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Το Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας του Αγίου Νικολάου θα κάνει μια δράση με την Άννα Βαρδάκη για τον κόσμο, με την τέχνη της πλεκτικής. Και στην πλατεία θα υπάρχει το εργαστήρι του Γιώζεφ, γνωστού στην ξυλογλυπτική, με δράσεις και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Αυτά πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι. Κυρία Φωτοπούλου, μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφερθεί για αυτό το φεστιβάλ. Μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Κρήτη οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί, αλλά αυτά τα φεστιβάλ τους αναδεικνύουν, και όσοι είναι γνωστοί αυτά τα φεστιβάλ τονώνουν ακόμα περισσότερο το όνομά τους και δίνουν ακόμα περισσότερη φήμη στον κόσμο, στον τόπο που τους φιλοξενεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτός και ο σκοπός σας για το φεστιβάλ αυτό.
1: Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Αγγελάκη. Θα σας πω χαρακτηριστικά για τον Ψαρογιώργη, ότι όταν του ζητήσαμε να έρθει να συμμετέχει στο φεστιβάλ δέχτηκε με μεγάλη χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζει το Δήμο μας, μένει στις Αρχάνες, οπότε ενθουσιάστηκε με την πρόταση που του κάνουμε. Δεν θέλω όμως να παραλείψω και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει σχέση με τον κόσμο που έχει βοηθήσει για να στηθεί όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι των Αρχανών, και μιλάω για τις Αρχάνες, γιατί σας ανέλησα το πρόγραμμα των Αρχανών.
0: Ναι.
1: Εδώ και 3 μέρες κάθε απόγευμα διαθέτουν πάρα πολλά άτομα για να στολιστούν οι Αρχάνες, για να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα που να υποδεχτεί το φεστιβάλ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Βαγάκη που, αν και ο σύζυγός της είναι μέλος του συλλόγου, έχει το γενικό πρόσταγμα σε όλο το στόλισμα. Επίσης, ένα μέρος των εξόδων της διακόσμησης των Αρχανών το έχουν κάνει οι σύλλογοι, και γιατί πίσω από όλο αυτό κρύβονται άνθρωποι
0: που έχουν
1: δραστεί πραγματικά όλες αυτές τις μέρες για να στήσουν όλο αυτό και να υποδεχτούν τόσες δράσεις. Σας καλώ να έρθετε μια βόλτα από τις Αρχάνες να δείτε, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Είμαι σίγουρος. Οι Αρχάνες θα έχουν γίνει ακόμα πιο όμορφες, έτσι.
1: Ναι, οι Αρχάνες έχουν γίνει πιο όμορφες.
0: Ακόμα πιο όμορφες, γιατί είναι όμορφες από δικού τους.
1: Σωστά.
0: Αν και πιστεύω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ομορφαίνουν τον τόπο που γίνονται, όσο πιο τόπο και γίνονται. Αλλά οι Αρχάνες είναι περιόνιμες πλέον, διεθνώς, δεν είναι μόνο στην Κρήτη γνωστές, έτσι, για την ομορφιά τους, την ιστορικότητά τους, το πολιτιστικό τους παρελθόν, το που είναι... χάνεται μέχρι και την προμηνοϊκή εποχή, έτσι. Είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: όλα τα χωριά του Δήμου μας είναι ωραία, κύριε Γελιά.
0: Βέβαια, σαφώς, με αυτό λέω.
1: Ότι από την Κουνάβη θα είναι εξαιρετική αυτό που κάνει πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ο Σύλλογος Κουνάβων είναι ανεπανάληπτο.
0: Ναι, όντως.
1: Εκεί θα πρέπει να έρθει ο κόσμος να δει τις δράσεις αυτές και να θυμηθεί.
0: Έτσι. Και βλέπω είναι δράσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την λαϊκή μας παράδοση. Άμεσα.
1: Ακριβώς. Αυτό επιδιώκει να κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων. Και πραγματικά εγώ τους συγχαίρω, γιατί προσπαθούν να αναδείξουν το χωριό τους από τη μια και από την άλλη να θυμίσουν στα μικρά παιδιά τι γινόταν παλιά. Και είναι πολύ σπουδαίο να μπορούμε να αφήσουμε μνήμες στα παιδιά, μνήμες που έχουμε εμείς από πολύ μικρά παιδιά, γιατί πλέον ο ψυγιάς, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι αν το πούμε σε ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι 15 χρονών, μπορεί και να μην ξέρει τι είναι.
0: Ακριβώς. Κυρία Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και για το φεστιβάλ. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας και να κάνετε τέτοιες μαζί με τους συνεργάτες σας και τους ανθρώπους που αναφέρατε κι εσείς, να συνεχίσετε να κάνετε τέτοια αξιοσημείωτα έργα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης. Ήταν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου. Να κάνω ακόμα ένα περισσότερο zoom σε αυτό που γίνεται σήμερα και αύριο στους Κουνάβους. Είναι πατητήρι πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα και καλοκρασίσματα. Ο ψυγιάς, στράτα αρωμάτων Παύλα Μαντζούνια, χάνι του Αντοναρά, ντουκιάνι του Νικολού, δρόμος του Παραμυθιού, φουρνιστό Παξιμάδι και θεατρικό δρόμενο το Προξενιό. Η μουσική σκηνή των Κουνάβων υποδέχεται την Παρασκευή την Ιωάννα Καβρουλάκη, ενώ το Σάββατο Αντώνη Μανουσάκη, Γιάννη Τσιλογιάννη και Βαγγέλη Αλεξάκη. Παρουσιάζουν, διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα, παρουσιάζουν αυτή η μουσική ένα πρόγραμμα που συνδέει την κριτική, νησιώτικη, παραδοσιακή, μικρασιάτικη, σύγχρονη και έντεχνη μουσική.

Πραγματικά αξίζει να πηγαίνουμε στα φεστιβάλ μας, αυτά που γίνονται κατά τόπου σε όλη την Κρήτη, κάνουν τον τόπο ακόμα πιο όμορφο, μας φέρουν πιο κοντά με τους ανθρώπους, παρατάμε τα κινητά και τα διάφορα που μας απομονώνουν, ερχόμαστε σε επαφή με τον συνάνθρωπό μας, γλεντούμε, διασκεδάζουμε, παίρνουμε μεγάλες δόσεις αναψυχής, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για την ανάταση της ψυχής και της βελτίωσης του επίπεδου ζωής που ζούμε. Διαβάζω εδώ μια είδηση τώρα στο Earth News ότι στο νέο αυτό πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς πάνω από 6.800 είναι οι εγκεκριμένες αιτήσεις και ξεκίνησαν να αναφέρει δημοσίευση και οι πρώτες πληρωμές. Σημαντική ανταπόκριση, λέει η δημοσίευση, καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε χθες η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται. Πώς λειτουργεί τώρα το πρόγραμμα αυτό, να ξαναπούμε. Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς και με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet να υποβάλουν την αίτησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρό. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή. Για τους γονείς, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής: 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί, 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά και χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Άλλο ένα μέτρο, λύση στο πρόβλημα του δημογραφικού.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας ή τουλάχιστον τα δεσπόζοντα που θεωρούμε εμείς και τα οποία πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν και εσάς. Συνομιλήσαμε με τον φίλο μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, και είδαμε τον καιρό του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημερών. Δεν έχουμε βροχές και μέχρι τις 15 του μήνα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Επίσης συζητήσαμε και το θέμα του φαινομένου του Ελνίνιο, με αφορμή την δημοσίευση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ότι φέτος το 2027 θα είναι, φέτος ενώ το 2027 θα είναι το πιο ισχυρό Ελνίνιο που θα έχουμε βιώσει ποτέ. Όχι τόσο εμείς, γιατί δεν επηρεάζει τόσο την Ελλάδα, ο υπόλοιπος κόσμος. Έντονες φυσικές καταστροφές δηλαδή να περιμένουμε να καταγραφούν μέσα στο 2027. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπως και άλλοι συνδικαλιστές, απέναντι στα κυβερνητικά κλιμάκια που βρίσκονται εκεί και απέναντι στον Πρωθυπουργό, που είναι καθιερωμένο πλέον όταν ένας Πρωθυπουργός πάει στη Θεσσαλονίκη για να αναγγείλει μέτρα. Μέτρα ελάφρυσης των πολιτών όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, να αντιπαρατίθενται τα συνδικάτα. Οι υγειονομικοί λοιπόν πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο με κατεύθυνση προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αν δεν έχουν ήδη φτάσει. Έχει ξεκινήσει από το 8.30 ώρα αυτό το συλλαλητήριο, και εκεί κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου μιλήσαμε με τον κύριο Βρύσαλη και μας είπε τα προβλήματα, τα δεσπόζοντα προβλήματα στην υγεία και ιδιαίτερα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάσαμε τα κατά δημοσιεύματα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα εγγένεια, την τελετή δηλαδή των εγγενείων και την καθιερωμένη ομιλία του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Κάναμε βέβαια και το πολιτικό μας σχόλιο, αναφερθήκαμε στις δημοσκοπήσεις, την αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, και κλείσαμε με πολιτισμό. Κλείσαμε με το Φεστιβάλ Τέχνης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συνομιλώντας με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, και είδαμε το πόσο πλούσιο πρόγραμμα έχει αυτό το φεστιβάλ. Μπορείτε λοιπόν αυτές τις μέρες να επισκεφτείτε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη θα κρατήσει το φεστιβάλ, και να νιώσετε από κοντά την μέθεξη, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείτε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘΟ, όπου θα παρουσιαστεί πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αύριο στις 8 το βράδυ ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από όλη τη χώρα και από την Κρήτη. Δυναμικό παρόν θα δώσουν σώματα ασφαλείας, δάσκαλοι, υγειονομικοί και αγρότες με τρακτέρ. Drones και 3.500 αστυνομικοί επιποδός εν όψη των εγγενείων της έκθεσης. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι φερόμενοι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος Αυγανός. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκές το τελευταίο αντίο στον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της που εξαφανίστηκαν. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ πρακτόρων στο Κίεβο, διέταξε έρευνα. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίκτη του ομίλου Φώτη υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulette.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Ναπολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί και σήμερα για ένα ολόκληρο δίωρο, έτσι, όπου θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Θα σας μεταφέρουμε ειδήσεις και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε θεωρούμε εμείς πως αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε σε σχέση με το νησί, τη χώρα μας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή λοιπόν, και έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα των εκπομπών. Με μπόλικο υλικό που έχουμε συλλέξει για όλους εσάς. 4 έχει ο μήνας, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 56 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 52 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Υπέροχα ονόματα όλα τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα στους εορτάζοντες αλλά και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, ημέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και ημέρα του εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταεκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταεκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς την προπόνηση. Στην Ελλάδα το Ταεκβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία και το 1987 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό.

Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο συγκεκριμένο άθλημα, με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τους Μιχάλη Μουρούτσο, ο οποίος πήρε χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, αργυρά το 2004 και το 2008, και Ελισάβετ Μιστακίδου, αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το ταεκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παρολυμπιακούς, με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέτζου και Έλενας Παπασταματοπούλου, το 2024 στο Παρίσι. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας, που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας.

Και πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1682, όπου σαν σήμερα ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του, ο γνωστός κομήτης του Halley. 1828 και σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των Τούρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 και σαν σήμερα αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 και σαν σήμερα διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο οποίος λήγει με 3-3. 1978 και σαν σήμερα ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στην Σοβιετική Ένωση. 1998 και σαν σήμερα δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. Σαν σήμερα το 1981 γεννήθηκε η Beyoncé Knowles, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Ζορζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

Παίρναμε και στον καιρό να δούμε τι ακριβώς θα περιμένουμε. Είχαμε βεβαίως έτσι διάφορα μικροπροβλήματα εχθές στην Θεσσαλονίκη από την καταιγίδα η οποία την έπληξε εχθές το βράδυ. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περιπτώσεις. Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα του καιρού, έτσι για να έχουμε μία εικόνα. Να σας πω λοιπόν πως αρχικά στην Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Πρόσκαιρες λοιπόν βροχές θα έχουμε στην βορειοανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, την Εύβοια αλλά και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος ο καιρός για την Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου, όπου και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενδεχομένως και εκεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στην Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στη συνέχεια, όπως κάνουμε καθημερινά πάντα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να μπούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά στα θέματα του. Politica.gr λοιπόν, το site μας, σας περιμένει να το επισκεφτείτε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερωθείτε για όλα όσα θα θέλατε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούτε δηλαδή Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Απατεώνες μέσω δορυφόρου έπεισαν Ανογιαννή ότι θα χάσει το σπίτι της. Έχασε χρήματα και κοιμήλια. Αποκλειστικό, νυχτερινή πτήση F-16 πάνω από την Ακρίτη, σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν στα μπαλκόνια. Νέα απάτη στην Κρήτη, άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου. Θρήνος στις Αγίες Παρασκευές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο. Ανήλικοι έκλεβαν μηχανάκια στα Χανιά. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Στέγαση εκπαιδευτικών και απεινιδωτές στα σχολεία. Επιστολή Καραμαλάκη προς το Δήμο Ηρακλείου με 9 ερωτήματα. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αγροτών στην Ιεράπετρα για εργάτες, νερό και μεταφορικό ισοδύναμο. Με δύο εκπλήξεις ο Κυριάκος.

Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Βιολογική γονέα νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ο 43χρονος και η 38χρονη. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA. Επιπλέον εθνική σύνταξη. Το μεγάλο σενάριο για 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ποιοι μπαίνουν στη λίστα. Κρήτη. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Και πάμε να μπούμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, λίγο πιο αναλυτικά. Απατεώνες μέσω δορυφόρου λοιπόν έπεισαν έναν Γιάννη ότι θα χάσει το σπίτι της. Τελικά έχασε χρήματα και κοιμήλια. Θύμα λοιπόν επιτίδιων μιας απίστευτης τηλεφωνικής απάτης έπεσε 90χρονη Άνω Γιάννη που ζυμώνεται στο σπίτι της στην περιοχή της Καβαλαριάς. Άγνωστος άνδρας της τηλεφώνησε το μεσημέρι παριστάνοντας τον λογιστή και αφού την τρομοκράτησε ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της λόγω χρεών, την έπεισε να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε και να τα αφήσει στην αυλή της για να φαίνονται, λέει, από τον δορυφόρο και να διαγραφεί το χρέος της. Ναι, ναι, αυτά ήταν τα λεγόμενά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Η γυναίκα πίστεψε το τηλεφώνημα και έβγαλε στην αυλή της ό,τι είχε, ό,τι χρήματα είχε, αλλά και αρκετά κοσμήματα κοιμήλια από τους γονείς της. Πήγε λοιπόν η γυναίκα στην αυλή της, τοποθέτησε σε γλάστρα που της υπέδειξε ο κακοποιός ένα χρηματικό ποσό, συγκεκριμένα το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ περίπου, αλλά και αρκετά κοσμήματα, όπως σας είπα, και κοιμήλια που είχε από τους γονείς της. Στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, έτσι. Γείτονες και συγγενείς της, βλέποντας την ταραγμένη, έμαθαν τι ακριβώς συνέβη και ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα Ανωγείων, που έχει αναλάβει την προανάκριση και έλαβε και την κατάθεση του θύματος. Όπως ενημερωθήκαμε, η αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα σε κάμερες της περιοχής ώστε να εντοπιστεί εκείνος που πήρε τα χρήματα αλλά και τα κοσμήματα. Το σπίτι δεν είναι απομονωμένο, αλλά λίγα μέτρα κάτω από τον κεντρικό δρόμο στο Αρμί, με την αθρασίτητα των ληστών να είναι παροιμιώδης. Όλο το υλικό που συγκεντρώνεται μέχρι και αυτή την ώρα από το αστυνομικό τμήμα Ανωγείων θα σταλεί και στην αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου και την ασφάλεια για περαιτέρω εξέταση. Οι τηλεφωνικές απάτες που εξαπλώνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, είναι μια πληγή για την κοινωνία. Οπότε οφείλουμε όλοι να ενημερώσουμε τους συγγενείς μας, ιδιαίτερα εκείνους που είναι μεγάλης ηλικίας, να μην πιστεύουν όσα ακούν σε εκείνα τα παράξενα, περίεργα τηλεφωνήματα που μπορεί να δεχτούν. Και σε καμία περίπτωση να μην δίνουν χρήματα αλλά και κοσμήματα σε επιτίδιους οι οποίοι θα τους καλέσουν για τον χ ή ψη λόγο να τα αφήσουν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, την αυλή τους και πάει λέγοντας. Είχαμε όμως νέα απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ, έτσι, και αυτό είναι πολύ της μόδας. Στα Χανιά αυτή τη φορά, με θύμα μία 57χρονη γυναίκα. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με πανομοιότυπο τρόπο έδρασαν οι επιτίδιοι, οι οποίοι την έπεισαν να αφήσει χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, αυτή τη φορά στον τροχό του αυτοκινήτου. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν εξαφανιστεί, καθώς κάποιος επιτίδιος είχε αρπάξει την Λία. Η 57χρονη κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρχές.

Παραμένουμε στα Χανιά, όπου ανήλικοι εκεί έκλεβαν μηχανάκια. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Τρεις ανήλικοι από 14 έως 16 βρίσκονται σύμφωνα με την αστυνομία πίσω από αλλεπάλληλες κλοπές στα Χανιά. Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν κλέψει από τον Ιούλιο έως και σήμερα συνολικά 10 δίκυκλα, ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, εννοείται, και εκείνοι αλλά και οι κηδεμόνες τους.

Αλλάζουμε θέμα. Ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιεράπετρας καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση σε νέα ημερομηνία την Τετάρτη που μας έρχεται, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας. Θέματα προσυζήτηση, η έλλειψη νερού και καθυστερήσεις στην προσαγωγό διόρυγα φράγματος Μπραμιανών, εύκα εργατών γης, μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη και προκήρυξη εκλογών.

Εν όψει όμως και των εξαγγελιών της κυβέρνησης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων προτείνει 11 μέτρα για την ανακούφιση των καταστηματαρχών. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως με πλήρη επίγνωση των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καταθέτει δέσμη 11 θεσμικών οικονομικών προτάσεων, στοχεύοντας την αδιασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας στην τοπική αγορά και την άρση αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάπτυξη, στοχεύοντας ένα πιο σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Οπότε τα μέτρα που ουσιαστικά προτείνουν είναι συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με ρήτρα ευελιξίας, καθιέρωση ελάχιστης 9ετούς διάρκειας για τις εμπορικές μισθώσεις, αυτοδίκαιη και άμεση τριετής παράταση για όλες τις εν ενεργεία επαγγελματικές μισθώσεις, θέτηση καθολικής ρύθμισης σε 120 δόσεις, θεσμική θωράκιση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αδημιουργία του ακατάσχετου λογαριασμού, πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση της προκαταβολής φόρου, εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, νομοθετική κατάργηση της επιβολής του τέλους επιτιδεύματος, ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για όλους, ψηφιακό μέλλον με ανοιχτό τραπεζικό σύστημα, open banking, μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προσφορών αλλά και εκπτώσεων.

περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την απροστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 4/9/2026 έως την 5η 17/9/2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Θρήνο στις Αγίες Παρασκευές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Οδύνει λοιπόν στις Αγίες Παρασκευές μετά τον θάνατο του 69χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές Πέμπτη. Υπήρξε πρώην αυτοδιοικητικός, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θλίψη λοιπόν επικρατεί και στην ομάδα των Αγίων Παρασκευών, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρός της.

ανακοίνωση του Κορύβου αναφέρει η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από την απροσδόκητη απώλεια του Γιώργου Πολυζωάκη. Ο Εκλοιπών υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα για το σωματείο μας, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ομάδας. Η οικογένεια Πολυζωάκη, εκ των ιδρυτών του Κορύβου, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας. Μια προσφορά που συνεχίστηκε επάξια και από τον γιο του Χριστόφορο Πολυζωάκη, επίσης πρώην πρόεδρο του σωματείου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και κουράγιο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στις Αγίες Παρασκές, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα στις 3:30 μετά μεσημβρίας.

Νυχτερινή πτήση λοιπόν F-16 πάνω από την Κρήτη, για να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν βεβαίως στα μπαλκόνια. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 έσκησαν τον κρητικό ουρανό τα ξημερώματα λίγο μετά τις 3, με την παρουσία τους να γίνεται αντιληπτή από κατοίκους στο Καστέλι και το Αρκαλοχώρι, αλλά και σε περιοχές της Βόρειας Κρήτης όπως η Χερσόνησος, η Σταλίδα και τα Μάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος των μαχητικών κινήθηκε με βορειοανατολική κατεύθυνση, ενώ ο έντονος θόρυβος των κινητήρων προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων που βρίσκονταν ακόμη ξύπνοι εκείνη την ώρα. Ως πιθανότερη αιτία εξετάζεται η παραβίαση του ελληνικού FIR από τουρκικά drones. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν πλέον σχεδόν αποκλειστικά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τους για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και όλο και λιγότερο μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό μειώνει και το κόστος τους αλλά και το ρίσκο τους. Όπως και λίγες ημέρες πριν, όταν σηκώθηκε ζευγάρι από την 111, έτσι και χθες φαίνεται το σενάριο να είναι το ίδιο. Οι Τούρκοι, όπως φαίνεται, δοκιμάζουν τα ανακλαστικά μας ακόμη και τη νύχτα, αλλά επιχειρούν να οδηγήσουν σε εξάντληση την πολεμική αεροπορία σε ό,τι αφορά στα υπτάμενα μέσα της και στα οικονομικά της, που δεν είναι καθόλου ανθυρά όπως και όλης της χώρας. Οι νυχτερινές πτήσεις μαχητικών αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ετοιμότητας της πολεμικής αεροπορίας, καθώς τα πληρώματα καλούνται να μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης αποστολών κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής ικανότητας των μαχητικών αεροσκαφών και των πληρωμάτων τους. Η συνεχής εκπαίδευση επιτρέπει στους χειριστές να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια χωρίς τον περιορισμό του φυσικού φωτισμού. Η νυχτερινή δραστηριότητα των F-16 υπενθυμίζει σε κάθε περίπτωση ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα της πολεμικής αεροπορίας δεν περιορίζεται στις ώρες της ημέρας.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, αφού ολοκληρώσαμε και τις ειδήσεις από το politica.gr, να σας το θυμίσω, μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Store, το οποίο είμαι βέβαιη πως επισκέπτεστε και πολύ καλά κάνετε, προκειμένου να επιλέξετε πολυτελή γυαλιά ηλίου, αραβικά αρώματα, αλλά και κορεάτικα προϊόντα. VNY Store λοιπόν, στη 1821, για τις αγορές σας.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα λοιπόν και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store, το οποίο βεβαίως και είναι και σήμερα μαζί μας, εδώ χορηγός μας. Λοιπόν, βάζουμε καπεδομιάνο τελεία, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘΟ που θα παρουσιαστεί πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αύριο στις 8 το βράδυ ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Ραντεβού στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ δίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από όλη τη χώρα και από την Κρήτη. Δυναμικό παρόν θα δώσουν σώματα ασφαλείας, δάσκαλοι, υγειονομικοί και αγρότες με τρακτέρ. Drones και 3.500 αστυνομικοί επιποδός εν όψη των εγγενείων της έκθεσης. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι φερόμενοι γονείς του νεκρού Βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκές το τελευταίο αντίο στον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ στα Χανιά. Γυναίκα άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου και έκαναν φτερά. Απατεώνες έπεισαν και Ανογιαννή να τοποθετήσει χρήματα και κοιμήλια στην αυλή της που εξαφανίστηκαν. Στη Σούδα για πρώτη φορά η φρεγάτα Κίμων, εντυπωσιακή υποδοχή με αψίδα νερού. Παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ πρακτόρων στο Κίεβο, διέταξε έρευνα. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ. Ο γεννημένος στο Ηράκλειο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη Γιώργου Κουτσουπιά και αδερφός του παίκτη του ομίλου Φώτη υπογράφει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τέρτη 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια που λίγο πολύ ενδιαφέρουν όλους μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τι, Θα ξεκινήσουμε με το κτηματολόγιο, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουν υπάρξει πολλά λάθη, τα οποία προφανώς και δημιουργούν προβλήματα. Μία λοιπόν νέα διαδικασία ενεργοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου και βάζει τέλος στις επισκέψεις στα κτηματολογικά γραφεία. Σε νέα ψηφιακή τροχιά εισέρχεται λοιπόν από τις 18 Σεπτεμβρίου η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες εκκρεμότητες του ελληνικού κτηματολογίου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο κτηματολογικός χάρτης δεν αποτυπώνει σωστά τη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν μίας ιδιοκτησίας. Αστοχίες που μπορούν να μπλοκάρουν μία μεταβίβαση, μία γονική παροχή ή δωρεά, αλλά και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ιδίως όταν η διόρθωση επηρεάζει όμορα ακίνητα και προκαλεί διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών. Με απόφαση λοιπόν που έλαβε χθες Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθόρισε τις προδιαγραφές λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Σε 2 εβδομάδες η υποβολή των σχετικών αιτήσεων μεταφέρεται στην ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές, στα λατινικά, καταργώντας για την συγκεκριμένη κατηγορία διορθώσεων τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σήμερα. Το νέο σύστημα καλείται να διαχειριστεί περισσότερες από 11.500 εκκρεμείς υποθέσεις αποκλήσεων γεωμετρικών στοιχείων. Στόχος είναι όλα τα στάδια από την κατάθεση της αίτησης και του τοπογραφικού διαγράμματος έως την εξέταση τυχών αντιρρήσεων και την έκδοση της απόφασης να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο. Στην πλατφόρμα θα εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ, ο ιδιοκτήτης, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ένομο συμφέρον ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Την ηλεκτρονική υποβολή θα μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη και έχει συντάξει το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Πρόκειται για το τεχνικό έγγραφο που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζει με ακρίβεια τις αλλαγές που ζητείται να περάσουν στον κτηματολογικό χάρτη. Για το διάγραμμα θα εκδίδεται κωδικός ηλεκτρονικού διαγράμματος, ο οποίος θα συνοδεύει την αίτηση. Με την οριστική κατάθεση, το αίτημα θα λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα και στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων που ενδέχεται να επηρεάζονται από την διόρθωση. Η πλατφόρμα θα ελέγχει την απληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, ενώ κάθε ενέργεια θα καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείται ένα πλήρες ψηφιακό ίχνος από την αρχική αίτηση έως την οριστική απόφαση και την ενσωμάτωσή της στον κτηματολογικό χάρτη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η έναρξη της πλατφόρμας δεν σημαίνει πάντως ότι ολόκληρη η διαδικασία θα γίνει αυτομάτως ψηφιακή από την πρώτη κιόλας ημέρα. Στο αρχικό στάδιο προβλέπεται ένα μεικτό μοντέλο, καθώς ορισμένες από τις απαιτούμενες κοινοποιήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται εκτός συστήματος. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα πιστοποιεί ότι η πλατφόρμα είναι τεχνικά και λειτουργικά έτοιμη για αυτοματοποιημένες ψηφιακές κοινοποιήσεις, η αρχική ενημέρωση των διοκτητών που ενδέχεται να θίγονται θα γίνεται μέσω δικαστικού επιμελητή. Το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον ετούντα. Η αίτηση και η διαχείριση του φακέλου θα γίνονται επομένως ηλεκτρονικά, αλλά ένα κρίσιμο τμήμα της επικοινωνίας με τους όμορους ιδιοκτήτες θα παραμείνει προσωρινά στην παλαιά διαδικασία. Μετά την αρχική κοινοποίηση, η ενημέρωση για την έκδοση της απόφασης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ετούντα και σε όσους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει συνένεση ή έχουν υποβάλει αντίρρηση. Η πιο
Πιο σύνθετες περιπτώσεις είναι εκείνες τις οποίες η μετακίνηση ενός ορίου ή η αλλαγή του εμβαδού επηρεάζει την γειτονική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα άλλων συνιδιοκτητών. Σε αυτές τις υποθέσεις η διόρθωση δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όσων ενδέχεται να φυγούν. Ο ετών θα είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το αίτημά του στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες εντός 20 ημερών από την υποβολή του. Εκείνοι θα διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση για να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αντίρρησή τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η διαφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και θα μπορεί να συνοδεύεται από τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα τεχνικά και νομικά στοιχεία. Όποιος υποβάλει αντίρρηση θα εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο και θα ενημερώνεται μέσω email για την εξέλιξη της υπόθεσής του. Την εξέταση των αιτημάτων θα αναλαμβάνουν μηχανικοί που απασχολούνται στο ελληνικό κτηματολόγιο είτε ως υπάλληλοι είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου και διαθέτουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου μηχανικού κτηματολογίου. Κάθε απόφαση θα εκδίδεται σε ψηφιακό αρχείο PDF και θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. Η έντυπη εκτύπωσή της θα αποτελεί επίσημο αντίγραφο, ενώ η απόφαση θα ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης. Η κρίση του μηχανικού, ωστόσο, δεν θα είναι το τελευταίο στάδιο για όσους εξακολουθούν να διαφωνούν. Δικαίωμα προσφυγής θα έχει τόσο ο ετών του οποίου το αίτημα απορρίφθηκε, όσο και ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης, εφόσον είχε καταθέσει εμπρόθεσμη και αιτιολογημένη αντίρρηση σε διόρθωση που τελικά έγινε δεκτή. Οι προσφυγές θα εξετάζονται από δευτεροβάθμιο όργανο του ελληνικού κτηματολογίου, αποτελούμενο από έναν πιστοποιημένο μηχανικό κτηματολογίου και έναν δικηγόρο με έμιστη εντολή ή αρμόδιο νομικό υπάλληλο. Τα μέλη του οργάνου θα επιλέγονται με αλγοριθμική κλήρωση, ώστε να διασφαλίζεται η τυχαία κατανομή των υποθέσεων. Παράλληλα, ο μηχανικός που εξέδωσε την αρχική απόφαση δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην επανεξετασή της. Το ίδιο θα ισχύει και για το νομικό που είχε γνωμοδοτήσει κατά το πρώτο στάδιο, όπου απαιτείται σχετική γνωμοδότηση. Εάν η διαφωνία παραμείνει και μετά την δευτεροβάθμια εξέταση, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφύγει ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια και η διόρθωση οριστικοποιηθεί, η μεταβολή θα περνά στην ψηφιακή χωρική βάση δεδομένων, ώστε να ενημερώνεται ο κτηματολογικός χάρτης. Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κτηματολόγιο εξακολουθεί να αντιμετωπίσει μεγάλο όγκο εκκρεμωτήτων. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300.000 ακίνητα με ζητήματα που προέρχονταν είτε από παραλήψεις, είτε κατά την υποβολή των δηλώσεων υπήρχαν έτσι αποκλίσεις στα γεωμετρικά τους στοιχεία. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων και δεν ταυτίζεται με τις υποθέσεις που θα ενταχθούν στη νέα πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία έχει σαφώς περιορισμένο αντικείμενο, αφορά αποκλειστικά τη χωρική ταυτότητα του ακινήτου, δηλαδή τη θέση, τα όρια, το σχήμα και την έκτασή του. Δεν καλύπτει λάθη στα ονόματα των δικαιούχων, στους αριθμούς των συμβολέων ή σε άλλα περιγραφικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών για τα οποία ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες διόρθωσης. Το πραγματικό στοίχημα συνεπώς είναι αν η ψηφιακή διαχείριση θα επιταχύνει την εξέταση των περισσότερων από 11.500 εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν ειδικά αποκλίσεις γεωμετρικών στοιχείων, χωρίς οι σημερινές καθυστερήσεις να μεταφερθούν απλώς από τον γκισέ στην οθόνη. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται ακίνητο του ελληνικού δημοσίου ή φορέας της γενικής κυβέρνησης, είτε ως ιδιοκτησία για την οποία ζητείται διόρθωση, είτε ως όμορο ακίνητο που επηρεάζεται από αυτήν. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα εξακολουθήσει προσωρινά να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς. Η μετάβασή του στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τους μαθητευόμενους για το μεταλλικιακό έτος. Να σας πω πως την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μαθητευόμενων για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 4 το απόγευμα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης. Η προθεσμία εκπνέει την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι. Άρα ξεκίνησε η έναρξη υποβολής αιτήσεων. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τάξης μαθητείας. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίων Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ, ΕΝΕΓΙΛ και περιλαμβάνει πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφύτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν ουσιαστικά τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμοιβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο. Με την αίτησή τους, οι υποψήφοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης.

Και αλλάζουμε θέμα. Μιλάμε ευθύς αμέσως για τα πλασματικά έτη και ποιοι μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει και η εξαγορά. Η εξαγορά πλασματικών ετών κερδίζει έδαφος από ό,τι φαίνεται, καθώς μπορεί να επισπεύσει την συνταξιοδότηση. Παράλληλα εξετάζεται επέκτασή της στην επικουρική ασφάλιση για όσους δεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι εξαγοράζουν κατά μέσο όρο 3 έως 4 πλασματικά έτη, με το μηνιαίο κόστος να κινείται περίπου στα 220 ευρώ, ανάλογα πάντως με τις αποδοχές τους. Η δυνατότητα αποχώρησης στα 62 αφορά κυρίως όσους διαθέτουν ήδη 33-34 πραγματικά έτη ασφάλισης και μπορούν με την προσθήκη πλασματικού χρόνου να φτάσουν συνολικά τα 40 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξιοποίηση πλασματικών ετών μπορεί να μειώσει ακόμη και κατά 7 χρόνια το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή για τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή όσους είχαν ασφαλιστεί πριν από το 1993, καθώς η αναγνώριση πρόσθετου χρόνου μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πότε αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η επιλογή ωστόσο έχει σημαντικό οικονομικό βάρος. Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται κατά κανόνα στο 20% των μεικτών αποδοχών του μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026 ανέβασε και την ελάχιστη επιβάρυνση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Το σχετικό κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 184 ευρώ το μήνα ή στα 2.208 ευρώ για κάθε έτος που αναγνωρίζεται. Γι' αυτό οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν προσεκτικό σχεδιασμό πριν από κάθε αίτηση. Η εξαγορά δεν είναι αυτονόητα συμφέρουσα και καλό είναι να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής εικόνα ότι οδηγεί πράγματι σε συνταξιοδοτικό όφελος. Συχνά προτείνεται η σχετική απόφαση να λαμβάνεται όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται σχετικά κοντά στην ασυνταξιοδότηση, ώστε να γνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρόνο που του λείπει. Νέα δεδομένα δημιουργούν και οι τελευταίες διευκρινήσεις του ΕΦΚΑ σχετικά με την προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Όπως αποσαφηνίζεται, η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, αλλά και για εκείνους των οποίων παλαιότερες αιτήσεις είχαν απορριφθεί αποκλειστικά επειδή δεν είχαν συμπληρώσει τις 3.600 ημέρες. Εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της περίπτωσής τους από τον ΕΦΚΑ. Καθοριστικό παραμένει το ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ενδιαφερόμενου και η ειδική συνταξιοδοτική διάταξη στην οποία υπάγεται. Το ισχύον πλαίσιο παρέχει σε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων τη δυνατότητα αναγνώρισης πρόσθετου χρόνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι στο δημόσιο, μητέρες ανηλίκων στο πρώην ΙΚΑ, σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν τη συμπλήρωση 35 ετών, 36 ή 37. Δυνατότητα εξαγοράς έχουν επίσης ασφαλισμένοι των πρώην ΕΤΑΑ και ΟΑΕ, εργαζόμενοι σε βαρέα επαγγέλματα, αλλά και ασφαλισμένοι όλων των ταμείων που χρειάζονται πρόσθετο χρόνο για να συμπληρώσουν 40 έτη και να αποχωρήσουν στα 62 αντί στα 67. Υπάρχουν πάντως διαφοροποιήσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις στο δημόσιο μπορεί να αναγνωριστεί μεγαλύτερος πλασματικός χρόνος, ενώ στον ιδιωτικό τομέα τα όρια και οι κατηγορίες αναγνωριζόμενου χρόνου είναι περισσότερο περιορισμένα. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει μια νέα παρέμβαση για ασφαλισμένους που δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15ετία στην επικουρική ασφάλιση. Το υποεξέταση σενάριο προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 έως 5 πλασματικών ετών, ώστε άτομα με 10, 11 ή 12 χρόνια επικουρικής ασφάλισης να μπορέσουν να φτάσουν στο ελάχιστο όριο των 15 ετών ή 4.500 ημερών που απαιτείται σήμερα για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης. Σήμερα τέτοια δυνατότητα δεν υφίσταται. Εφόσον η ρύθμιση υιοθετηθεί, το κόστος ενδέχεται με την εισφορά επικουρικής ασφάλισης, η οποία ανέρχεται σε 6% των αποδοχών, με 3% να αντιστοιχεί στον εργαζόμενο και 3% στον εργοδότη. Από μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσαν να ωφεληθούν κυρίως ασφαλισμένοι,

με διακεκομένη επαγγελματική πορεία ή με χρόνια κατά τα οποία δεν είχαν επικουρική κάλυψη. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που αργότερα έγιναν μισθωτοί, γιατροί που διορίστηκαν στο ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί που ξεκίνησαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με μορφές απασχόλησης για τις οποίες δεν καταβάλλονταν επικουρικές εισφορές. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενώ δεν έχουν λάβει αυξήσεις εδώ και χρόνια. Η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου θα μπορούσε επομένως να ανοίξει την πόρτα της επικουρικής σύνταξης σε χιλιάδες ασφαλισμένους που σήμερα μένουν δυστυχώς εκτός. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο κάπου εδώ, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να αδιανύσουμε περίπου τα 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο ξεκίνημα αυτού εδώ του ημιώρου έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Χαίρομαι που είσαι μια χαρά και που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε έτσι 2-3 θεματάκια τα οποία φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με τον καιρό, ένα θέμα που πάντα μας ενδιαφέρει όλους. Θέλουμε να γνωρίζουμε έτσι τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν για να προετοιμαζόμαστε κιόλας ανάλογα. Οπότε σήμερα είχε στην εκπομπή σου τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, με τον οποίο συζητήσατε για τα του καιρού. Και τι να περιμένουμε, υπάρχουν έτσι σκέψεις και στοιχεία που να δηλώνουν ότι έρχονται τα πρωτοβρόχια αρχές του Σεπτέμβρη. Βροχούλες θα έχουμε ή θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή?
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο σενάριο θα παίξει, μάλιστα.
1: Ακριβώς, Αγάπη. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης μας είπε λοιπόν για τα του καιρού των επόμενων ημερών. Τον κάλεσα διότι διαβάζαμε ότι αλλαγή καιρού, καταιγίδες, ιστορίες.
0: Ναι, γιατί στην Πάνω Ελλάδα
1: έβρεξε.
0: Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη.
1: Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης τις χαρακτήρισε με τον όρο το μετεωρολογικό, βέβαια, που δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, πολυκυταρικές καταιγίδες, οι οποίες είναι μάλιστα πολύ ισχυρές. Παροδικές αλλά ισχυρές. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί στην Κρήτη. Είπε ότι θα πάμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες που ζούμε σήμερα μέχρι τα μέσα του μήνα.
0: Αλήθεια, ναι. Οπότε καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι, βουτιές στη θάλασσα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Συνεχίζουμε.
0: Κανονικά.
1: Συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, δεν θα έχουμε λοιπόν τέτοιες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με αυτές που είχαν τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στις οποίες συνεχίζουν. Δηλαδή, κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη χώρα έχουν βροχές. Εμείς εδώ τον καθιερωμένο μας καιρό, τον καλοκαιρινό, στην Νότια Ελλάδα, της
0: άλλος
1: Κρήτης,
0: κόσμος
1: καιρό.
0: Η Κρήτη.
1: Εντάξει, ακριβώς, άλλος
0: όπως
1: κόσμος.
0: Όπως πάντα.
1: Έτσι. Επίσης, θέλω να πω ότι με τον, επειδή χθες ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έβγαλε μια ανακοίνωση ότι το 2027 θα έχουμε το μεγαλύτερο Ελνίνιο των τελευταίων και χρόνων, ζήτησα από τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη να μας πει αν αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ούτε αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ελνίνιο τώρα τι είναι? Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο εξατμίζονται λόγω της θερμότητας στον ισημερινό μεγάλες ποσότητες νερού και προκαλούν καταιγίδες και κυκλώνες, διάφορα τέτοια φυσικά φαινόμενα, πάρα πολύ έντονα, τα οποία όμως συντοπίζονται κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε χώρες πέριξ των τροπικών, εν πάση περιπτώσει. Η Ελλάδα δεν πρόκειται
0: να επηρεαστεί από αυτό το φαινόμενο.
1: Εντάξει, από τις άλλες, τις πιο ήπιες, ας πούμε, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σίγουρα θα έχουμε επιπτώσεις. Αλλά από αυτό το ισχυρό Ελνίνιο, το οποίο προανήγγειλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εχθές, δεν θα έχουμε κάποια επίπτωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ευχαριστώ.
1: Καλό, βέβαια, ναι, ακριβώς.
0: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα όπως και να έχει.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια,
0: είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Παγνή. Μιλήσατε για το σημερινό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, των υγειονομικών.
1: Των υγειονομικών, μάλιστα τον πετύχαμε την ώρα που είχε ξεκινήσει το συλλαλητήριο και κατευθυνόταν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο κύριος Βρύσαλης μας εξέθεσε και πάλι τα κυριότερα προβλήματα στην υγεία. Άφησε βέβαια και αιχμές κατά του Υπουργείου Υγείας, ότι αυτό που λέει ότι υπάρχουν επιτεύγματα και ότι είναι το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας το σημερινό, όπως διατείνεται ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ισχύει κατά τον κύριο Βρύσαλη. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισήμανε για άλλη μια φορά ο κύριος Βρύσαλης, το οποίο πρέπει να πω, Αγάπη, το επισημαίνουν βέβαια και γιατροί και επιστήμονες που έχω μιλήσει εγώ στην εκπομπή μου σε προηγούμενες περιόδους, λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί.
0: Δεν υπάρχουν, η έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών.
1: Σωστά, η έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αναγκάζονται να δουλεύουν παραπάνω.
0: Να εξαντλούνται βεβαίως, να μην μπορούν να είναι παραγωγικοί στη δουλειά τους οι άνθρωποι, λογικό.
1: Και μάλιστα
0: είναι.
1: Έφερε ως παράδειγμα ότι 90 άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, είπε, όχι μόνο νοσηλευτές, έφυγαν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα και δεν έχουν αναπληρωθεί.
0: Δηλαδή αυτές οι θέσεις παραμένουν κενές ακόμη και σήμερα.
1: Αυτές οι θέσεις ακριβώς παραμένουν κενές μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία, όπως είπε ο κύριος Βρύσαλης, είναι κοινά σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, δεν είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εμείς μιλήσαμε για το Πανεπιστημιακό, γιατί εκεί είναι πρόεδρος των εργαζομένων και αυτό μας αφορά βέβαια κυρίως επειδή είμαστε στην Κρήτη. Είπε επίσης ότι είναι κοινά τα προβλήματα, ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και μάλιστα το απόγευμα είναι το μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη όλων των σωματείων και όλων των συνδικαστικών οργανώσεων που έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα συνηθισμένα, όπως καθιερωμένα θα έλεγα, όπως είναι καθιερωμένο το να βγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και να αναγγέλει μέτρα οικονομικά κυρίως υπέρ του, των πολιτών. Τότε έτσι είναι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πάνε απέναντι στον Πρωθυπουργό και απέναντι από τους υπουργούς, γιατί συνοντεύουν τον Πρωθυπουργό οι υπουργοί, και διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που έχουν. Έτσι, από τη μια μεριά λοιπόν οι ομάδες πίεσης, από την άλλη η εξουσία, κάπου πιστεύω στη μέση θα συναντηθούν.
0: Για να
1: κάποια
0: δούμε
1: στιγμή.
0: Αν θα συναντηθούν.
1: Αν θα συναντηθούν.
0: Και πότε θα συναντηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Επόμενος καλεσμένος ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσετε για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: από τη
1: μάλλον σχολιάσαμε τα όσα έχουν γίνει γνωστά από
0: ναι,
1: τη ΔΕΠ.
0: Ότι θα παρουσιάσει.
1: Ναι, τι θα παρουσιάσει από τα αυριανά εγγένεια της ΔΕΠ και από την καθιερωμένη, όπως είπαμε, ομιλία. Ο κύριος Γιαννουλάκης υπεραμείνθηκε βεβαίως των μέτρων αυτών που έχουν γίνει γνωστά, δηλαδή φοροαπαλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διπλή αύξηση μισθού μέσα στο 2027, του βασικού μισθού εννοώ, ελαφρύνσεις και μέτρα υπέρ της οικογένειας σχετικά με τη στεγαστική κρίση που έχει, εν πάση περιπτώσει, υφίσταται και στην Ελλάδα, δεν είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, αλλά υφίσταται και στην Ελλάδα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα οικονομικά στις οικογένειες, και όλα τα άλλα μέτρα, τους αγρότες που θα, για την επιδότηση στα λοιπάσματα, για την επιπλέον απαλλαγή από το φόρο προστέμενης αξίας, όπως όλα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν γραφτεί. Και βέβαια υπεραμείνθηκε αυτόν ο κύριος Γιαννουλάκης. Εγώ το ρώτησα βέβαια για τα πολιτικά πράγματα, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι δεν είναι ανέφικτη μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, το ρώτησα για τον παράγοντα Σαμαρά, τώρα που ετοιμάζει να φτιάξει κόμμα, μου είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα πάρει δυνάμεις από άλλα κόμματα, χωρίς να κατονομάσει ποια είναι τα κόμματα αυτά. Και φάνηκε γενικά αισιόδοξος για την πορεία, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

αφού αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό Νίκο Αγγελάκη, πάμε εμείς στα δικά μας. Πάμε να μιλήσουμε για τα ίχνη που ψάχνει η ΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγώ βλέπετε, σας προετοιμάζω, σας ενημερώνω. Εσείς τώρα ξάσας που λέμε και στην Κρήτη. Δωρές χρημάτων λοιπόν και χαρτζιλίκι. Γι' αυτό θα συζητήσουμε, να δούμε πώς ακριβώς δένει τις διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών, να δούμε λίγο τα ποσά, τον χρόνο, το ε1 και την οικονομική δυνατότητα του δωρητή, καθώς και τα κρίσιμα σημεία του ελέγχου. Υπάρχουν παγίδες που μπορούν να φέρουν φόρο έως και 40%, οπότε το νου σας. Από πού ξεκίνησαν λοιπόν τα χρήματα, πόσο έμειναν στο λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στην ασυνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του puzzle που συνθέτει η ΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως γέφυρα για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στη δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο My Property και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πίσω από δύο τυπικά διαφορετικές και αφορολόγητες συναλλαγές βρίσκεται στην πραγματικότητα μία μεταφορά χρημάτων, η οποία εάν είχε πραγματοποιηθεί απευθείας θα φορολογούνταν. Το κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά χρημάτων από ένα παιδί στο γονέα και στην ασυνέχεια από τον ίδιο γονέα στο άλλο παιδί. Και οι δύο μεταφορές βρίσκονται μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καλυφθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν όμως ο έλεγχος αποδείξει ότι πραγματικός σκοπός ήταν εξ αρχής να μεταφερθούν τα χρήματα από τον έναν αδελφό στον άλλο, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά σαν απευθείας δωρεά μεταξύ αδελφών με φόρο 20% από το πρώτο ευρώ. Η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, το βάρος της απόδειξης ότι υπήρξε καταστρατήγηση των διατάξεων βρίσκεται στην φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές πρέπει επομένως να δέσουν από τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά ότι ο τελικός ωφελούμενος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανίστηκε αρχικά ως δωρεοδόχος. Το ίχνος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Τραπεζικές κινήσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελέγχου. Εξετάζεται η προέλευση του ποσού, η πίστοση στον λογαριασμό του πρώτου δωρεοδόχου και η ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταφορά του σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ποσό πιστώνεται σε έναν λογαριασμό και στην συνέχεια ίδιο ή αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται προς άλλο μέλος της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι εάν πρόκειται για δύο πραγματικά ανεξάρτητες συναλλαγές ή αν ο πρώτος αποδέκτης λειτουργήσε ουσιαστικά ως ενδιάμεσος. Δεύτερο ίχνος, ο χρόνος. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕ, όταν το διάστημα είναι σύντομο, ενδεικτικά έως 6 μήνες, προκύπτει ισχυρή ένδειξη καταστρατήγησης, εφόσον αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία του ελέγχου. Το εξάμεινο όμως δεν λειτουργεί ως αυτόματος κανόνας, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μια δεύτερη δωρεά που πραγματοποιείται μέσα στους 6 μήνες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παράνομη. Αντίστροφα, η αναμονή περισσότερων από 6 μήνες δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Εάν η ΑΔΕ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο χρήμα που έκανε κύκλο, μπορεί να υποστηρίξει ότι υπήρξε καταστρατήγηση και μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Τρία
Κρήτο Ίχνος, το Ε1 και My Property. Αν η διαδρομή δεν προκύψει απευθείας από τις τραπεζικές κινήσεις ή τις δηλώσεις στο My Property, υπάρχει και δεύτερη γραμμή διασταυρώσεων. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι δωρητές αναγράφουν στους κωδικούς 725-726 του Ε1 τα ποσά των δωρεών και γονικών παροχών που κατέβαλαν, ενώ οι δωρεοδόχοι δηλώνουν στους κωδικούς 781-782 τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα ποσά κουμπώνουν μεταξύ τους και αν συμβαδίζουν με τις δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Το τέταρτο ίχνος, πού βρήκε τα χρήματα ο δωρητής. Ακόμη και όταν η τραπεζική μεταφορά και η δήλωση έχουν γίνει κανονικά, υπάρχει ένα επιπλέον σημείο που μπορεί να ανοίξει τον έλεγχο, εάν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη δωρεά. Η εφορία εξετάζει εάν το ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία του δωρητή. Έτσι, ένας φορολογούμενος με περιορισμένα δηλωμένα εισοδήματα που εμφανίζεται ξαφνικά να δωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021 για δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας ή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για ποσά πάνω από τις 800.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στην υπερβάλλουσα αξία. Στις χρηματικές δωρεές όμως η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολόγητου, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο ευρώ. Και όταν πίσω από μια τριγωνική συναλλαγή αποδειχθεί ότι πραγματικός δωρητής και τελικός δικαιούχος ανήκουν σε άλλη κατηγορία συγγένειας, εφαρμόζεται η φορολογία που αντιστοιχεί στην πραγματική μεταξύ τους σχέση. 20% στις χρηματικές δωρεές της Β κατηγορίας και 40% στη Γ κατηγορία.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε θα ευχηθούμε σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας με το ημερολόγιο να δείχνει πλέον 4 του Σεπτέμβρη. Προχωράμε κανονικά στο φθινόπωρο. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για μία ώρα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους φίλους που άκουσαν χθες την εκπομπή, την αφιερωματική για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Και έστειλαν αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιάνει τόπο ο κόπος μας. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο.

0: πω λοιπόν ότι και σήμερα μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά, είναι η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σερδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν στον ήχο, ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Εκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ και σήμερα μαζί μας είναι η Σίτζετς για μια ακόμα εκπομπή.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε. Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είπαμε ότι η εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της όσον αφορά τις εργάσεις μας οδηγεί πλέον από σήμερα κιόλας στην ΔΕΘ, όπου η Θεσσαλονίκη είναι αστακός με 3.500 αστυνομικούς στους δρόμους, drones, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βεβαίως γενική αναστάτωση, αφού ένας πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών από όλες τις βαθμίδες στα κλιμάκια, από τον Πρωθυπουργό μέχρι ανθρώπους της αγοράς, βρίσκονται στην συμπρωτεύουσα. Αλήθεια, δεν κατάλαβα ποτέ έτσι ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου συμπρωτεύουσα. Να το πω έτσι πολύ απλά, ας πούμε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, ας το πούμε, μετά την πόλη, μετά την πρωτεύουσα, αλλά είναι λίγο σαν να τους χρυσώνει το χάπι, έτσι το λέω επί τη ευκαιρία. Στη ΔΕΘ λοιπόν περιμένουμε αρκετά πράγματα, θα τα πούμε στην συνέχεια, απλά βάζουμε τον τίτλο για το τι θα ακολουθήσει. Μεταξύ άλλων είναι άλλωστε ένα από τα θέματα τα οποία παίζει πολύ ψηλά σήμερα στην πολιτική ειδησιογραφία. Επίσης έχω άτυπα την αίσθηση ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού από του βήματος της ΔΕΘ ουσιαστικά θα κηρύξει και την έναρξη της μακράς προεκλογικής περίοδου που θα μας οδηγήσει, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν πλέον, στις κάλπες του 2027, έχοντας προσπεράσει το σενάριο του φθινοπόρου του 2026 που έπαιζε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Λένε τώρα ότι ο Μητσοτάκης έχει κάποιες εκπλήξεις στην ΔΕΘ που φαίνεται ότι θα παίξουν αρκετά μετά την ΔΕΘ στις δημοσκοπήσεις, και το λέω διότι φαίνεται ότι σκέφτεται, έχει, να το πω έτσι πολύ, λοκάρει, να το πω απλά, ως στόχο το κομμάτι των αγροτών, γιατί γνωρίζει ότι οι αγρότες σήμερα έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε έχουν περιορίσει τροποντινά τα έσοδά τους και τις προσδοκίες τους, και εκεί θέλει να πατήσει πάνω ο Πρωθυπουργός.

πούμε ότι μέχρι σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο έχει κάνει τις διαρροές του για θέματα τα οποία έτσι θα ακούσουμε, αλλά έχει κρατήσει και κάποια κρυμμένα χαρτιά ως επτασφράγη στο μυστικό, προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές, με τον Μητσοτάκη να έχει ξορκίσει τους στενούς του συνεργάτες τόσο στο οικονομικό όσο και στο επικοινωνιακό επιτελείο να καταφέρουν να το προσέξουν αυτό το ζήτημα ως κόριν οφθαλμού. Τώρα είναι, θα έλεγα, λίγο περίεργο να λέμε ότι το επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας κρατάνε επτασφράγη στα μυστικά τις παροχές και τις εξαγγελίες, αλλά εμείς να συζητάμε εδώ ότι δύο από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν επί της ουσίας διαστόματος Μητσοτάκη αφορούν τη μείωση του φόρου στους αγρότες, κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση θα σε ρίξει το προηγούμενο διάστημα, και επίσης στο στόχο ένα γενναίο μέτρο για τους τρίτεκνους. Ξαναλέω, είναι λίγο οξύμορο να λέμε ότι εμείς εδώ στην περιφέρεια γνωρίζουμε αυτό όταν το επιτελείο κρατάει επτασφράγη στο μυστικό. Θα το απαντήσω όμως, είναι φιλολογικό το ερώτημα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, λέγοντας ότι η διαρροή υπάρχει για το ποιους αφορά επί της ουσίας η εξαγγελία ή οι εξαγγελίες, ποιους αφορούν οι εξαγγελίες, χωρίς να ξέρουμε όμως τι θα είναι η εξαγγελία.

απόψε για εμάς τους δημοσιογράφους υπάρχει μια πρόσκληση να πω ότι το Πολίτικα βρίσκεται ήδη εκεί. Είναι ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης που ταξίδεψε χθες το βράδυ αργά για την Θεσσαλονίκη. Οπότε έτσι κι αλλιώς και σήμερα και αύριο και την Κυριακή θα έχουμε έτσι έντονο το δημοσιογραφικό αποτύπωμα και το ρεπορτάζ από τους χώρους όπου επί της ουσίας θα έχουν κερδίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Για τους συναδέλφους λοιπόν που είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ο υπουργός μας, το βάζω σε εισαγωγικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή, είναι ο υπουργός που, εν πάση περιπτώσει, να κάνει με τον τύπο και με την ενημέρωση, ο Παύλος Μαρινάκης, έχει προσκαλέσει τους δημοσιογράφους στο Roof Garden του Electra Palace, από όπου θα περάσει και ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ενώ φαίνεται ότι και πολλοί υπουργοί θα βρουν τον χρόνο, παρότι υπάρχουν πολλά τραπέζια απόψε, κάποιοι από αυτούς να περάσουν από τους δημοσιογράφους.

Θα μείνω στο κομμάτι το πολιτικό, γιατί έχουμε επί της ουσίας τον απόϊχο από τη δραστηριότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του νέου εισερχόμενου, ας γελάσω, σε εισαγωγικά νέου εισερχόμενου, Τσίπρα, μιας και αρχίσαμε επί της ουσίας ήδη με την Θεσσαλονίκη και τον Αλέξη, πριν καν πάει ο Πρωθυπουργός σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει λάβει ποτέ ξανά χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έδειξε πόσο σέβεται το πρωτόκολλο και τους θεσμούς, πηγαίνοντας πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ας είναι, είναι το λιγότερο το οποίο μπορείς να του επί της ουσίας, να το πω, καταλογήσεις. Και το λέω αυτό διότι χθες ξεκίνησε μια απέραντη αρντουμπολογία, αφού βγήκε πρώτος ο αναπληρωτής Τομέαρχης Οικονομικών της Ελλάς, να μας εξηγήσει τι είναι η πατριωτική εισφορά που προανήγγειλε ο ηγέτης από τη Θεσσαλονίκη ότι θα επιβάλλει στους πλούσιους. Θα βρουν, λέει, το περιουσιολόγιο όταν αυτό ετοιμαστεί, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός μας, και αφού κρίνουν πού κατατάσσει το καθένας, θα πάνε στους πολυπλούσιους και θα επιβάλλουν φόρο 1% αφαιρώντας τους λοιπούς φόρους. Εκεί ο κύριος αυτός, ο τομέαρχης οικονομικών του κόμματος, ο κύριος Παπάς, έμπλεξε και λίγο τις θηρίδες, τα κοσμήματα και τα τιμαλφή, και η αλήθεια είναι ότι γέλασε και το κάθε παρδαλό κατσίκι.

0: Είναι χαρακτηριστικό στα κόμματα που ηγείται ο Τσίπρας, και το βάζω έτσι ξεκάθαρα διότι πλέον είναι πρόεδρος σε ένα δεύτερο κόμμα αφού διέλυσε το δικό του, το οποίο τον ανέδειξε, ότι οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν και τον πλαισιώνουν είναι συνήθως αδιάβαστοι. Και εκτός από την αδιάβαστη, δεν το λέω εγώ, το λένε τα γεγονότα, εκτός από την αδιάβαστη έχει και πάρα πολύ αρλουμπολογία όλο αυτό. Ακούμε αρλούμπες, σαχλαμάρες, όπου στοιχειοδός, αν καταλαβαίνεις πέντε πράγματα, θα καταλάβεις ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως UFO. Δηλαδή, κάτι που είναι απροσδιόριστο, δεν το καταλαβαίνεις, και στο τέλος σου βγάζουν έτσι μια συνωμοσιολογία για να καταλήξεις σε ένα ατελείωτο γέλοτα. Το λέω διότι θα θυμάστε πώς έχασε κατά κάποιο τρόπο, κατά κράτος, ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εκλογές, το 2023 δηλαδή, όταν έβγαινε ο κάθε πικραμένος και έλεγε ό,τι του κατέβει για νέους φόρους, εισφορές, για κάτι τοπικά νομίσματα, κάτι σαχλαμάρες δηλαδή, που πραγματικά δεν τα συζητάνε ούτε στα τελευταία καφενεία. Τέλος πάντων, άντε βρες τώρα την περιουσία του πλούσιου, μετοχές, ομόλογα, μετρητά και αμέτρητα, τα οποία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ούτε υπολογίζονται, ούτε και βρίσκονται καν στην Ελλάδα, όταν οι κάτοχοί τους γνωρίζουν το πόσο σοβαρή είναι η χώρα για να έχουν εδώ τα λεφτά τους, τις περιουσίες τους. Τα χρήματα αυτά δεν τα βλέπει καν η Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν την ευκαιρία να έχουν καταθέσεις, λογαριασμούς και άλλα επενδυτικά προϊόντα σε όλα τα μέρη του κόσμου, στο Λίχτενστάιν, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, σε φορολογικούς παραδείσους όπως τα νησιά Κέιμαν. Πού να τα μάθει ο δύσμυρος ο Αλέξης αυτός αυτά τα πράγματα, που εκτός από τη Μολότοφ και τα γιαουρτάκια και τις πορείες στην Αμερικανική Πρεσβεία, μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν ήξερε να ξεχωρίσει ποια είναι η θαλαμιγός και ποιο το κότερο. Τα μάθε βέβαια μετά το μάτι, όταν ο εφοπλιστής, ο αείμνηστος εφοπλιστής Παναγόπουλος και η σύζυγός του, η εν ζωή Κατερίνα Παναγοπούλου, του παραχωρούσαν τη θαλαμιγό τους για να κάνει διακοπές. Εκεί άρχισε να εξοικειώνεται λίγο με την κανονικότητα, έστω και έτσι. Πάντως, κρατήστε κάτι που θα σας πω. Η φθήνουσα πορεία, η δημοσκοπική του Τσίπρα έχει ξεκινήσει και θα σας κάνω μια εκτίμηση τώρα. Ενώ εμφανιζόταν πολύ πιο πάνω από το Πασόκ, θα δείτε ότι ως το τέλος του Οκτώβρη η διαφορά θα έχει μηδενίσει. Θα παλεύουν στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση, χωρίς αυτό να έχει συμβεί, επειδή ανεβαίνει το Πασόκ. Το είπα και χθες εδώ στο μικρόφωνο, το λέω και σήμερα. Πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι τον έχουμε συνδυαστεί. Πέφτει ο Τσίπρας. Πέφτει ο Τσίπρας. Γιατί βλέπει ο κόσμος ότι εντάξει, καλή ιδεολειψία, αλλά πολύ η παπάντζα και η μπουρδολογία. Το άλλο που θέλω να πω, γιατί είχαμε εδώ τα γενέθλια του Πασόκ, τις φιέστες, άνθρωποι δικοί μου είπαν ότι ο κόσμος στην Πλατεία Ελευθερίας, μαζί με τα πούλμαν που ήρθαν από τις διάφορες περιοχές, 6 ήρθαν από το Λασίθι, όπως με ενημέρωσαν, και περίπου άλλα 10 ήρθαν από την υπόλοιπη Κρήτη, δηλαδή 16 πούλμαν περίπου. Εγώ θα βάλω με μια μέση πληρότητα 40 άτομα, είναι 640 περίπου άτομα. Είχε και άλλους χίλιους, βάλε κάπου εκεί από εδώ, γύρω στα 1500 άτομα μου είπαν ότι είχε ο Ανδρουλάκης εχθές. Τώρα αν είχε 1700 ή 2000, μικρή είναι η διαφορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι καμιά μεγάλη συγκέντρωση που κάποιοι την παρουσιάζουν. Το βλέπω σήμερα στα social, οι φίλοι μου εκεί στο Πασόκ έχουν μια τάση υπερβολής, έχουν την αγωνία να το δείξουν, να το επιδείξουν, και ξέρεις, όσο μικρότερο είναι αυτό που θέλεις να δείξεις, τόσο μεγαλύτερο το παρουσιάζεις. Συνεπώς, το διχίλιαρο που εγώ θα πω, μάλλον δεν καταφέραν να το πιάσουνε. εχθές, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται ότι τους γεμίζει με αισιοδοξία, ξαναλέω, είναι η πτωτική τάση που θα αρχίσει να έρχει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Άλλωστε το Πασόκ είναι σταθερό πέριξ του 11-12%, γίνεται δεύτερο όταν ξεφουσκώνουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι και γίνεται τρίτο ή τέταρτο όταν φουσκώνουν κάποιοι. Κάποια στιγμή το είχαμε δει, σας θυμίσω, στην τέταρτη θέση, όταν το κόμμα Καριστιανού ήταν στα φόρτε του, ήταν στα σουξέ του, δηλαδή όταν παρουσιαζόταν με ένα ποσοστό γύρω στο 16,5%, γύρω στο 17,5% τότε ο Τσίπρας. Οπότε το Πασόκ ήταν μοιραία τέταρτο. Τώρα είναι τρίτο, τον περνάει, η Καριστιανού τέλειωσε, βάλε λιβάνι από πάνω, να πάμε και στα 9 μέρα. Και ο Δε Τσίπρας έχει αρχίσει την αντίστροφή του διαδρομή, τη δημοσκοπική, ξεφουσκώνοντας ουσιαστικά τα δημοσκοπικά του νούμερα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε ανάπαυλα, επιτρέψτε μου να πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα, τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση, σήμερα θα τελειώσουμε για ένα διπλό εισιτήριο της Seajets, όπως το είχαμε πει, 4 του Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Πάρα πολύ απλά, κάνετε follow, εάν δεν είστε ήδη followers, στη σελίδα μας, στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram, και κάνετε tag ένα δικό σας πρόσωπο που παίρνει επίσης μέρος στην κλήρωση αυτομάτως. Με πολύ απλό τρόπο θα συγκεντρώσουμε όλους αυτούς που έχουν ακολουθήσει τις τελευταίες μέρες μετά την εξαγγελία της κλήρωσης και θα τους πάμε στην κληρωτίδα την Δευτέρα, λίγο πριν το τέλος εκπομπής.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να έξω από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets.

Επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, για τις ανάγκες του προγράμματος του Πολίτικα με μία ώρα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Μια εκπομπή που μεταδίδεται 12 με μία ζωντανά, 8 με 9 το βράδυ σε επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Χαίρομαι που αυτά που σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα έρχονται ως μια εικόνα που κι εσείς έχετε αρχίσει να σχηματίζετε στο μυαλό σας.

παραμείνω για λίγο στο πολιτικό, γιατί μαθαίνω έτσι κινήσεις που γίνονται από τα υπόλοιπα κόμματα τούτη την περίοδο στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν κόσμο και να τους πείσουν να είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μου είπε ένα πουλάκι σήμερα το πρωί ότι είναι απίστευτο και όμως αληθινό, ακούστε το λίγο, ότι ο Σαμαράς σχεδόν έχει κλειδώσει τα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Έχει τελειώσει με τα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Οφείλω να σας πω ότι είναι μια πληροφορία που μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω απλά πολύ απλά ότι ο Σαμαράς δεν θα βγάλει έδρα στο Ηράκλειο. Η περίπτωση του Αντώνη του Σαμαρά είναι πολύ χαρακτηριστική. Ο Σαμαράς που, κατά την προσωπική μου άποψη, όταν θα ανακοινώσει κόμμα, θα φανεί αμέσως ότι μπαίνει στη Βουλή, όχι με μεγάλο ποσοστό, αλλά μπαίνει στη Βουλή με ένα ποσοστό που θα του εξασφαλίσει, να το πω έτσι πολύ απλά, μια μερίδα των αναποφάσεων που έχει φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία και έχει πάει στη δεξαμενή του «περιμένω», του «δεν έχω αποφασίσει». Από εκεί θα αντλήσει ο Αντώνης Σαμαράς κατά κύριο λόγο την εκλογική του πελατεία. Βεβαίως είναι δεξιοί, βεβαίως είναι πρώην νεοδημοκράτες, βεβαίως είναι πρώην ψηφοφόροι δικοί του στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν, να το πω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ξεκάθαρα, στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Με βάση λοιπόν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεδομένο ότι θα βγάλει έδρες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα έχει τους τέσσερις τομείς, το βόρειο, το νότιο, τον ανατολικό, το δυτικό και το υπόλοιπο Αττικής. Εκεί έχει πολλές πιθανότητες ο Αντώνης Σαμαράς να εκλέξει βουλευτές, εφόσον θα είναι μέσα στη Βουλή.

Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, την Α και τη Β Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και την Α και Β Πειραιά, δηλαδή το Λεκανοπέδιο είναι κυκλωμένο, η Θεσσαλονίκη είναι κυκλωμένη και πού άλλο θα βγάλει ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα βγάλει στην Πελοπόννησο, είναι αντιληπτό αυτό, όχι μόνο στη Μεσσηνία, τόπο καταγωγής του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και σε άλλες γύρω περιοχές με τις οποίες ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει ιδιαίτερη σχέση. Στην Κρήτη, ωστόσο, η μόνη εκλογική περιφέρεια όπου θα είχε πιθανότητες να βγάλει είναι το Ηράκλειο, η οκταεδρική δηλαδή του Ηρακλείου. Όμως εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν καλύψει τον αριθμό των εδρών που του δίνει το ποσοστό που θα πάρει πανελλαδικά από τις άλλες περιοχές, εδώ στο Ηράκλειο θα έχουν προτεραιότητα άλλα κόμματα που δεν θα έχουν τη δυναμική που έχει ο Σαμαράς για παράδειγμα στην Πελοπόννησο. Συνεπώς αυτά τα κόμματα θα πάρουν μια καλύτερη σειρά προτεραιότητας στην κατανομή των εδρών το βράδυ της Κυριακής. Οι πληροφορίες μου λένε επίσης, οι σημερινές τελευταίες, ότι θα δούμε πολύ κόσμο από την αυτοδιοίκηση στα ψηφοδέλτια του Αντώνη του Σαμαρά. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πρώην δήμαρχοι, υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι, ένας πρώην δήμαρχος που δεν είναι σήμερα δήμαρχος αλλά είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να σημειώσουμε ότι είναι δημοτικός σύμβουλος, έτσι ορίζεται. Επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου. Και επίσης, προσέξτε, θα δούμε πολύ κόσμο που προέρχεται από το χώρο των ένστολων. Είτε μιλάμε για στρατιωτικούς, πρώην στρατιωτικούς, είτε μιλάμε για ανθρώπους από τα σώματα ασφαλείας, όπως είναι το λιμενικό σώμα, η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, την οποία στην Κρήτη έχει αναλάβει από ό,τι μαθαίνω ο Πολάκης και τα πρωτοπαλίκαρά του. Μαθαίνω ότι στα Χανιά πάει πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται από κάποιο δημοσκοπικό στοιχείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη εκλογική μάχη. Σήμερα λοιπόν πάλι επίσης το πρωί από το ρεπορτάζ μου δόθηκε η πληροφορία ότι λίγο πριν την ώρα της κάλπης και με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπαίνει στη Βουλή, μην ξαφνιαστείς, μου λέει, να δεις τον Πολάκη και τη Δούρου ουρά του Τσίπρα για να επιβιώσουν πολιτικά. Παιδιά, έτσι είναι η πολιτική. Για τα ζώα της πολιτικής, με την καλή έννοια το λέω προς Θεού, για τα πολιτικά ζώα, πολλές φορές η πολιτική είναι αυτοσκοπός, είναι τρόπος ζωής και δεν μπορούν να διανοηθούν τη ζωή τους έξω από αυτό. Οπότε αναγκάζονται και κάνουν άλλοτε κυβιστήσεις, άλλοτε αερότουμπες και άλλοτε φυλάνε κατουρημένες ποδιές. Ο νούμερο ένα κατουρημένης ποδιάς είναι ο Φώτης ο Κουβέλης. Να μην τον ξεχνάμε δηλαδή τον κύριο Φώτη, έτσι, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει και το πολύ ωραίο ανέκδοτο τότε. Λέει, πήγε, λέει, και προσκύνησε, λέει, τον Τσίπρα για να τον κάνει υπουργό ναυτιλίας. Δεν ήξερε, λέει, ότι και χωρίς το προσκυνητό θα τον έκανε θηρορό στο ναυτιλίας. Ο Τσίπρας επίσης κάνει επαφές για το Λασίθι, ακούω, γιατί στο Ηράκλειο τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Φαίνεται ότι το ψηφοδέλτιο του Ελλάς στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τελειώσει, με μια πιθανότητα να παίξουν μια-δυο θέσεις ως την τελευταία στιγμή που θα προσπαθήσουν να κλειστούν κάποιοι ως έκπληξη. Όμως σήμερα υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι σε κατάσταση stand-by, δηλαδή δεν τους λένε κλειδώσατε, γιατί κάνουν μια-δυο επαφές σε επίπεδο κορυφής, μπας και κλειδώσουν κάτι καλύτερο. Αν δεν κλειδώσουν κάτι καλύτερο όμως, τους έχουν έτοιμους, θα τους πούν βάλτε παπούτσια, δέστε κορδόνια, μπείτε στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνετε στη μάχη. Εκεί που πονάει ο Τσίπρας στην Κρήτη είναι στο Λασίθι, όπου αδιαμφισβήτητα οι δύο έδρες είναι δύσκολες να σπάσουν, δηλαδή με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Το έβλεπα και χθες στα ποσοστά. Υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε μια μέτρηση τις τελευταίες μέρες που έγινε στην Κρήτη πάντα για λογαριασμό πολιτικού φορέα, προκειμένου να καταγραφούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ποια είναι η εικόνα του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη στο νησί,
και τι παίρνει τελικά η Νέα Δημοκρατία από αυτό που είχε πάρει το 23. Εκεί λένε οι πληροφορίες μου ότι το Πασόκ είναι ακλόνητο, δηλαδή δεν χάνει έδρα, βγάζει έδρα στο Λασίθι, βγάζει τις δύο έδρες στο Ηράκλειο, βγάζει την έδρα στο Ρέθυμνο και έχει πιθανότητες από τις καραμπόλες του εκλογικού νόμου να βγάλει έδρα και στα Χανιά. Ο Τσίπρας είναι πολύ πίσω και στο Λασίθι, γι' αυτό γίνεται και μια πολύ μεγάλη μάχη εκεί, μπας και πιστεί κάποιο πρόσωπο που θα έχει τη δυνατότητα να δώσει κάτι φρέσκο, καινούριο και δυναμικό. Ακούω ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θραψανιώτης, ο Μανώλης, να είναι στο ψηφοδέλτιο, αλλά φαίνεται ότι η παρουσία Θραψανιώτη τον κρατάει σε μια χαμηλή δημοσκοπική πτήση. Στο Ηράκλειο ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει μία έδρα, όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή την ώρα, και στο Ρέθυμνο θα είναι πολύ δύσκολο επίσης να καταφέρει να σπάσει την έδρα του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για τα Χανιά, εκεί που είχε μια πιθανότητα να κάνει κάτι, φαίνεται ότι του δημιουργεί πρόβλημα η παρουσία του Παύλου Πολάκη, όπου δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ελπίδα στην έδρα. Άρα, ο Τσίπρας, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι με βάση τα σημερινά θα έχει μία μόνο έδρα στην Κρήτη. Το ΠΑΣΟΚ, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ξεκινάει από τις τέσσερις έδρες, δύο στο Ηράκλειο, μία στο Λασίθι και μία στο Ρέθυμνο, και παλεύει για την πέμπτη έδρα στα Χανιά με βάση τη δημοσκόπηση αυτή που έγινε πριν τη φιέστα του ΠΑΣΟΚ και πριν την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ. Και την επόμενη εβδομάδα μαθαίνουν ότι έχει παραγγελθεί στην ίδια εταιρεία και η δεύτερη δημοσκόπηση για να δουν πόσο επηρέασε η φιέστα του ΠΑΣΟΚ στους ψηφοφόρους, εκείνους δηλαδή που είναι αναποφάσιστοι, και πόσο επηρέασε θετικά ή αρνητικά η παρουσία στη Θεσσαλονίκη του Αλέξη του Τσίπρα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε να μπούμε στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό επεισόδιο. Με όλα αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις ηλεκτρονικές απάτες στα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Ρεθύμνου. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα ώρες που βεβαίως το σύστημα κοιμάται, ενώ δεν θα έπρεπε να κοιμάται. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης, αφού υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσομοίαζε εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας. Περισσότερο από το μισό ποσό έχει ήδη εντοπιστεί και έχει ήδη δεσμευτεί. Για το Δήμο Αγίου Νικολάου υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει δημοσιογραφικά να κρατήσουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, ενώ οι πληροφορίες επιμένουν ότι αφαιρέθηκαν περίπου 500.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονται επί τρεις ημέρες, ακόμα και μη εργάσιμες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις φέρεται να αφορούν την ίδια τράπεζα και βεβαίως φορείς της αυτοδιοίκησης. Και εδώ θα πρέπει να προχωρήσει μια συζήτηση, διότι πραγματικά νιώθω ότι από την πλευρά της αυτοδιοίκησης δεν μας παρέχουν όλη την πληροφορία. Δεν λέω ότι λέμε ψέματα, προσοχή, αλλά νιώθω ότι μας έχουν λίγο στο σκοτάδι. Υπάρχει ένας νόμος, είναι το 2018, είναι ο νόμος 4537, με τον οποίο έχει ενσωματωθεί η χώρα μας σε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς τα στοιχεία και τον κωδικό μιας κρίσης. Το άρθρο 96 επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή εκείνη ηλεκτρονική πληρωμή. Και στις εξαποστάσεως πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Υπάρχει όμως μια ακόμα πολύ σημαντικότερη υποχρέωση. Ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης των συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή ύποπτων και δόλιων συναλλαγών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και αόριστα, πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής με γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίασης στοιχείων, αυθεντικοποίησης και την απόκληση από την συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Αυτό είναι και το κρισιμότερο ίσως στοιχείο για την περίπτωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα εδώ, φίλες και φίλοι, προκύπτει ένα ερώτημα: αν κάποιος έδωσε τους κωδικούς σε πλαστό site ως ένα ερώτημα, και επίσης γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε όσα συνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Όταν γνωρίζουμε ότι πολλά συστήματα γύρω μας σήμερα ήδη λειτουργούν με φίλτρο ασφαλείας και σωσίβιο ασφαλείας, να το πω πάρα πολύ απλά, την τεχνητή νοημοσύνη. Αρκεί να ορίσεις, ακόμα και σε μια κράτηση που προσπαθείς να κάνεις από το booking, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για ένα ξενοδοχείο, για ένα δωμάτιο, τα φίλτρα όπου λες εγώ ψάχνω ξενοδοχείο στη Λευκάδα, ψάχνω ξενοδοχείο στο Νότιο Ρέθυμνο και σου εμφανίζει μόνο αυτό. Όταν βάλεις αυτό το φίλτρο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δείξει ξενοδοχείο στη Ρόδο. Το λέω πάρα πολύ απλά σε μια συναλλαγή που λίγο πολύ έχετε κάνει. Ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ένα αεροπορικό εισιτήριο, ζητάτε τη γραμμή που θέλετε να πετάξετε. Ηράκλειο Λάρνακα. Δεν θα σας βγάλει την τιμή για το Ηράκλειο Αθήνα, ούτε για το Αθήνα Βερολίνο. Το ίδιο και όταν ψάχνετε να αγοράσετε τάπερ για την κουζίνα, κάλτσες, μπουφάν, γυαλιά ηλίου. Βάζεις ένα φίλτρο. Εδώ πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες και τα όπλα, το λέω μεταφορικά, που σου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, και κάποιοι να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση μη εγκεκριμένη συναλλαγή, όπου ο γενικός κανόνας του άρθρου 73 είναι ότι η τράπεζα επιστρέφει το ποσό άμεσα και το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης, εκτός αν έχει βάσιμες υπόνοιες απάτης, οπότε ακολουθεί μια άλλη διαδικασία. Και ο καταναλωτής χάνει αυτή την ισχυρή προστασία κυρίως όταν αποδειχθεί δόλος ή βαριά αμέλεια από την πλευρά του. Δηλαδή, αν εγώ δώσω ως ανόητος και, να το πω έτσι πολύ απλά, ανυποψίαστος σε ένα τηλέφωνο τα στοιχεία μου για κάποιος μου σηκώσει ένα χρηματικό ποσό, τότε δεν φταίει η τράπεζα, φταίς εσύ. Όταν όμως εσύ δεν το κάνεις αυτό, αλλά είναι μια αδυναμία του συστήματος της τράπεζας, τότε η ευθύνη πάει στον τραπεζικό φορέα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θα πω μόνο ότι υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά και πολλά ερωτήματα για το πώς και γιατί έχει συμβεί αυτή η ιστορία τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να έχουμε όλο το φως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και όλη την εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί, ποιος θέει και αν θα υπάρξει κάλυψη στα ποσά τα οποία χάθηκαν από το Δημόσιο Ταμείο. Γιατί αυτά τα λεφτά στους Δήμους και στην Περιφέρεια δεν είναι φυσικά του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Είναι λεφτά δικά μας, είναι λεφτά όλων μας. Θα αναμένω να δω τι θα όσουν ως πληροφορία και εξηγήσεις τις επόμενες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την CJETS που και σήμερα σας έδωσε την δυνατότητα να πληροφορηθείτε ότι αν ταξιδέψετε με επιστροφή, στα εισιτήρια της επιστροφής, εφόσον αυτά τα εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, θα έχετε 50% έκπτωση. Ξέρετε επίσης ότι με τη CJETS κερδίζεις καλοκαίρι. Γιατί πολύ απλά ταξιδεύεις με τον γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως σε 50, παρακαλώ, προορισμούς στο Αιγαίο. Με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Ανάξω 3 ώρες. Πάρω 3 ώρες και 35 και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και Πειραιά. Και βεβαίως αντίστροφα. Τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος τη σημερινή ημέρα, μέχρι τις 12 το βράδυ δηλαδή. Άρα, αν μας ακούτε στην επανάληψη 8 με 9, μπορείτε και τούτη την ώρα. Και εμείς το Σαββατοκύριακο θα συλλέξουμε τις λίστες και τη Δευτέρα στο τέλος ή λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο.
0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Ή χθες με κάνω λάθος. Μπέρασε με τις μέρες. Είναι σίγουρα Παρασκευή σήμερα, Μάνο, έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας. Σαββατοκύριακο Death μπροστά μας. Διπλομανταρώστε τις τσέπες, γιατί θα πέσει πολύ χρήμα, το αντιλαμβάνεστε αυτό, να μπορέσω, παιδί μου, να κρατήσουν τσέπες. Καταλαβαίνετε, φουσκώνουν, φουσκώνουν, φουσκώνουν, κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Λοιπόν, επειδή την Κυριακή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί, μεσημέρι βασικά, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούμε ένα κλικ πριν σκάσουν οι τσέπες. Γι' αυτό προνοείστε, προλαβαίνετε. Ό,τι μπορείτε, τέλος πάντων, χρησιμοποιήστε όλα τα μέσα εργαλεία που υπάρχουν, ξέρω εγώ, κλωστές, βελόνες κτλ. Ό,τι έχει ο καθένας σπίτι του, να μπορέσει να φτιάξει γερές τσέπες, γιατί θα μας χρειαστούν Σαββατοκυριακό. Τώρα που είναι και εντελώς άδειες, με 2 ευρώ και 11 λεπτά η βενζίνη, τα αντιλαμβάνεστε. Κάθε φορά που πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, αφήνεις και ένα μικρό κομμάτι από το μισθό σου στο πρατήριο. Αλλά όπως μας αδειάζουν τις τσέπες, έτσι θα μας ξαναγεμίσουν. Το αντιλαμβάνεστε. Σαββατοκύριακο είπαμε, ο Πρωθυπουργός θα φροντίσει για αυτό. Άλλωστε έχει πολύ δουλειά ακόμη να κάνει, μέχρι να δούμε αν μπορέσει να καλύψει, γιατί όπως όλα δείχνουν, εκεί θα πάει δουλειά, αυτό που συνέβη το 2022 και χτυπήσαμε ανώτατο ιστορικό ρεκόρ ανώτερης τιμής στο Ηράκλειο με 2 ευρώ και 49 παρακαλώ λεπτά. Μην νομίζετε ότι είμαστε πολύ μακριά. Οπότε τα πράγματα οδεύουμε προς τα εκεί.

Εν τω μεταξύ, λέει, μας είχαν δώσει τα 6 λεπτά, πόσα ήταν τέλος πάντων, καθαρή αξία. 6 λεπτά η τιμή, η παροχή που έκανε το κράτος στην τιμή της βενζίνης, συν ΦΠΑ κτλ. Λοιπόν, για να μην περάσουμε, λέει, τα 2 ευρώ. Αυτό ήταν, επί της ουσίας, ψυχολογικά δηλαδή, κάπου στο 1,90 κάτι ελήθη αυτή η πρωτοβουλία. Και όπως καταλαβαίνετε, πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και αυτή η πρωτοβουλία.

Προσέξτε τώρα μια φοβερή σύμπτωση. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν το πακέτο των παροχών της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ που θα ανακοινωθεί θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζωνή, όχι λίγες φορές είναι η αλήθεια, έχουμε υπενθυμίσει τι συνέβη πριν από 24 ακριβώς χρόνια. Σεπτέμβριο του 2023, με συγχωρείτε. Ακριβώς χρόνια, Σεπτέμβριο του 2003. Και τότε, η τότε κυβέρνηση, με τον Μακαρίτη, τον Κώστα Σιμίτη, είχε προχωρήσει σε μια γενναία, εξαιρετικά γενναία για την εποχή, ανακοίνωση μέτρων στήριξης των ασθενέστερων. Συμπτωματικά λοιπόν το ποσό που είχε ανακοινωθεί τότε είναι το ίδιο ποσό με το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει παρουσίαση αύριο. Της τάξης δηλαδή των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τι συνέβη από το Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2004, δηλαδή στο επόμενο τετράμινο, και ο Κώστας Σιμίτης αναγκάστηκε άρον-άρον να παραδώσει το δαχτυλίδι της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ τότε, ενώ ήταν και η κυβέρνηση, στο Γιώργο Παπανδρέου, λίγο έως πολύ το γνωρίζουμε. Επίσης γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο το τι συνέβη μετά το Μάρτιο. Αν θυμάμαι καλά, πριν από το Μάρτιο. Το Μάρτιο του 2004, οπότε και είχαμε τις εθνικές εκλογές. Αυτά έτσι, ιστορικά γεγονότα, δεν λέμε προς Θεού θα εξηγηθούμε, δεν λέμε ότι θα επαναληφθούν, αλλά επισημαίνουμε, ας πούμε, κάποια κοινά σημεία. Που σημαίνει τι? Ότι και τότε ο κόσμος πήρε εντός ή εκτός εισαγωγικών τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τα πήρε και δεν σκέφτηκε ποιος του τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε καθόλου. Γιατί δεν σκέφτηκε? Γιατί ήδη είχε απορρίψει εκείνον που του τα έδωσε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αποδέχτηκε αυτά που εκείνος έδωσε. Για να έρθουμε στο σήμερα, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογένειες με έμφαση στους τρίτεχνους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και ότι πολλά από αυτά θα ξεδιπλώνονται κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Άρα, ψήφισε για να, το αντιλαμβάνεστε. Από το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών προκύπτει νέα μείωση φόρου για αγρότες με αύξηση του αφορολόγητου, ελαμφρύνσει σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά, νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση, μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση από 400 ευρώ από 300 στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους και η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της παροχής από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει. Με τα βασικά σενάρια προβλέπουν ποσό περίπου 400 ευρώ, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει τα 440 και πλέον ευρώ, όσο είναι σήμερα το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Σας λέγαμε χθες, για να πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ότι είδου πεδίο δόξης λαμπρό, προκειμένου η κυβέρνηση να μιλεί τα δικά της για 13 δις, ενώ ο κ. Τσίπρας να υποστηρίζει ότι το πακέτο που προτείνει είναι 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, είδου πεδίο, αυτά λέγαμε χθες, είδου πεδίο δόξης λαμπρό, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το εννοεί και πιστεύει ότι έχει με σοβαρότητα αναπτύξει αυτό τον σχεδιασμό και έχει κοστολογήσει τα μέτρα, είδου πεδίο δόξης λαμπρό για την Ελλάς να καταθέσει το πρόγραμμά της σε μια ανεξάρτητη αρχή, και αυτή η αρχή ανεξάρτητη μέσα από πολιτικές σκοπιμότητες και όλα τα συναφή να αποφανθεί για το τελικό κόστος. Αυτά τα λέγαμε χθες, και το βράδυ έγινε γνωστό από την Αμαλίας, από την έδρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι αποφασίστηκε το πρόγραμμα που κατέθεσε η Ελλάς να κατατεθεί προς έλεγχο και ταυτόχρονα κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου εκείνο να αποφανθεί επί των ποσών που περιγράφονται σε αυτό.

στο Πασόκ συνεχίζουν ακόμη σε εορταστικό κλίμα μετά την εχθέσινη μεγάλη εκδήλωση εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας για την 3η Σεπτεμβρίου. Είχαν προηγηθεί τα προεόρτια 1η και 2η Σεπτεμβρίου, καθώς πολλά στελέχη από την Αθήνα και όχι μόνο είχαν έρθει στην Κρήτη για περιοδία προκειμένου να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Είδα αρκετό ο κόσμο, δεν είδα καινούριο κόσμο. Ναι. Γιατί όπως μας έλεγε χθες και ο Παύλος Γερουλάνος εδώ σε αυτήν την εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, στοίχημα για το Πασόκ. Αν θέλει να συζητάει σοβαρά για μια πιθανή εκλογική επικράτηση, το πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να αποδειχθεί. Στην πορεία είναι να κινητοποιήσει όχι τους ανθρώπους που είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουν Πασόκ, αλλά εκείνους που στο παρελθόν για μια σειρά λόγους, ενδεχομένως και συγκυρίες, θα τολμήσω να πω εγώ, εμπιστεύτηκαν τον Πασόκ. Και αυτούς τους ανθρώπους, χθες στο κοινό τέλος πάντων που είδαμε και διαπιστώσαμε από την Πλατεία Ελευθερίας, δεν τους είδαμε. Δεν ξέρω αν θα προκύψουν στους επόμενους μήνες, αλλά σίγουρα χθες δεν τους είδαμε.

Αντιθέτως, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είτε με Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με Κώστα Σιμίτη, είτε με Γιώργο Παπανδρέου, είτε με Ευάγγελο Βενιζέλο, είτε με Νίκο Ανδρουλάκη, είτε να πω και την αείμνηστη, τη φόβη γεννήματα, πάλι Πασόκ θα ψήφισαν. Δεν αλλάζει αυτό. Ψηφίζουν σημαία, ψηφίζουν βανέλα. Με το δικό του σκεπτικό. Και συνήθως αυτοί που ψηφίζουν σημαία, φανέλα και όλα τα συναφή, πλέον έχουν και μια ηλικία η οποία, τέλος πάντων, έχει υπερβεί. Αυτό που λέμε, παιδί μου, το μεσήλιξ. Το λέω έτσι πολύ κόμψα. Αυτό άλλωστε φάνηκε και στην εικόνα που εξέπεμψε χθες το ακροατήριο, όσοι έδωσαν τέλος πάντων το παρόν στην πλατεία Ελευθερίας. Καλά, για όλα τα υπόλοιπα, τα cult, ας πούμε, και τα folklore, ας πούμε, και αυτά, περιορέξω σκολοκυθόπιτα ο καθένας όπως νομίζει, ας πούμε. Αλλά σίγουρα, επειδή είδα και έτσι και το show με τα drone, τα drones πάνω από τον ηρακλειώτικο ουρανό, με συνθήματα όπως, ξέρω εγώ, εθνική ανεξαρτησία, ας πούμε, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου δεκαετία του 80, δεν ξέρω πόσο. Όχι ότι δεν είναι ζήτημα να είσαι εθνικά ανεξάρτητος, προφανώς, αλλά δεν ξέρω πόσο σύγχρονα είναι αυτά. Δεν χάνουν την ουσία τους. Δεν ξέρω όμως πόσο σύγχρονα είναι αυτά τα συνθήματα για να κάνουν, να το πω έτσι, εμπορικά, ρε παιδί μου, γκέλ στον κόσμο. Ή το λαϊκή κυριαρχία, ας πούμε, που είναι σύνθημα του Κουκουέ. Ήταν και σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά μέχρι το 84. Μέχρι εκεί. Μετά έσβησε από το 85 και μετά. Δεύτερη λαϊκή θητεία, αφήστε το. Αξιομακάριστο. Το λαϊκή κυριαρχία δεν ξέρω που κόλλουσε χθες. Το βλέπω, το ξαναβλέπα. Λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Κουτσούμπας μιλάει. Κάπως έτσι παρακολούθησα, η αλήθεια είναι, με μια σχετική αμηχανία τις εικόνες από το φετινό εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου και από την σημερινή εκδοχή αυτού που λέμε Πασόκ. Δεν ξέρω, παιδί μου, πόσο επικοινωνείται ένα μήνυμα πολιτικό ανεβαίνοντας πάνω σε ένα τρακτέρ βαμμένο στα χρώματα του Πασόκ. Δεν το ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί και να επικοινωνείται. Ποιος ξέρει.

Αυτό τι σημαίνει, ότι το Πασόκ δεν πρέπει να συνεχίσει να τιμά την ιστορική του διαδρομή? Προφανώς και πρέπει. Αλλά οφείλει να αποδεχθεί ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Μαζί και οι απαιτήσεις ελληνικής κοινωνίας. Οι επικολυρικοί στόχοι ή διακηρύξεις μηνύματα περί εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας, η διαρκής αναζήτηση του νέου ηγέτη που θα ξεσηκώσει τις μάζες και τα διάκοπα αστιάκια περί φαντασιακής επιστροφής στις μέρες της Πασοκάρας, μπορεί να βοηθάνε τα στελέχη του κόμματος να περνάνε ευχάριστα στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, στις εξορμήσεις τους στην εξοχή. Μιλώ για τα στελέχη της Αθήνας. Αλλά αυτό δεν είναι ενεργείο, το κόμμα παραμένει καθυλωμένο στα ποσοστά. Να θυμηθώ ξανά τον κύριο Γερουλάνο στη Μελώνα, την κολλημένη. Το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα εξουσίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Οφείλουν να πείσουν ότι μπορούν να γίνουν το χρήσιμο κόμμα αυτής της ιστορικής συγκυρίας, με καθαρές θέσεις και στελέχη που θέλουν κάτι να κάνουν και όχι κάτι να γίνουν. Με στελέχη δηλαδή που προέρχονται από την κοινωνία και την πραγματική οικονομία και όχι από την κομματική γραφειοκρατία ή την παρασιτική ψευτοοικονομία φίλων, γόνων και λοιπών.

Οντολογίες. Το Πασόκ θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να μιλά τόσο πολύ για τον εαυτό του και να μάθει να ακούει περισσότερο. Και επειδή συντώντας θέση με τον κύριο Γιουλάνο μας επέμεινε, δεν ξέρω αν είναι μια πολιτική διακήρυξη, είναι μια δήλωση ουσίας, αλλά επέμεινε ότι είναι εφικτός ο στόχος της νίκης. Εμείς θα πούμε, ας πάει για αρχή από το 12, 11, 12 τέλος πάντων, κάπου εκεί που είναι, στο 20% και βλέπουμε για την πορεία. Και αυτό σπουδαίο θα είναι και φοβερά χρήσιμο για τον τόπο να αποκτηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει το Πασόκ. Ή αν τα καταφέρει, χρειάζεται, όπως αποδεικνύεται και από τους εορτασμούς αυτούς, έτσι όπως στήθηκαν, πολύ και αρκετά διαφορετική δουλειά. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι, το εξής. Ότι ούτε ο Ανδρέας, ούτε η Μελίνα, ούτε ο Γεννηματάς δεν είναι πια εδώ. Όπως και ότι το 2060 είναι πολύ πιο κοντά από το 1981. Και νονόητο.

Ο κ. Ανδρουλάκης που συνεχίζει την περιοδία του στο Ηράκλειο με αφορμή την χθεσινή συγκέντρωση, εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, είχε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού.

Βέβαια, μια και βρισκόμαστε στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, κυρίως κτηνοτροφικό κλάδο, έχει προκύψει και ένα ακόμη τεράστιο κατά την άποψή μας ζήτημα. Επικοινωνιακά και πολιτικά.

ό,τι αφορά τη διαχείριση του αφόδους πυρετού στη Λέσβο, όπου υπάρχουν εκεί εκρηκτικές καταστάσεις, είδαμε και τις προηγούμενες μέρες της συνεδρίας που έγινε του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που είχαμε και τις παρατήρησες, την Περιφερειάρχη, Διευθυντή Υπηρεσιών της Περιφέρειας, το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων για την καταστροφή που έχουν υποστεί, καθώς άκρητα θανατώνονται επί πολλούς μήνες ζώα, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση μετά το 1974, κρατήστε το αυτό, επιβλήθηκε χθες, προχθές μάλλον, με ψήφιση τροπολογία στη Βουλή, στρατιωτικός νόμος στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Νομίζαμε ότι είναι μόνο για τη Λέσβο, αλλά τελικά ψάχνοντας, είναι σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ προτείνει αξιωματικό του ελληνικού στρατού να μπει επικεφαλής σε κάθε περιφερειακή ενότητα που θα έχει αφόδη πυρετό και να συντονίζει τις υπηρεσίες κτηνιατρικής. Δεν είναι να αναφέρουν καν στρατιωτικό κτηνίατρο. Όσο και αν το ψάξαμε, δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό μετά το 1974. Ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα που δεν ξέρω, που άπτονται της δημόσιας υγείας, δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι να λαμβάνονται αποφάσεις από το στρατό.

Στην Κύπρο, στην Ουγγαρία που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και μεγάλα με τον αυτόδη πυρετό, δεν κατέβασαν το στρατό. Με εμβολιασμό απάντησαν. Πάμε διακοπή και θα επιστρέψουμε με το θέμα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστροφή.

0: λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο Ντεσμένο Ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χριστός Κώστας. Και επιστρέφουμε στο θέμα που σας αφήσαμε πριν την διακοπή. Με ένα κεντρικό ερώτημα: μπορεί ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων να αναλαμβάνει το συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση μιας επιζωωτίας, μιας νόσου όπως του αυθόδη πυρετού στα εγωπρόβατα? Και κυρίως, γιατί χρειάστηκε η χώρα να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο ώστε να κινητοποιεί το στρατό? Μια κυβερνητική τροπολογία προκαλεί πλέον σφοδρές αντιδράσεις στον επιστημονικό κόσμο. Μιλούν ευθέως για επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνιατροφία και για μια επικίνδυνη εκτροπή. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι επιστημονικό, οικονομικό και πολιτικό προφανώς. Γιατί πίσω από την απόφαση βρίσκεται η αδυναμία ελέγχου μιας ζωονόσου που έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κτηνιατροφία, ενώ ανοίγει ξανά μια συζήτηση που βρίσκεται εδώ και καιρό φυσικά στο επίκεντρο μιας σκληρής επιστημονικής αντιπαράθεσης. Έπρεπε να γίνει ο εμβολιασμός? Υπήρχε διαφορετικός δρόμος? Τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν κάναμε εμείς? Και γιατί, αντί να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, φτάνουμε σήμερα στο σημείο να μιλάμε για εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στον επιχειρησιακό συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών? Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ερώτημα. Ποιος έχει τελικά τον τελευταίο λόγο για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης? Ο κτηνίατρος, η επιστημονική κοινότητα ή η στρατιωτική διοίκηση? Και αν πράγματι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο πεδίο έκτακτης ανάγκης, ώστε να απαιτείται η παρέμβαση του στρατού, τότε πρέπει να απαντηθεί και κάτι ακόμη. Ποιος απέτυχε μέχρι σήμερα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Όλα αυτά τα ερωτήματα, για αυτά τα ερωτήματα θα ζητήσουμε απαντήσεις από τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Μελετηρίου Ελλάδος, τον κύριο Μενέλα Λογαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Γιάνγκο. Σας ευχαριστώ για την προσκλήση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσω από το βασικό πυρήνα. Υπάρχει η εξής παραδοχή, επισήμανση, καταγγελία, κριτική, ότι εφαρμόζεται στρατιωτικός νόμος στην κτηνιατροφία. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι δημοσιογραφική υπερβολή ή θεωρείτε ότι αυτό που ψηφίστηκε δικαιολογεί πράγματι αυτόν τον θεσμικό χαρακτηρισμό?
1: Εντάξει, θα πω ότι είναι μια λεκτική, θα το πω, φράση, η οποία δυστυχώς όμως καταδεικνύει ξεκάθαρα το εύρος του προβλήματος και το ότι 6 μήνες αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζωονόσος. Το πρόβλημα το βασικό είναι η ιχνηλασιμότητα της ζωονόσου, η οποία εξ αρχής είχαμε πει ότι με τον κόσμο που υπήρχε δεν μπορούσε να γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ, κύριε Κώστα, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Οι κτηνίατροι του στρατού συνέβαλαν στην ιχνηλασιμότητα από την πρώτη στιγμή μαζί με κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ, αλλά δεν φτάνανε. Είχαμε μιλήσει εξ αρχής ότι έπρεπε να πάρουν προσωπικό εποχιακό με έκτακτες συνθήκες που υφίστανται. Τους είχαμε καταδείξει και τον τρόπο, τον γνωρίζανε κιόλας. Ωραία, εύκολο είναι, δεν είναι, είναι θεσμοθετημένο. Δεν υπήρχε πρόβλημα για να μπορέσουν να κάνουν ιχνηλασιμότητα. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει ολοκλήρωση της ιχνηλασιμότητας της νόσου. Αυτό τελειώνει την όποια συζήτηση. Αν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο, δεν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο. Μπορεί να έχουμε ιχνηλατήσει, είμαστε τυφλοί. Άρα οτιδήποτε άλλο η επιστήμη δεν μπορεί να το απαντήσει. Ξέρετε τι ζητούσαν οι Ευρωπαίοι σε ιχνηλασιμότητα ή τι κάνανε, επειδή άκουσα στην εισαγωγή σας που είπα τι κάνανε οι Ευρωπαίοι? Είναι. Εντός 60 ημερών. Σήμερα λοιπόν, μετά από 6 μήνες, έχουμε αποτύχει και λέμε ας έρθουμε να δώσουμε αυτή την κατάσταση να τη συντονίσει ο στρατός. Αλήθεια, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Να το δούμε λίγο στην ουσία του, τι άλλαζε την πράξη με αυτή την τροπολογία που πέρασε προχθές?
1: Ουσιαστικά παίρνεται ο συντονισμός από τη διεύθυνση κτηνιατρικής της περιφέρειας και δίνεται στο στρατό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κακός της υπόθεσης προς τους κτηνοτρόφους, γιατί είδαμε και τις αντιδράσεις.
0: Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
1: Θα πάβουν πια να είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και θα γίνει το στράτευμα.
0: Ήταν, ναι,
1: αυτό
0: σωστά.
1: Το έχουν αντιληφθεί.
0: Επίσης,
1: αυτό
0: εγώ,
1: το έχουν αντιληφθεί αυτοί που το ψήφισαν αυτό.
0: Επίσης, διορθώστε με. Εγώ που είμαι άσχετος, διαβάζοντας αυτή την είδηση, αντιλαμβάνομαι ότι η κτηνιατρική υπηρεσία αδυνατεί. Τώρα το αδυνατεί γιατί δεν έχει προσωπικό, αδυνατεί γιατί είναι επιστημονικά κατάλληλη. Δεν ξέρω, δεν έχει απαντηθεί. Αυτό που βλέπω.
1: Ουσιαστικά μας λένε ότι αδυνατεί να κάνει το συντονισμό. Mm-hmm. Άρα ξαφνικά μας λένε ότι το πρόβλημα είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα δεν είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Ούτε ο στρατός το κατέχει το προσωπικό για να κάνεις άμεσα την ιχνηλασιμότητα. Με τα ίδια μέσα θα πάει να επιχειρήσει και ο στρατός.
0: Εσείς συναντήσατε, πέρα... κύριε Γαρδικιώτη, συγγνώμη, εσείς συναντήσατε στο έργο σας, την ιατρία εννοώ, στο έργο τους άρνηση ή αντίσταση από τους κτηνοτρόφους στην ιχνηλασιμότητα.
1: Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις στην επίσκεψη που κάναμε.
0: Ναι.
1: Στο νησί μας αναφέρθηκε ότι υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Παντού υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να πω την ίδια άρση, μάλιστα στην επίσκεψη που έκανα, ο επικεφαλής των στρατιωτικών κτηνίατρων μας έδειξε και μια λίστα με κάμποσους που δεν έβρισκε. Τι κάνανε, ειδοποιούσαν την αστυνομία και πηγαίνανε. Το ένα συντεταγμένο κράτος, ξέρετε, έχει πολλά εφόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνει σήμερα ο στρατός πάλι? Θα ειδοποιεί την αστυνομία. Τι νομίζουμε ότι θα κάνει? Θα κατεβάσει το στράτευμα να επιβάλλει τον έλεγχο σε ένα πολίτη? Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό λέω κάθε υπερβολή ο στρατιωτικός νόμος.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, γιατί πάβει πλέον να περιορίζεται μόνο στο επιστημονικό σκέλος που προφανώς δεν έχουν τη γνώση όλοι, την έχετε εσείς. Αλλά αυτή η είδηση, αυτή η τροπολογία, τώρα μπορεί να είναι σύμπτωση. Να το δεχτώ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα γεγονός. Ήρθε λίγα 24 ώρα μετά τα όσα συνέβησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Το οποίο ήταν ένα κλίμα το οποίο ακόμη και εκείνος που είναι στον Εύρο, που είναι στη Ρόδο, που είναι στην Κέρκυρα και δεν τον αφορά ενδεχομένως άμεσα το θέμα, αντιλήθηκε ότι κάτι συμβαίνει στη Λέσβο. Και υπάρχει τέτοιος αναβρασμός που η κατάσταση είναι λίγο πριν την έκρηξη, την κοινωνική εννοώ, του νησιού. Το ότι έρχεται λίγα 24 ώρα μετά αυτή η είδηση δεν βάζει το μέσο πολίτη σε δεύτερες σκέψεις.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι άσχετο, είναι ξεκάθαρο. Ήρθε η ενέργεια μετά από αυτά τα επεισόδια, θεωρώντας πια ότι έχει χάσει την αξιοπιστία της για να κάνει το συντονισμό επικεφαλής την ιατρική. Επιτρέψτε μου όμως, αν θεωρούσαν έστω και αυτό, ξέρετε, έχει δομές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την υγεία των ζώων έχει ολόκληρη διεύθυνση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί δεν ανέλαβε το Υπουργείο? Θέλετε να σας πω τι κρύβεται, κύριε Κώστα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Είναι πολύ απλό. Έχει χάσει όλο το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, την αξιοπιστία του προς τους κτηνοτρόφους, γιατί οι ίδιοι το δήλωναν και βάζουν μπροστά το στρατό, που ο οποίος έχει ακόμα στους ακρίτες αξιοπιστία για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, μας λέτε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι εδώ δεν είναι ζήτημα ουσίας. Εδώ είναι ζήτημα επικοινωνίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Ο υπουργός, ο νυν υπουργός, έχει αναλάβει από τον Απρίλιο. Το νησί φλέγεται από το Φλεβάρι και δεν έχει πάει ούτε μία φορά. Οι αγρότες περιμένουν, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν χρήματα. Σου λέει δεν τα παίρνουμε. Περιμένουν να δουν φως. Σου λέει δεν το βλέπουμε. Και δίνουμε απλά, τι λέμε, έφταιγε ο συντονισμός. Και εντάξει, δεν το δίνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει τη διεύθυνση, που φτιάχνει τα πρωτόκολλα, που το δίνουμε στο στρατό. Γιατί είναι ο μόνος που ακόμα σε ακριτικές περιοχές κρατάει αξιοπιστία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, προηγούμενο να τίθενται πολιτικές επιστημονικές υπηρεσίες υπό τέτοιου είδους επιχειρησιακό συντονισμό από τις ένοπλες δυνάμεις? Έχει ξανασυμβεί?
1: Πρώτη φορά που γίνεται.
0: Πρώτη φορά.
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό και πραγματικά εγώ διαρωτώ, μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, αλλά τρέψτε μου να πω, με τα ίδια εφόδια θα δράσουν και το πρόβλημα είναι τα εφόδια που δίνονται στους κτηνιάτρους που δεν επαρκούν και όχι δεν και καλά οι άνθρωποι. Εγώ λέω μακάρι να βρεθεί. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, θα μας πει κάποιος πώς θα λαβωθεί η εικόνα του στρατού σε ακριτική περιοχή και μάλιστα σε μια περιοχή που ζητάει αποστρατικοποίηση ο Ερντογάν, που ζητάει όλα αυτά για να καλυφθεί ένας υπουργός και ένας περιφερειάρχης, θυσιάζουμε την εικόνα του στρατού. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
0: Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αλήθεια, να βάλω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχει, κατά την άποψή σας, ζήτημα συμβατότητας αυτής της ρύθμισης, αυτής της τροπολογίας, δηλαδή με το ευρωπαϊκό θεσμικό και κτηνιατρικό πλαίσιο?
1: Μπορεί να υπάρχει θέμα συμβατότητας πρώτα απ' όλα με το Σύνταγμα, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κότση.
0: Με το Σύνταγμα λέτε?
1: Αυτή γιατί, βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή με ποια διαδικασία θα διατάσει πολιτικό προσωπικό ένα στρατιωτικό? Από πού το επιτρέπει αυτό το Σύνταγμα? Μπορούν να μας απαντήσουν. Γιατί τίθεται από κάτω του όχι μόνο η στρατιωτική κτηνίατρη, δεν αναλαμβάνει μόνος του στρατός, αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των υπηρεσιών. Πώς θα εντέλει ένα στρατιωτικό πολιτικό προσωπικό σε περίοδο βέβαια στην οποία διανύουμε? Δεν έχουμε ούτε στρατιωτικούς νόμους, ούτε προβλέπει το Σύνταγμα. Μπορεί να μας πούνε από πού το προβλέπει το Σύνταγμα αυτό?
0: Να επανέλθω στο επιστημονικό ζήτημα. Έπρεπε να έχει γίνει ο εμβολιασμός?
1: Θα σας πω κάτι. Η ίδια κοινότητα δεν ήταν υπέρ του εμβολιασμού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει γίνει όμως η χνηλασιμότητα την ώρα που έπρεπε. Εδώ πέρα έχουμε αποτύχει σε αυτό το γεγονός. Και επιτρέψτε μου και το δεύτερο. Ακόμα, γιατί υπήρχε μια τεράστια επίπτωση στον εμβολιασμό, ότι για όσο χρόνο, για όσα χρόνια ζούσαν τα εμβολιασμένα ζώα, θα τελείωνε η διακίνηση κρέατος από τη Μυτιλίνη, η εμπορία δηλαδή του κρέατος από τη Μυτιλίνη, άρα οικονομικός παράγοντας θα ήταν τεράστιος. Αυτή τη στιγμή όμως, έχοντας αφήσει την κατάσταση να πάει στα χειρότερα, η ερώτηση του σήμερα αν έπρεπε να γίνει όχι εμβολιασμός μοιάζει με το θέλουμε τη σκύλα ή τη χάριβδη. Αυτό είναι. Δηλαδή θέλουμε να καταστραφούν οικονομικά σε βάθος χρόνου ή όπως καταστρέφονται σήμερα. Γιατί όταν δεν μπορούμε να εχνηλατήσουμε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε ώστε να πεις ακόμα και για τον εμβολιασμό, να πεις θα κάνω στοχευμένο εμβολιασμό. Ο καθολικός εμβολιασμός θα έστελνε σε οικονομικό μαρασμό την κτηνοτροφία. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Και γιατί δεν τουλάχιστον δεν επιτράπει ο στοχευμένος εμβολιασμός εξαιτίας της μη χνηλασιμότητας?
1: Δεν είχαμε την χνηλασιμότητα ακριβώς. Όταν λέγανε ποιες είναι οι περιοχές,
0: δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν. Δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν και ποια ζώα να εμβολιάσουν.
1: Μα δεν είχαμε. Βγάζαμε τις ζώνες και μετά από λίγο πήγαινε αλλού και μετά από λίγο πήγαινε αλλού. Γιατί δεν είχαμε το προσωπικό να πάει τάχιστα να πάρει δείγματα από όλη την περιοχή. Θα πω κάτι, 20 στρατιωτικοί γιατροί, κτηνίατροι, τόσους μήνες, άλλα δύο ζευγάρια των 10 του ΕΛΓΟ και οι τοπικές υπηρεσίες ήταν όλο αυτό το διάστημα. Να εχνηλατήσουν όλο αυτό το νησί.
0: Θα αλλάξει τώρα με την παρέμβαση του στρατού, την εμπλοκή του στρατού, θα αλλάξει ο αριθμός?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Εκτός και αν πάμε να προσλάβουμε προσωπικό, γίνουν αυτά που μπορούσαν να γίνουν και χθες βέβαια. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ο στρατός άλλους κτηνίατρους, δεν έχει από πίσω κανένα περίσσευμα. Και να μην ξεχνάμε ότι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι που καλά κάναμε και τους εμπλέξαμε σε μια τέτοια κρίση, δεν λέμε ποτέ ότι κακώς ενεπλάκησαν ή να υποβοηθήσουν. Έχουν εγκαταλείψει άλλες δουλειές που κάνανε.
0: Προφανώς.
1: Ενώ υπήρχε το νομικό πλαίσιο να προσλάβουν 100 άτομα μέσα σε μία εβδομάδα και να τα στείλουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο ασφαλείς μπορεί να είμαστε οι υπόλοιποι, δηλαδή οι υπόλοιπες περιοχές? Δηλαδή έχει διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι, εντάξει, περνάει αυτό, περνάει η Μυτιλίνη. Αδιαφεσβήτητα είναι μια μεγάλη καταστροφή για το ζωικό κεφάλαιο, για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, για την τοπική οικονομία, αναμφισβήτητα. Πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουν οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας?
1: Κοιτάξτε, δείτε, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Ωραία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Το αν αυτά τα μέτρα θα φτάσουν ποτέ, όσα μέτρα και να πάρθουν, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι μας βοηθάει η νησιωτικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε κατάσταση υπηρετικής Ελλάδας τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τον ιό από το κομμάτι της Μυτιλίνης, φαίνεται τόσους μήνες ότι έχουμε καταφέρει να μην διαδοθεί. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα που αν με ρωτούσε κάποιος για τον Αυτόδη είναι μη μας έρθει από τον Εύρο, από την Τουρκία. Γιατί από εκεί μας έρθει και από την Μυτιλίνη. Είναι πολύ πιο άμεσα από την Ευλογιά διαδιδόμενο,
0: mm-hmm.
1: με αποτέλεσμα ότι ο Εύρος και την ώρα πια που απέναντι οι γείτονές μας είναι γεμάτοι, είναι πάντα alert.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί επιτρέψα μου να πω ότι μια κατάσταση αντίστοιχη με τις Μυτιλίνης θα οδηγούσε να καεί όλη η χώρα.
0: Το κρατάμε αυτό. Να σταθώ για κάτι τελευταίο ακόμη για την Μυτιλίνη. Και την αυτόχθονη φυλή των προβάτων, υπάρχει πλέον κίνδυνος να προκληθεί μη αναστρέψιμη γενετική απώλεια από τις μαζικές θανατώσεις στο νησί?
1: Υπάρχει κίνδυνος αυτός αν χτυπηθεί και η τελευταία περιοχή που ευτυχώς κατά σύμπτωση δεν έχει χτυπηθεί και είναι οι φυλασσόμενες φυλές.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είχαμε τονίσει πάλι σε ουδέτερο χρόνο ότι πρέπει αυτή η βάση γενετικού υλικού να προχωρήσει. Δεν μπορεί η χώρα μας να μιλάει για την ανάπτυξη της κλιματοφύσης και να μην έχει δική της βάση γενετικού υλικού. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε τα εργαλεία. Εδώ απουσιάζουν τα εργαλεία.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάω στη φέτα, σε ένα παραγόμενο προϊόν από την προβατοτροφία. Έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου πληθυσμού εγωπροβάτων. Ποια μπορεί να είναι η επίπτωση στην παραγωγική βάση της φέτας και συνολικά στην ελληνική εγωπροβατοτροφία?
1: Με Ευλογιά και με τον Αυτόδη είμαστε όντως, να σκεφτούμε π.χ. ότι η Μυτιλίνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή σε φέτα στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μόνο και μόνο ο Αυτόδης μας κάνει ζημιά. Συν την Ευλογιά που έχει κάνει και αυτή η μεγάλη ζημιά, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Εδώ τώρα αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και κάποια ισχυρή απώλεια γάλακτος. Δεν έχει εμφανιστεί αυτό στην αγορά.
0: Μες.
1: Τώρα το γιατί, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι άλλο θέμα, άλλη κατάσταση. Το μεγάλο μας πρόβλημα πάντως σίγουρα είναι η αντικατάσταση αυτού του ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να πάμε για τη φέτα να φέρουμε φυλές από το εξωτερικό και να πούμε α, τι ωραία θα βγάζουμε φέτα. Το πόλ της φέτας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μιλάει για αυτόχθονες φυλές, ελληνικές φυλές.
0: Μάλιστα. Θέλω να καταλήξω στο εξής ερώτημα. Είστε επικεφαλής του επιστημονικού φορέα που υποτίθεται είναι στις αρμοδιότητες και στις υποχρεώσεις του, θα πω εγώ, ότι συμβουλεύει το κράτος. Ότι είναι το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για τον πρωτογενή τομέα. Θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Όταν η επιστημονική κοινότητα, όταν ο φορέας τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε, διαφωνεί τόσο έντονα με την κυβερνητική πολιτική, ποιος τελικά εισηγείται στην κυβέρνηση αυτού του είδους τη στρατηγική, αυτού του είδους τη διαχείριση? Έχετε ζητήσει να δημοσιοποιηθούν τα επιστημονικά ενδεχομένως δεδομένα, οι εισηγήσεις, τα πρακτικά πάνω στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις, βασίστηκε αυτή η διαχείριση?
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κώστα, ορθά λέτε ότι είμαστε ο σύμβουλος του κράτους. Και γι' αυτό τα είπαμε πριν καν εμφανιστούν οι ζωονώσεις, όσο οφείλαμε ως επιστήμονες.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή όμως δεν άρεσαν αυτά που λέγαμε, αποκλειστήκαμε και από όλες τις επιτροπές.
0: Ομάστε.
1: Ωραία. Δηλαδή, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου δεν υπάρχει σε καμία από τις επιτροπές.
0: Φοβερό. Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, Το γεωτεχνικό επιμελητήριο, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει τους όλα μέλη των κτηνιάτρων, οι γεωπόνοι, δηλαδή δύο βασικές ειδικότητες στην πρωτογενή παραγωγή. Δεν μιλάω για τις άλλες τρεις ειδικότητες, δασολόγους, ιχθυολόγους, γεωλόγους, είναι σε άλλα αντικείμενα, αλλά για το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλοι επιστημονικές ομάδες που να είναι πιο ταυτόσιμες με το ζήτημα. Και αποκλειστήκαμε. Γιατί πολύ απλά δεν ήμασταν αρεστοί.
0: Και ποιος συμβουλεύεται, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ποιος συμβουλεύεται η πολιτεία, δηλαδή αν δεν συμβουλεύεται τον επιστημονικό φορέα που είναι κάθε μέρα στα χωράφια, στα ποιμνιοστάσια, ποιος συμβουλεύεται?
1: Έφτιαξαν μία ομάδα στην αρχή για την ευλογιά. Βάλαν δύο ακαδημαϊκούς, βάλαν και κάποιους ημέτερους και προχωρήσαν και κάποιους υπηρεσιακούς. Δεν θέλω, οι υπηρεσιακοί είναι υπηρεσιακοί και ορθά τους βάλανε. Ωραία. Και προχωρήσαμε. Μετά βέβαια συνειδητοποίησα οι ίδιοι που ήταν μέσα στην Επιτροπή και τους βάλανε άρχισαν να παρετούνται. Έτσι εδώ δεν βγάζουμε άκρη. Ήρθε ο Αυθόδης. Ούτε που μας κάλεσαν. Τότε κάναμε συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων και όλοι οι βουλευτές είπα μία κουβέντα. Μα αυτά που ακούμε από εσάς γιατί δεν τα έχουμε ακούσει τόσο καιρό. Εδώ θέλω να το πω γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, ότι ο κύριος Αφανασίου έδειξε από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον και θέλησε να ακούσει το γεωτεχνικό επιμελητήριο, όπως και οι άλλοι βουλευτές. Απλά την συγκυβερνώσουν
0: να παράταξει,
1: για να μην λέμε γιατί να ξεχωρίζουμε αντιμετωπίσεις εδώ. Πήγαμε στο νησί, στείλαμε τον κτηνίατρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ να τους βοηθήσει οι κτηνίατροι. Ακόμα και στην ίχνη λασιμότητα. Γιατί έχουμε την τύχη ο Βασίλης Οδελισταμάτης να είναι από τους λίγους δημόσιους κτηνίατρους που έχει ξανααντιμετωπίσει τον Αυθόδη λόγω του Εύρου. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 20 χρόνια. Άρα έχει και την εμπειρία. Πήγε εκεί, με έξοδα του επιμελητηρίου. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να τύρουμε κύριο βοηθείας και να πούμε ακούστε μας. Εγώ ένιωθα όλο αυτό το διάστημα απλά, κύριε Κόντσα, ότι όλοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν την ευθύνη από πάνω τους. Και αυτό μου δείχνει και αυτή η απόφαση. Γιατί αν δεν τους ικανοποιούσανε, λάθος που δεν τους ικανοποιούσανε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας, θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, να το πάρει το ΙΠΑΤ, το συντονισμό. Δηλαδή, οι διευθύνσεις που έχει το ΙΠΑΤ και κανονίζουν τη στρατηγική την οποία κρατάνε, δεν μπορούν να κανονίσουν και το συντονισμό.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γαρδικιώτη, εάν η κυβέρνηση επιμείνει στην εφαρμογή της τροπολογίας αυτής, που φαντάζομαι θα επιμείνει γιατί άλλωστε για ποιο λόγο να την ψηφίζει, παρά τις αντιδράσεις σας, των γεωτεχνικών και κτηνιάτρων, τι θα κάνει το ΓΕΟΤΕ? Θα μείνετε απλά και μόνο στην καταγραφή αυτής της ένστασης ή θα το προχωρήσετε και πιο πέρα, θεσμικά ενδεχομένως, νομικά ή ακόμη και ευρωπαϊκά?
1: Θα σας πω κάτι για εμείς. Θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι στο νησί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αποζητούν λύση. Το γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν θα μπει στη διαδικασία με νομικές οδούς να μπλοκάρει πράγματα για να μην έχουν καμία ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε, με όσα μέσα μπορούμε, για να καταλάβουν και να ακούσουν και να καταλάβουν το λάθος τους. Οι νομικές οδοί οδηγούν σε αδιέξοδα αυτούς τους ανθρώπους και είναι υποχρέωσή μας έστω και την ελάχιστη ελπίδα που οι συνάδελφοί μας, γιατί κτηνίατροι είναι, μέλη μας είναι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, ωραία, αν μπορούν να κάνουν κάτι. Αν χρησιμοποιήσουμε νομικά μέσα, τους καταδικάζουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Φαντάζομαι θα είστε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έτσι?
1: Βεβαίως, τώρα είμαι στο δρόμο και ανεβαίνω.
0: Ελπίζω έστω και εκεί να σας ακούσει ο Πρωθυπουργός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δυστυχώς όχι στην Ελλάδα. Όλα μπορούν να γίνουν πιστευτά. Να κινητοποιείται ο στρατός. επιβεβαιώνοντας ότι πλέον το πράγμα είναι εκτός ελέγχου. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί η πολιτεία, δεν μπορεί να το διαχειριστεί η αυτοδιοίκηση μέσω της περιφέρειας εννοώ Βορείου Αιγαίου, και σίγουρα δεν ήταν τυχαία η τροπολογία λίγες ημέρες μετά τον ξεσηκωμό των Μυτιλινιών στο νησί, της σκληρής κριτικής, της οργισμένης κριτικής που δέχθηκε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και η κυβέρνηση για την μη διαχείριση επί της ουσίας του προβλήματος. Του προβλήματος που έχει οδηγήσει απώλεια ενός τεράστιου ποσοστού του ζωικού κεφαλαίου, και όταν ακούτε ότι ένα νησί, και μάλιστα αυτή τη εκτάσεις που είναι ένα πολύ μικρότερο συγκριτικά τουλάχιστον με την Κρήτη, νησί Μυτιλίνη, αποτελεί το τρίτο, την τρίτη περιοχή της χώρας σε παραγωγή φέτας, και επίσης έχει και μία από τις πιο έτσι φημισμένες ποιότητες κρέατος λόγω της της φύλης των εγωπροβάτων που βρίσκονται στο νησί, αντιλαμβάνεστε γιατί οικονομική ζημιά συζητάμε. Και επειδή το καλοκαίρι τελειώνει, διότι και η Μυτιλίνη έχει ένα σημαντικό μερίδιο για την τοπική της ανάπτυξη από τον τουρισμό, έχετε βαρύ χειμωνιά για το νησί, ελπίζουμε να μην είναι το ίδιο βαρύ χειμωνιά και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με την έννοια ότι να συγκρατηθεί, να περιοριστεί το φαινόμενο του αυτόδους πυρετού, διότι ναι μεν υπάρχει προστασία της θάλασσας, απομονωμένο το νησί, άρα πολύ πιο δύσκολο να μεταδοθεί η νόσος, αλλά όσο η νόσος παραμένει, όσο η νόσος δεν μπορεί να τιθασευθεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες, ή εν πάση περιπτώσει διατηρούνται στατιστικά οι πιθανότητες κάποια στιγμή να γίνει το λάθος, να ξεφύγει το θέμα. Και αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί τότε. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένουμε στο κλίμα της ΔΕΘ, αλλά μέσω των ελληνοτουρκικών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, νομίζω, δεν διστάζει καθημερινά να μας προσφέρει και μία ακόμη έκπληξη. Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά ότι ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνοντας προς τη ΔΕΘ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμά του για την επόμενη χρονιά και την επόμενη τετραετία, ουσιαστικά μιας και βρισκόμαστε πρώτων εκλογών, σε σχέση με, κυρίως με τα οικονομικά μέτρα στήριξης, επιλέγει τώρα, και ενώ το θέμα έχει προκληθεί ήδη από τις 15 Αυγούστου και σήμερα έχουμε 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σχεδόν 20 μέρες, να μας επικοινωνήσει μέσω διαρών πάντα ότι η Ελλάδα προέβη σε διάβημα εναντίον της Τουρκίας, διάβημα διαμαρτυρίας για ό,τι συνέβη στις 15 Αυγούστου σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Άγκυρα.

Ο Πρωθυπουργός πιεζόμενος και εκ των έσω, και μιλούμε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή, και προφανώς βρισκόμενος και σε μια δημοσκοπική συμπίεση, όχι κατάπτωση, συμπίεση, αντιλαμβάνεται ότι τα ελληνοτουρκικά θα επηρεάσουν ένα κομμάτι του ακροατερίου που το έχει απόλυτη ανάγκη, και γι' αυτό φαίνεται ότι αποφασίστηκε τελικά να βγουν από τη σιωπή στην οποία είχαν βυθιστεί από τις 15 Αυγούστου και να προχωρήσουν σήμερα σε αυτή τη διπλωματική ενέργεια.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει για τους δικούς της λόγους την επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας της ΜΙΤ, του Ιμπραχήμ Καλίν, ο στενότερος συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν. Και τη συνάντηση που είχε ο κύριος Καλίν προσωπικά με τον Πρωθυπουργό. Τη βάφτισαν συνάντηση ρουτίνας.

Ανέλθουμε στα του διαβήματος διαμαρτυρίας με καθυστέρηση σχεδόν 20 ημερών από τη στιγμή που η Τουρκία ανακοίνωσε νέο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εισβάλλοντας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η κυβέρνηση μάλλον διέκοψε τελικά τις διακοπές και ανέστειλε το γιαβάς που λένε και απέναντι, και αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Η τουρκική γέννηση της 15ης Αυγούστου δεν είναι ασύνδετη με τα όσα ακολούθησαν μέχρι και σήμερα. Τα όσα έχουν ακολουθήσει μέχρι και σήμερα. Ενέργειες που συνοδεύονται από υψηλή ρητορική κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, μετά βέβαια και από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αναπτύσσει σε συνεργασία με την Ελλάδα ένα αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Άγκυρα έχει βγάλει στα ανοιχτά το δικό της ερευνητικό σκάφος γύρω από το Καστελόριζο. Και έρχεται μία από τις γνωστότερες πλατφόρμες της ναυσιπλοείας, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι, το Marine Traffic, να δημιουργήσει ένα μεσοπολιτικό ζήτημα. Και αυτό γιατί? Στο χάρτη που παρουσιάζει η πλατφόρμα Marine Traffic, όπου μπορεί κάποιος να δει την κίνηση της ναυσιπλοείας παγκοσμίως, εμφανίζεται στα νοτιοανατολικά της Ελλάδος μία ονομασία, επαναλαμβάνουμε, στην πλατφόρμα της Marine Traffic, έτσι, που δεν έχει σχέση με την Τουρκία. Εμφανίζεται μία ονομασία με τίτλο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέ Κάς. Ποιο είναι αυτό? Η νότια θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Πού συμβαίνει αυτό και πότε? Όταν το τουρκικό Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών αναμασούν με αυταρέσκεια ίσως το γνωστό τροπάριο ότι οι μονομερείς κινήσεις των Τούρκων δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Μόνο που η πραγματικότητα έχει διαφορετική άποψη. Και αυτό γιατί στη δημοφιλέστερη ναυτιλιακή πλατφόρμα του πλανήτη, το Marine Traffic, η τουρκική προπαγάνδα κάνει περίπατο. Έτσι λοιπόν η θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου καταχωρίστηκε και φιγουράρει πλέον κανονικότητα ως Φετιγέ Κάς. Και με λίγα κλικ, ολόκληρη η περιοχή πέραξη του Καστελόριζου βάφτηκε τουρκική. Και μεταδίδεται καθημερινά σε εκατομμύρια ναυτικούς ανά την Ιφίλιο. Τι μεταδίδεται? Το γκριζάρισμα του Καστελόριζου ως γεγονός. Ειρωνία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Marine Traffic δεν είναι μία άγνωστη πλατφόρμα στην άλλη άκρη της γης. Έχει αρχίσει από ελληνικά χέρια. Έχει αρχίσει από τα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, όπου διατηρείται μέχρι και σήμερα νευραλγικό, τεχνολογικό και επιχειρησιακός κόμβος στην καρδιά της Αθήνας.

δεν βρέθηκε ένας αρμόδιος να σηκώσει το τηλέφωνο στο Marine Traffic και να πει, ρε παιδιά, τι είναι εκεί πέρα, τι κάνετε ακριβώς εκεί. Να ασκήσει δηλαδή τη στοιχειώδη θεσμική πίεση και να απαιτήσει να ξυλωθεί η τουρκική προπαγάνδα από τους χάρτες. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι, για την ιστορία, θυμίζω, έχουμε έναν υπουργό, τρεις υπουργούς, γενικής γραμματής, ναι, πρέσβης και ακολούθους. Άνθρωπος δεν αντέδρασε. Μαθαίνουμε ότι ένας νομικός επικοινώνησε με το Marine Traffic για να του ζητήσει να αποσύρουν την ονομασία αυτή και ότι ουσιαστικά αλλοιώνουν μια περιοχή που είναι πέρα για πέρα ελληνική. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, δε, όταν το έμαθαν, όταν ξύπνησαν, είπαν απλά ότι θα επιληφθούν κάποια στιγμή του θέματος. Όταν δεν μπορείς να επιβληθείς, να ζητήσεις, να απαιτήσεις τα αυτονόητα από μια εφαρμογή της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, αναρωτιέται ο πολίτης, παιδί μου, πώς ακριβώς σκοπεύεις να σταματήσεις την Άγκυρα στο Αρχιπέλαγος. Εντάξει, το Marine Traffic έκανε την γκάφα του. Ωραία. Που δεν είναι γκάφα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έγινε ό,τι έγινε. Τι να περιμένει δηλαδή ο πολίτης όταν βλέπει, ας πούμε, το Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο δεν βγήκε για Ασεριάνη και κινείται με ακρίβεια χιλιοστού, παρακαλώ, πάνω στην παράνομη ναύτεξ που εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλειας και εφαρμόζει πιστά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

συγκεκριμένη μάλιστα παράνομη ναύτεξη των Τούρκων, αναφέρεται ότι γίνονται επιστημονικές έρευνες. Το δε σύστημα που πρέπει να καταγορούν τα σχετικά στοιχεία AIS δηλώνεται ότι το σκάφος έχει βγει για έρευνα στο Αιγαίο και εκμεταλλεύονται τη θαλάσσια στήλη στα διεθνή ύδατα για να πατήσουν απλά πόδι. Επεδώνουν ουσιαστικά το παράνομο πάρκο που ανακήρυξαν στις 15 Αυγούστου. Και εμείς, εντάξει, εμείς επαναλαμβάνουμε πως δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα. Και στέλνουμε ένα σκάφος του λιμενικού σώματος να κάνει παρέα στο Μαρμαρά. Κοντολογής, όταν κάθε καπετάνιος του παγκόσμιου στόλου, εμπορικού, στρατιωτικού και πάει λέγοντας, όταν ασφαλιστική κολοσσή, όταν ναυτιλιακά γραφεία, όταν όλοι αυτοί βλέπουν τουρκικό εθνικό πάρκο στην οθόνη τους και ένα τουρκικό σκάφος να επιχειρεί στο σημείο, το τετελεσμένο παίρνει σάρκα και οστά. Είναι αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Τετελεσμένο. Γιατί κανείς από όλους αυτούς δεν θα δει ούτε τις διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν παράγονται νόμα αποτελέσματα και όλα τα συναφή, ούτε ακόμη και τα δελτία τύπου. Θα βλέπουν τους χάρτες. Θα βλέπουν το πλοίο και στο μυαλό τους η περιοχή νότια και νοτιοδυτικά στο Καστελόριζο θα καταγράφεται ως τουρκική ζώνη. Ξέρετε, τα τελεσμένα δεν αναιρούνται με νομικίστικες εκθέσεις ιδεών, αλλά με πράξεις. Και όσο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας, θα παρακολουθεί, η κυβέρνηση δηλαδή, θα παρακολουθεί περίπου ως υπνοτισμένος θεατής τέτοια αρνητικά σκάφη όπως το Μαρμαρά, να αλωνίζουν και τους χάρτες να αποκτούν τουρκικά ονόματα, τόσο αυτά θα παγιώνονται. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Την παλίτσα μας την έχουν διδάξει χρόνια τώρα οι Τούρκοι. Διακοπή μουσική, άνασα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Κάναμε χθες στο κλείσιμο και χθες της εκπομπής μία αναφορά. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, διότι τόσες μέρες διαβάζω και ακούω διάφορα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να μην διασαλευθεί ή δυσαρεστηθεί το τοπικό τραπεζικό λόμπι με το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολυεπίπεδες σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε και τη λογική μας, έτσι. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να έχετε όμως λίγο υπομονή. Μπορεί να μακρηγορήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι και αναλυτικοί. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Πιστέψτε μας όμως, σας ενδιαφέρει όχι μόνο ως πελάτες τραπεζών, αλλά και ως φορολογούμενοι δημότες και κάτοικοι της περιφέρειας Κρήτης. Πάμε λοιπόν. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα με τα μεσονύχτιες ώρες από τραπεζική απάτη. Έπαιζε θύμα ο λογαριασμός περιφέρειας Κρήτης από hackers. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμείαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Υπήρξε όμως και δεύτερο περιστατικό στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει και μια αντίφαση που πρέπει να την καταγράψουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, αλλά τα νεότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες στη συγκεκριμένη περίοδο, ακόμη και σε μη εργάσιμες ημέρες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις, το θύμα που λέγεται Περιφέρεια Κρήτης και το θύμα της απάτης που λέγεται Δήμος Αγίου Νικολάου, οι δύο λοιπόν αυτές υποθέσεις φέρεται να αφορούν στην ίδια τράπεζα. Και εδώ πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση, η οποία δεν βλέπω, δεν διαβάζω και δεν ακούω να προχωράει από κανέναν. Τουλάχιστον μπορεί να μου έχει διαφύγει κάτι, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Γιατί άραγε δεν προχωράει η συζήτηση στο επόμενο στάδιο που θα έπρεπε, αν συνέβαινε για οποιοδήποτε άλλο, εις βάρος οποιοδήποτε άλλου πολίτη, παύλα, καταναλωτή, πελάτη, μια αντίστοιχη απάτη. Ποια είναι αυτή η συζήτηση? Νόμος του 2018, με τον οποίο σωματώθηκε στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι σαφής. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς username, password, κωδικούς μιας χρήσης και όλα τα γνωστά. Μάλιστα, άρθρο συγκεκριμένο, το 96, επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή κοινή ηλεκτρονική πληρωμή, και στις εξαποστάσεις πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Και υπάρχει και μια επιπλέον ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και άοριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, πρέπει να εξετάζουν γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίας στοιχείων, αυθεντικοποιήσεις και την απόκληση, επίσης την απόκληση από τη συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Και εδώ είναι ίσως από τα κρισιμότερα στοιχεία

τουλάχιστον για την περίπτωση της περιφέρειας. Διότι η επίσημα περιγραφόμενη εικόνα των 55 διαδοχικών συναλλαγών μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα με τα μεσονύχτιες ώρες, που απέδωσε 152 χιλιάρικα, εδώ προκύπτει ότι υπάρχει μια ασυνήθη συμπεριφορά τραπεζικών συναλλαγών, που θα έπρεπε να έχει χτυπήσει όχι ένα, πολλά καμπανάκια. Το ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί να περιοριστεί στο έδωσε ένας υπάλληλος τους κωδικούς του σε πλαστό site, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί αυτό μάλλον έχει απαντηθεί, στο γιατί το σύστημα κατά πολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα και μάλιστα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Αυτό δεν απαντάται, γιατί απλά δεν το ρωτάει κανείς. Και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επιβάλλει ακριβώς τέτοια παρακολούθηση. Η τράπεζα οφείλει, πρέπει να έχει μηχανισμούς που συγκρίνουν τη συναλλαγή με τα χαρακτηριστικά της κανονικής συμπεριφοράς συγκεκριμένου χρήστη. Άρα, αν ακόμη μάλλον κι αν υπήρξε αρχικό ανθρώπινο λάθος ενός υπαλλήλου, αυτό δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα της τραπεζικής ευθύνης. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο είναι η προστασία των κωδικών από τον πελάτη. Το δεύτερο, η υποχρέωση της τράπεζας να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ύποπτη συναλλακτική συμπεριφορά.

Ψάξαμε λοιπόν και υπάρχει και νομολογία από ελληνικά δικαστήρια. Και του 2025 και του 2026. Πρόσφατες δηλαδή αποφάσεις. Όπου το ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση των push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά μεταφορά, σε συγκεκριμένη περίπτωση, 400.000 ευρώ. Το δικαστήριο τότε αποφάσισε και έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να είχε αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την είχε αναστείλει και να είχε ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση, ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες. Η ομοιότητα λοιπόν από τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε το 2025 από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Αγίου Νικολάου, είναι εντυπωσιακές και ως προς τις νομικές διαστάσεις.

τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος τώρα ακούγοντας όλα αυτά. Εντάξει, ωραία, και ποια είναι η ευθύνη της τράπεζας. Με φάση λοιπόν τα όσα γνωρίζουμε, δεν μπορεί ακόμα να υποθεί ότι η τράπεζα οπωσδήποτε θα πληρώσει τα χρήματα. Είτε στην περιφέρεια είτε στο Δημόγειο Νικολάου. Ιδίως επειδή πρόκειται για δημόσιους φορείς και πρέπει να δούμε τις συμβάσεις τους. Μπορεί όμως να επισημανθεί κάτι πιο σημαντικό. Ότι υπάρχουν σοβαρά πραγματικά και νομικά δεδομένα που επιβάλλουν να ελεγχθεί η τράπεζα και όχι μόνο οι υπάλληλοι που εξαπατήθηκαν. Και ειδικά για την περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς για παράδειγμα πέρασαν 55, όχι μία, όχι δύο, όχι 10, 55 συναλλαγές μέσα στη νύχτα χωρίς αυτόματη αναστολή. Πώς, αν οι δικαιούχοι και κατά από ποιες συνθήκες ήταν καινούργοι, αν άλλαξε προηγουμένως συσκευή ή στοιχεία πρόσβασης, από ποιες IP έγιναν αυτές οι συναλλαγές, ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες, από ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες έγιναν οι συνδέσεις, αν ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, ώστε κάθε μία από αυτές τις 55 πράξεις να ανασταλεί και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και την νομοθεσία. Τώρα, αν επιβεβαιωθεί αυτό που έχει έρθει ως πληροφόρηση ότι και τα δύο περιστατικά και οι δύο υποθέσεις αφορούν στην ίδια τράπεζα και μάλιστα σε διάστημα μεταξύ τους μόλις λίγων ημερών, τότε προκύπτουν επιπλέον σοβαρά ερωτήματα. Με το πρώτο περιστατικό των 152.000 ευρώ είχε η τράπεζα πλέον γνώση μια συγκεκριμένη διαδικασία που όφιλε να ακολουθήσει από τότε που εκδηλώθηκε το πρώτο περιστατικό και δεν το ακολούθησε. Είχαν σημειωθεί οι λογαριασμοί των δικαιούχων ως ύποπτοι. Και αν πώς είναι δυνατόν να περάσει δεύτερη σειρά συναλλαγών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το ίδιο δίκτυο.

Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα που πλέον έχουν πολύ συγκεκριμένο νομικό αίρισμα και όχι απλώς πολιτική ή ακόμη αν θέλετε και δημοσιογραφική βάση. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις νομικές ενέργειες που έχουν ακολουθήσει Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Νικολάου και κυρίως είδε ποιοι άλλοι δημόσιοι φορείς, φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτές τις περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Εμάς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Κρατήστε το αυτό. Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί γιατί, όπως μαθαίνουμε, έχουν κατετεθεί μηνύσεις και την απάτη μόνο κατά παντός υπευθύνου και όχι και κατά της τράπεζας που, όπως παρουσιάστηκε και παρουσιάσαμε με στοιχεία, έχει αποδεδειγμένα αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή η μήνυση θα πρέπει να υποβληθεί εναντίον εκείνου που θεωρώ καταρχάς υπεύθυνου, αλλά και όχι μόνο, και κατά παντός άλλου υπευθύνου που προφανώς είναι οι δράστες, αν και εφόσον εντοπιστούν. Αλλά εδώ υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα για το πώς λειτουργήσε η τράπεζα. Και δεν βλέπω από τους φορείς εκεί της αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονταν με τη συγκεκριμένη τράπεζα μια τέτοια διάθεση. Λέγαμε και χθες, μάλλον γιατί τα λεφτά δεν είναι της τσέπης τους, είναι λεφτά όλων μας. Άρα μικρότερο το άγχος τους. Αν ήταν λεφτά δικά τους, είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι, όπως θα έκανε καθένας που θα έχει υποστεί μια τέτοια απάτη, θα έχει ακολουθήσει άλλη νομική διαδικασία, φαντάζομαι, συμβουλευόμενος το δικηγόρο του.

Και αυτά το ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά και προσέχετε και αυτό και τα λοιπά. Ναι, ισχύει. Αλλά εδώ πέρα μην ξεχνάτε, υπάρχει ευθύνη της τράπεζας. Υπάρχει μάλλον και ευθύνη της τράπεζας. Όπου φεύγει το δημόσιο διάλογο. Όλος τυχαίως. Αυτά τα λέμε για τις περίπτωση που πέστε και σύστηματα. Συμβουλευτείτε δικηγόρο για το αν πράγματι είστε προστατευμένοι και μοναδικός υπεύθυνος ήσταν εσείς για την απάτη την οποία υποστήκατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωή.

εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαραζητιάνος. Θα μαζί κάθε λογική σαν γείτε

αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ενώ το ημερολόγιο λέει φθινόπωρο, ο καιρός λέει καλοκαίρι. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Έθριο καιρό με κυρίαρχη ηλιοφάνεια σε όλο το νησί, προβλέπει το meteo.gr, ο ιστότοπος του αστεροσκοπίου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στην Νότια Κρήτη θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Και σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης, ισχύει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 για ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα λοιπόν η Κρήτη είναι πορτοκαλί. Γι' αυτό παρακαλούμε, προσέχετε πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι οι περισσότερες πυρκαγιές, το 90% των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα, οφείλονται σε δική μας αμέλεια.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για να μας πει αν θα έχουμε βροχές στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς ήδη τα πρωτοβρόχια στην Πάνω Ελλάδα έχουν ξεκινήσει. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, για το θέμα του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Γενικά των κινητοποιήσεων που υπάρχουν στη συμπρωτεύουσα λόγω της παρουσίας εκεί του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα εγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και την αναγγελία ως ήθιστε των νέων οικονομικών μέτρων. Μέτρα τα οποία θα συζητήσουμε με τον άλλο καλεσμένο μας, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη, για το Φεστιβάλ Τέχνης Αρχανών Αστερουσίων που είναι στο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 247η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:54 πρώτα λεπτά και θα δει στις 7:42 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 22 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Ερμιόνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου. Επίσης, του προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου και του Αγίου Οκεανού του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Ερμιόνη, η Ερμίνα, ο Μωυσής, η Μωυσία, η Ροζαλία, ο Οκεανός, η Οκεανία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό. Και νομίζω ότι αξίζει η αναφοράς, διότι το Ταϊκβοντό μας έχει δώσει Ολυμπιονίκες. Και διαβάζω από το sansimera.gr ότι κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταϊκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταϊκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μεταξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά. Γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς στην προπόνηση. Στην Ελλάδα, το Ταϊκβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία και το 1987 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο Ταϊκβοντό με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο, χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, αργυρά το 2004 και 2008 και Ελισάβετ Μιστακίδου, αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το Ταϊκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους παραολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέντζου και Έλενας Παπασταμαπούλου το 2024 στο Παρίσι.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας σεξουαλικής υγείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας.

Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας. Να δούμε τώρα την επικαιρότητα της ημέρας. Στην τοπική επικαιρότητα βέβαια είναι ο απόϊχος της ομιλίας του και της εκδήλωσης γενικά του Πασόκ στην πλατεία Ελευθερίας χθες το βράδυ. Από το βήμα.gr διαβάζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να κοιτάξει στο μέλλον και να καταθέσει νέο πολιτικό σχέδιο. Εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία Μητσοτάκη και ότι οι επόμενες εκλογές πρέπει να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την πολιτική αυτονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού και του ΕΚΑΣ. Το ρεπορτάζ το δικό μας, δηλαδή το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας σε politica.gr, αναφέρει τα εξής. Με την πλατεία Ελευθερίας να γεμίζει από κόσμο, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει στο βήμα και να στέλνει από την Κρήτη το μήνυμα για ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη και στη διαχρονική σχέση του νησιού με τη Δημοκρατική Παράταξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συγκλονιστική παρουσία σας απόψε εδώ στο Ηράκλειο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της Κρήτης, τονίζοντας ότι από το Ηράκλειο ξεκινά, όπως είπε, μια νέα προσπάθεια για το ΠΑΣΟΚ. Το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ, τόνισε, προσθέτοντας πως με καθημερινό αγώνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος στην 3η Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η επέτειος δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή ιστορικής αναδρομής. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να θυμηθούμε. Όμως η μνήμη είναι φρουρός και πηξίδα, σημείωσε, συνδέοντας την ιστορία της παράταξης με τους αγώνες για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και στις αλλαγές που, όπως είπε, συνδέθηκαν με την περίοδο της αλλαγής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος έως τα δικαιώματα των γυναικών και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε στη συνέχεια το ερώτημα για την επόμενη μέρα της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ερώτημα είναι: τι θα κάνουμε εμείς, ανέφερε, μιλώντας για την ανάγκη νέων κοινωνικών κατακτήσεων, ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας και μιας νέας παραγωγικής Ελλάδας. Η ομιλία πέρασε στη συνέχεια σε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές και πελατειακές πρακτικές. Δεν μπορεί το βαθύ κράτος να είναι πάντα κάποιος άλλος, είπε, για να προσθέσει με αιχμηρό τόνο: κυβερνάτε τόσα χρόνια. Αναλάβετε επιτέλους μια φορά την ευθύνη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, με τη στεγαστική κρίση να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Για τους δανειολήπτες έκανε λόγο για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για funds και services. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σειρά προτάσεων που, όπως είπε, αποτελούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις του κόμματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή και στην επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους, μίλησε για 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ, υπογραμμίζοντας: η αξιοπρέπεια δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης κοινωνίας.

όμως, όπως είπαμε, στην επικαιρότητα βρίσκεται και το τι πρόκειται να αναγγείλει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη και, πολλά κομματικά στελέχη, αλλά και παραγωγικοί φορείς και συνδικαλιστές βεβαίως, που θα σταθούν απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, οι συνδικαλιστές, έχουν πάει στην Θεσσαλονίκη. Και σχετικά με το τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, διαβάζω από το earthnews.gr. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους», καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά και αναμένεται να αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τη φετινή χρονιά, με την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ, με την καταβολή να τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο. Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι παρεμβάσεις θα ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Στο τραπέζι βρίσκεται και σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι η αύξηση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ, ως ένας ακόμη έμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι οικογένειες, οι νέοι και τα παιδιά. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, αλλά και η αύξηση του επιδόματος παιδιού. Παράλληλα, αναμένεται η διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο στεγαστικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακινήσεων με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά. Σημαντικές αναμένεται να είναι οι εξαγγελίες και για τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο με παρεμβάσεις που αφορούν την επιδότηση λιπασμάτων, αλλά και την επιστροφή ή μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Σημαντικές αλλαγές εξετάζονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επίσης η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Όλα αυτά συμβαίνουν, λέει η δημοσίευση, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από την ακρίβεια, ενώ οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία αντίστοιχη μεγάλη κυβερνητική παρουσίαση μέτρων πριν από τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η δημοσίευση από το earthnews.gr, οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να είναι πλήρως κοστολογημένες, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Μία αντιδημοσίευση αναφέρει όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην όχθη των συνδικαλιστών, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της διαδικασίας.

Στις 11 το πρωί, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή και ασθενοφόρων. Συνήθως η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το απόγευμα στις 6 τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αναμένονται αύριο, ημέρα των Ενεγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τις 3 και μετά, το μεσημέρι, το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο, καθώς προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ. Δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και αγροτικά μηχανήματα σε συμβολικό αριθμό. Την ίδια ώρα η ΓΕΣΕΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη από πορεία με κατεύθυνση τη Χάνθ. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Χάνθ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το επίσημο πρόγραμμα για σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο όπως συνηθίζεται ενδέχεται να έχει μια πιο χαλαρή συνάντηση με δημοσιογράφους στο κέντρο της πόλης. Αύριο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτωρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης, ενώ την Κυριακή αναμένεται να προχωρήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με την ακριβή ώρα να αναμένεται να οριστικοποιηθεί. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου θα κλείσει για το τριήμερο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και την 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή τη συνέντευξη τύπου θα παραστεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, ο οποίος ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα μας δώσει τα νέα όταν θα επιστρέψει από εκεί.

ραδιοφωνικά όταν επισκεί, διότι η ροή της ιστοσελίδας μας politica.gr θα ενημερώνεται βεβαίως και για αυτό το μεγάλο γεγονός των ημερών.

0: Θα προσπαθήσω να συνδέσω τις ειδήσεις για να φτάσουμε στην προσφώνηση στον φίλο τον μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Καταρχάς θα ξεκινήσω από μία παροιμία. Αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Αποδεικνύεται εμπράκτος σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, όπως αυτή την περίπτωση των δύο εργαζομένων, των δύο εργατών που ανασύρθηκαν από στοά του εργοταξίου τους, εκεί όπου δούλευαν, μετά από 9 μέρες από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ οφείλονται στην απόσπαση παγετώνα. Και η απόσπαση παγετώνα οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Και μάλιστα θερμαίνεται τόσο που εχθές ο ΟΗΕ βγήκε και ανακοίνωσε ότι το 2027 θα έχουμε το Ελνίνιο του αιώνα, ίσως και των αιώνων. Όμως εμείς προς το παρόν θα δούμε τον καιρό του ερχόμενου Σαββατοκυριακού με το φίλο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, όπως είπα. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Νικό, καλή Παρασκευή. Καλημέρα, καλή Παρασκευή και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Θα σε ρωτήσω για το Ελνίνιο στο τέλος, αφού μας πεις εάν θα έχουμε βροχές που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Πάνω Ελλάδα και που βλέπω εδώ στα γενικά δελτία, μάλλον τις δημοσιεύσεις που αφορούν τα γενικά δελτία, να λένε ισχυρές βροχές, αλλάζει άρδινο καιρός, ανατροπή στον καιρό κτλ. Μας ενδιαφέρει η Κρήτη. Θα έχει βροχές η Κρήτη τις επόμενες ημέρες, Μιχάλη?
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Όχι βροχές, καταιγίδες είναι ανάστατο καιρό. Η Κρήτη, το νησί μας, δεν πρόκειται να έχει. Δεν μας επηρεάζει αυτή η μεταβολή του καιρού, η οποία θα είναι σύντομη και θα επηρεάσει μέρη της υπόλοιπης χώρας, όπως είναι τα κεντρικά, κυρίως τα βόρεια. Η Θεσσαλονίκη έγινε δέκτη και έντονων καταιγίδων τις προηγούμενες ώρες, καθώς επίσης και μέρος της κεντρικής Ελλάδος. Η Κρήτη μένει έξω από αυτή το πλοίο των καταιγίδων, είναι πολύ κυταρικές, είναι έντονες καταιγίδες και πάντα αυτή την εποχή όταν έχουμε μια ψυχρή αέρια μάζα, η οποία επηρεάζει τον καιρό μετά από μια περίοδο, μακρά περίοδο, από με θερμές μάλλον καταστάσεις, πάντα οι καταιγίδες, πάντα τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται πολύ έντονα, εκδηλώνονται με έναν βίαιο τρόπο και γενικότερα είναι από τις περιπτώσεις που θα έλεγα φοβόμαστε όταν μετά, επαναλαμβάνω, από μια σειρά μια πολυήμερη περίοδο, μάλλον μεγάλη περίοδο, να με πιο σωστά, με υψηλές θερμοκρασίες, με γενικά καλό καιρό και ζεστό καιρό, τότε οι καταιγίδες, οι οποίες μετά τα φαινόμενα τα επιδηλώνονται, μετά εκδηλώνονται πάντα με μια πολύ έντονη, έτσι, με έναν πολύ έντονο χαρακτήρα.
0: Άρα και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε το ίδιο σκηνικό που έχουμε σήμερα. Ανεβασμένες θερμοκρασίες και μελτέμι, βέβαια.
1: Θα πάμε τώρα με ένα πολύ ενισχυμένο μελτέμι.
0: Πολύ ενισχυμένο, μάλιστα.
1: Πολύ ενισχυμένο μελτέμι, γι' αυτό και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη βρίσκεται κατάσταση.
0: Ναι, είναι στο πορτοκαλί πάλι σήμερα.
1: Για το φόβο, ακριβώς για το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών, αύριο Σάββατο θα συνεχιστούν και πάλι. Το ενισχυμένο μελτέμι με μικρή πτώση της έντασής του, 5 με 7 από φοριά αύριο Σάββατο. Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση της έντασης των ανέμων και από Δευτέρα πάλι επανερχόμαστε σε ένα μελτέμι το οποίο θα ξεπερνάει σε ένταση τα 4 με 5.
0: Θα είναι πιο χαμηλή ένταση.
1: Έτσι ακριβώς. Η θερμοκρασία τώρα, όσον αφορά τα κεντρικά, εσωτερικά τμήματα και τα νοτιότερα, λόγω του καταβάτη ανέμου πάντα θα μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες. Στους 34-35 ενδεχομένως και 36 βαθμούς για σήμερα Παρασκευή τα κεντρικά και κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νομού μας αλλά και γενικότερα του νησιού. Πιο δροσερά τα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα. Αμετάβλητη θερμοκρασία για το Σάββατο και πάλι σχετικά υψηλές τιμές, βέβαια σχετικά υψηλές σε σχέση με τις τιμές της βόρειας των βόρειων περιοχών. για τα κεντρικά και νοτιότερα, πάντα όμως μέσα, ειδικά αυτές τις περιοχές, πάντα μέσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εμείς θα έλεγα εδώ στα βορειότερα τμήματα νιώθουμε περισσότερο δροσιά αυτές τις μέρες. Ενδεχομένως η θερμοκρασία να είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερα από τη θερμοκρασία που συνηθίζεται για την εποχή. Κυριακή τώρα θα πάμε σε μια μικρή ανώδο της θερμοκρασίας, περαιτέρω ανώδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα πάμε σε συνθήκες, θα ζήσουμε συνθήκες καύσωνα. Γενικά θα έλεγα για την Κρήτη, τα στοιχεία θα είναι ότι μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη θα κινηθούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
2: Να συνεχίσουμε δηλαδή τα μπάνια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Καλοκαιρινή ρυθμή. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ρωτήσω τώρα και για το φαινόμενο του Ελνίνιου. Καταρχάς θέλω να μας ξαναπείς τι είναι αυτό το φαινόμενο. Ήρθε πάλι στη δημοσιότητα λόγω της ανακοίνωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και γιατί αναφέρει αυτή η ανακοίνωση ότι θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων χρόνων.
1: Λοιπόν, να δώσουμε μια απλή εξήγηση για το τι είναι το φαινόμενο Ελνίνιο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στους ωκεάνους, σχετίζεται με τους ωκεάνους, ένα ωκεάνιο φαινόμενο. Και οφείλεται κυρίως στα θερμά νερά, ή μάλλον στα νερά που θερμαίνονται στην περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού, κοντά στο Περού, δηλαδή κοντά στον Ισημερινό, και αυτά τα νερά θερμαίνονται περισσότερο από τα υπόλοιπα, περίπου τους 3-5 βαθμούς θερμότερη θερμοκρασία, μεγαλύτερη θερμοκρασία του νερού σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα την βίαιη μετακίνηση αερίων μαζών προς τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Η έκταση όμως, και γιατί σημαίνει αυτό, γιατί η έκταση των θερμών νερών είναι συγκρίσιμη με την έκταση μιας μεγάλης χώρας. Αντιλαμβάνεσαι γιατί έκταση μιλάμε. Έντονη λοιπόν, έντονη διασπορά μάλλον των υγρασίας στην ατμόσφαιρα, δημιουργία έντονων και πολύ μεγάλων πολυκυταρικών καταιγίδων, μετακινούνται και καθώς μετακινούνται, διευρύνονται όλο και περισσότερο, θα έλεγα, τραβάνε από την επιφάνεια της θάλασσας, από όλο και τα πιο ζεστά νερά, συνεχώς υγρασία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή δημιουργία πολλαπλών συστημάτων, καιρικών συστημάτων που επηρεάζουν πλέον χώρες οι οποίες βρίσκονται στο διάβα τους. Αυτό συμβαίνει κάθε δύο περίπου με 8-9 χρόνια. Και η διάρκεια όλης αυτής της αλυσίδας της γέννησης των καταιγίδων, των πολυκυταρικών καταιγίδων μέχρι και την εκδήλωσή τους κρατάει περίπου ένα χρόνο. Γι' αυτό και ο ΙΕΠ έκανε τις ανακοινώσεις που έκανε. Όσον αφορά τα δικά μας γεωγραφικά και πλάτη, αν διαβάσουμε καλά, αναφέρεται περίπου στην περίοδο των Χριστουγέννων, εκεί Γενάρη, Φλεβάρη, ότι φαίνεται να επηρεάζεται και να επηρεάζεται και τα δικά μας γεωγραφικά και πλατιά, αναφέρομαι ακόμα και στη Μεσόγειο. Ένα χαρακτηριστικό του φαινομένου Ελνίνιου, δηλαδή αυτής της γέννησης, της θέρμανσης, αυτής της τεράστιας έκτασης νερού και της γέννησης, το να είναι η αιτία στο να γεννιούνται έντονα καιρικά συστήματα, συμβαίνει ανά τους αιώνες. Δεν είναι ένα δημιούργημα της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι μια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό όμως το φαινόμενο αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται να επηρεάζει όμως περισσότερο τις περιοχές στον Ειρηνικό ωκεανό. Και σε αυτές τις χώρες οι οποίες βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό δίνει πάρα πολλές φορές ξηρασίες, δίνει τροπικούς κυκλώνες, δίνει πυρκαγιές, δίνει πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Ουσιαστικά το φαινόμενο Ελνίνιο διαταράσσει την κανονική λειτουργία των καιρικών συστημάτων. Όχι μόνο του γενικότερου κλίματος, αλλά κυρίως των τοπικών καιρικών κλιμάτων. Δίνοντας πολύ έντονα φαινόμενα, είτε αυτό είναι με τη μορφή βροχής, είτε με τη μορφή ξηρασίας. Έντονες λοιπόν θερμές περίοδοι, με έντονες και μεγάλες θερμοκρασίες ή έντονες βροχοπτώσεις, τροπικούς κυκλώνες κλπ.
2: Μάλιστα. Η Ελλάδα λες ότι δεν θα επηρεαστεί τόσο όσο οι χώρες που προανέφερες, έτσι.
1: Φαίνεται και πάλι η χώρα μας να μένει έξω από το έξω από αυτό το κάδρο. Ναι. Θα επηρεαστεί, αν θα επηρεαστεί, φαίνεται να επηρεάζεται το δυνατόν λιγότερο.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, να...
1: και αυτό που ζήσαμε, ναι, και αυτό που ζήσαμε και στην περιοχή του, ναι, του Νεπάλ, θα έλεγα ναι, είναι μια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, όμως έχει, έχει συνδεθεί το φαινόμενο Ελνίνιο με την αύξηση των θερμοκρασιών, ναι, πολύ έντονη και γρήγορα αύξηση των θερμοκρασιών, το οποίο δεν μπορείς να το βγάλεις ούτε αυτό από την εξίσωση.
2: Όχι, βέβαια.
1: Το Ελνίνιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής του επηρέασε το λιώσιμο, όχι μόνο στην περιοχή του Νεπάλ, αλλά οπουδήποτε επηρεάζει και υπάρχουν αιώνιοι
2: υπάγοι. Μα ακριβώς αυτό που είπες, αιώνιοι υπάγοι. Βλέπουμε βίντεο στα social media και από το Βόρειο και από το Νότιο Πόλο, από την Ανταρκτική, που αποσπώνται συνεχώς από τους παλαιτώνες παγόβουνα και πλέουν στη θάλασσα.
1: Αυτό που είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, Νίκο, είναι αν έχει χρόνο κάποιος φίλος ακροατής να συγκρίνει φωτογραφίες μετεωρολογικών υπηρεσιών από, κυρίως Ανταρκτικής, της Δανίας, της Αττικής, της Ανταρκτικής, που κρατάνε αρχείο για το πώς ήταν οι αιώνιοι υπάγοι μια δεκαετία πριν
2: και πώς είναι σήμερα.
1: Τώρα.
2: Ναι,
1: υπάρχει αρχείο, υπάρχουν αναθυμένα στο διαδίκτυο, μπορούν και θα είναι, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η αλλαγή, θα έλεγα, του τοπίου.
2: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα όσα χρήσιμα μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης. Ήταν ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μας είπε για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει βροχή. Πάμε μέχρι τα μέσα του μήνα για βουτιές στη θάλασσα. Δεν καλοκαίρι κανονικό. Ανεβασμένες θερμοκρασίες, μελτέμια που ευνοούν τις πυρκαγιές. Παρακαλώ, προσέξτε για άλλη μια φορά. Είναι σήμερα πάλι όλη η Κρήτη στο πρωτοκαλί. Προσοχή στη χρήση. Τα γνωστά μέτρα που κάθε φορά η πολιτική προστασία ανακοινώνει. Στη χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο. Μην χρησιμοποιείτε, μην πάτε να κάνετε μπάρμπεκιου, μην πάτε να κάνετε ηλεκτροσυγκολήσεις, μην πετάτε τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Προσέξτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα προηγουμένως, στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται ήδη οι συνδικαλιστές που θα αντιπαρατεθούν με την παρουσία, όχι με τους ίδιους, με την παρουσία και του Πρωθυπουργού και των άλλων υπουργών που θα βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια. Ήδη κάποιοι βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και, όπως σας είπαμε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις. Και έχει ήδη ξεκινήσει και η κινητοποίηση των υγειονομικών. Θα δούμε λοιπόν τον παλμό και το κλίμα, θα μας το μεταφέρει ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς τους ακροατές σας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε στον δρόμο,
1: Είμαστε στον δρόμο, συγκεντρωνόμαστε τώρα έξω από το Οικοκράτειο,
0: ναι,
1: όπου θα ακολουθήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα των υγειονομικών από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο είναι λίγο πολύ τα ίδια, γνωστά και βεβαίως καθημερινά αυξάνονται. Αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς και που τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο νησί μας, τα ίδια προβλήματα, γιατί είναι κοινή πολιτική που σήμερα υλοποιείται. Δηλαδή αυτό που λέει ο Υπουργός, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι παραδίδει ή ότι έχουμε το καλύτερο νησί τα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία και τα αριθμητικά σε προσωπικό, αλλά αν θέλετε και από αυτά που οι ίδιοι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν, δεν επιβεβαιώνει αυτές τις εκτιμήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν αρκούνε, αν θέλετε, οι ανακαινήσεις των κτηρίων που προφανώς πρέπει να γίνουν και προφανώς είναι αναγκαίες, δεν μπορούν την ίδια ώρα να αντικαταστήσουν τον παράγοντα άνθρωπο που σήμερα αυτοί απουσιάζουν από το σύστημα υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Και απουσιάζουν όχι γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά γιατί οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας. Και ταυτόχρονα τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που αποθαρρύνουν και τον νέο κόσμο να έρθει στα νοσοκομεία, αλλά και την ίδια ώρα οι όποιες προσλήψεις γίνονται είναι με το σταγονόμετρο και επί της ουσίας, κύριε Αγγελάκη, ανακυκλώνουν το ίδιο προσωπικό με διαφορετική εργασιακή σχέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί μας και ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το τελευταίο 7μηνο έχουν φύγει από το νοσοκομείο περίπου 90 εργαζόμενοι όλων των εργασιακών σχέσεων και όλων των ειδικοτήτων και δεν έχουν αναπληρωθεί, εκ των οποίων η μισή μόνο είναι νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε ειδικά το φθινόπωρο με δυσμενέτερες συνθήκες από αυτές που είχαμε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι η υγειονομική και γενικότερα ο λαός μας δεινοπάτησε στα νοσοκομεία του νησιού. Δεινοπάτησε εξαιτίας των ελλείψεων, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού που ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, βέβαια, λόγω του τουρισμού.
1: Ήταν αναμενόμενο. Αλλά αλλά την ίδια ώρα ήμασταν λιγότεροι από την άνοιξη. Και αυτό έχει επιδείνωση και έχει επίπτωση σε όλες τις πλευρές. Παραδείγματος χάρη, ήδη συζητιέται ότι αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση στο Παγνή και σε όλα τα νοσοκομεία, θα υπάρχουν συγχωνεύσεις κλινικών. Είναι χαρακτηριστική η κραυγή αγωνίας της καθηγήτριας της πνευματολογίας που τώρα πήρε σύνταξη, ότι το ΕΣΥ σε τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει, δεν αντιστραφεί και δεν ανατραπεί, λέω εγώ, αυτή η πολιτική, ουσιαστικά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες και νοσηλείας και υγείας των κατοίκων. Γιατί στα αυτονόητα αιτήματα για ενίσχυση στη συγκεκριμένη κλινική που μιλάμε, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, είναι φωνή εν τη ερήμου. Και λέω αυτή την κλινική γιατί είναι η μοναδική σε όλη την Κρήτη, αντίστοιχα στην παιδοψυχιατρική. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και να έχεις ένα παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί. Την ίδια ώρα θα πει ο Πρωθυπουργός ότι φέραμε μηχανήματα. Ξέρετε ποιοι θα λειτουργούν τα μηχανήματα αν δεν είναι στη γωνία? Θα λειτουργούν άνθρωποι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Και το χειρότερο, αν θέλετε, που νομίζω ότι εδώ αποτελεί τα φόπλακα σε ό,τι είχαμε γνωρίσει, είναι το να σπάσει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ και βεβαίως η συνέχιση της δυνατότητας των πανεπιστημιακών γιατρών να έχουν ιδιωτικό έργο. Αυτό επιδεινώνει τις συνθήκες υγείας. Επιδεινώνει και ταυτόχρονα βεβαίως στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Δηλαδή όποιος έχει χρήματα θα πάει έξω. Όποιος δεν έχει θα περιμένει στις αναμονές, στα εξωτερικά ιατρία. Κάθε πρώτη του μήνα θα περιμένουν εκατοντάδες άνθρωποι να κλείσουν έναν αξονικό ή έναν υπέρυπο, να μην βρίσκεται ραντεβού και να πηγαίνει το επόμενο μήνα. Αυτή είναι η κατάσταση και προκαλεί, κύριε Γεραγγελάκη. Κοιτάξτε να δείτε, ο Υπουργός Υγείας προκαλεί, γιατί γνωρίζει, όταν λέει ότι αυτοί που διαμαρτύρονται είναι μίζεροι.
2: Κύριε Βρύσαλη, πάντως αυτό με την έλλειψη των νοσηλευτών το επισημαίνουν και οι επιστήμονες και οι γιατροί. Έχουμε μιλήσει και με την διοίκηση και με γιατρούς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι νοσηλευτές πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γιατροί βέβαια, αλλά οι νοσηλευτές πάνω απ' όλα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η έλλειψη νοσηλευτών, όχι οι νοσηλευτές.
1: Όχι, βέβαια. Το καταλαβαίνω, κύριε Αγγελάκη, ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βεβαίως, αντί να περιμένεις να δοθούν κίνητρα, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, να προσέλθουν νέος κόσμος, την ίδια ώρα, οι ίδιες αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται από τις πολιτικές γίνονται αποτρεπτικές. Όταν ένας νέος άνθρωπος παίρνει πρωτοδιόριστος πτυχιούχος νοσηλευτής 850 ευρώ και έχει την ίδια ώρα με τα πτυχιακά διδακτορικά, όταν του λες ότι θα δουλεύεις μέχρι τα 62 σου με κυκλικό ωράριο και ότι αν θες να μετεκπαιδευτείς θα πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μετεκπαιδευτείς, όταν θα πρέπει να πληρώσεις νίκιο 500-800 ευρώ, 500-600 ευρώ και θα είναι 800 ευρώ το μισθό σου, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει ελκυστικό. Και εδώ να πούμε, κύριε Αγγελάκη, στο σύνολο, το ίδιο μεγάλα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και σε τομείς που συνυπηκορούν τους νοσηλευτές, τους γιατρούς. Στην καθαριότητα. Έχουν μείνει 70 άνθρωποι να δουλεύουν στο νοσοκομείο την καθαριότητα και αντί το Υπουργείο να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα, θα πετάξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το νοσοκομείο το Παγνή για να κάνει σύμβαση με εργολάβο. Και λέμε εμείς πολύ εύλογα, αυτά τα λεφτά και λιγότερα, αν τα έδινε δεν θα έπαιρνε μόνιμο προσωπικό. Και εδώ οι διοικητικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αποδιοργανωμένες. Στα Γιάννενα ήδη έχουν κάνει σύμβαση με εργολάβο να φέρει εργαζόμενος να διαχειρίζεται τις αποθήκες. Δηλαδή εδώ έχουμε η ταμπέλα δημόσιο και οι λειτουργίες του πλέον είναι εμπορευματοποιημένες. Δηλαδή αν έχει έσοδο το νοσοκομείο θα κάνει συμβάσεις. Αν δεν έχει θα περιορίζει την λειτουργία του.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν αυτά συμβαίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας των κριτικών, που σε λίγο δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει, και το λέμε κύριε Αγγελάκη και δεν εισακουόμαστε, ούτε οικονομικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι κρατικές, και ούτε βέβαια καλυμμένα, ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό.
2: Κύριε Βρύσαλη, πιστεύω ότι θα τεθεί μια ερώτηση στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό που λέτε τώρα, τα θέματα αυτά που αντιμετωπίζει η υγεία, και θα δούμε τι απάντηση θα δοθεί.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Γιατί το λέω, όχι γιατί θέλω να κάνω το μάτι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ3 που άκουγα προχτές έλεγε ότι είναι, λέει, κάποιος πρέπει να μην βλέπει αυτά που γίνονται τα θαύματα στην υγεία. Κοιτάτε να δείτε, εδώ θέλουν να μειώσουν, κατά τη γνώμη μου, τις απαιτήσεις του κόσμου. Σου λέει, αφού σου φτιάξα ανακαινισμένα κτίρια, αφού σου πήρα μηχανήματα, αφού σου πέταξα αν θέλετε, την ένταξη στα βαρέ και αθλιγινά των νοσηλευτών, που και αυτοί είναι κολοβοί, μην μιλάτε για πολύ, γιατί οι προηγούμενοι δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή, επιδιώκεται να γίνεται η σύγκριση, όχι με σύγχρονους όρους της κοινωνίας μας, αλλά με όρους ξεπερασμένους. Δηλαδή στον 21ο αιώνα, κύριε Αγγελάκη, δεν μπορεί να λες τον πολίτη, επειδή ας πούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να περιμένουν και μήνες να κάνεις μια φτινογραφία, εδώ επειδή περιμένεις 4 μήνες είσαι και καλύτερα. Nice. Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι επειδή σου κάνει τεπ και την ίδια ώρα να περιμένεις 6 και 7 ώρες, αυτό έγινε κανονικότητα.
2: Nice. Κύριε Βρύσαλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή σας, στη διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσίαση των θεμάτων και καλή δύναμη στον αγώνα σας.
1: Με τιμή μας σας ευχαριστούμε για εσάς και το σταθμό σας για τη δυνατότητα που μας δίνετε να
2: είστε καλά.
1: Μιλάμε και βεβαίως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ήδη αύριο θα υπάρχει ένα μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, 5,5 ώρα έξω από την πλατεία στη ΧΑΝ.
2: Ναι.
1: Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και στο Ηράκλειο.
2: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου. Είναι στο δρόμο, συνδικαλιστής, ο άνθρωπος χρόνια στο Ηράκλειο, γνωστός, και μας παρουσίασε τα κυριότερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση από τα όσα λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Ακούσαμε προηγουμένως τους συνδικαλιστές στο πρόσωπο του κυρίου Βρύσαλη και συγκεκριμένα τους συνδικαλιστές του υγειονομικού τομέα. Τώρα να δούμε τα πράγματα από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα FM.
0: Πώς είναι το πρωινό στη Θεσσαλονίκη, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα? Καλός ο καιρός, βροχερός?
1: Μετά τη χθεσινή βροχή, γιατί χθες το βράδυ έβρεξε αρκετά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι πιο ήπειρος ο καιρός.
0: Α, ωραία.
1: Αύριο, λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερος.
0: Λοιπόν, προηγουμένως στην αρχή μάλλον της εκπομπής, όταν αναφέρομαι στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, διάβασα μία δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, που έλεγε ότι ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους». Τον συμμερίζεστε αυτόν τον τίτλο, συμφωνείτε με αυτόν τον τίτλο για τα αυριανά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την περίοδο που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, θεωρώ ότι ό,τι έλεγε ήταν άκρος προστολογημένο, ήταν με συγκεκριμένα σχέδια και η πορεία το εφάρμοσε.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Γιατί πάντα οι εξαγγελίες του ενός πρωθυπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ΔΕΘ. Το ίδιο πιστεύω θα κάνει και τώρα. Και πέρα από τα μέτρα που όλοι περιμένουν που ανακοινώσει, θεωρώ και σωστά νομίζω θα το κάνει, θα δώσει έμφαση στο κυβερνητικό έργο, κύριε Αγγελάκη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει την τελευταία σχεδόν 7 ετία. Έτσι δεν μπορεί ο κόσμος να έχουμε θέματα, να έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ θα προσθέσω στο τίτλο που έδωσε το Earth News το μότο που λέει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Το είπαμε, το κάναμε. Γιατί στην πράξη έχει φανεί, όπως είπα, ότι ό,τι έχει εξαγγελθεί το έχει υλοποιήσει. Το ίδιο νομίζω θα γίνει και τώρα.
0: Mm-hmm. Δεν λένε τα δημοσιεύματα επίσης, κύριε Γιαννουλάκη, ότι δίνεται έμφαση, τα μέτρα δηλαδή αυτά επικεντρώνεται στο να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στην αγορά. Πιστεύετε ότι θα πετύχουν το στόχο τους?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας δυστυχώς παραμένει ένα από τα σημαντικότερα που βιώνουμε όλοι και σε επίπεδο επαγγελματιών και σε επίπεδο πολιτών, ιδιωτών. Παρά τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, συνεχίζει να παραμένει για μένα και για τους περισσότερους φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα. Από τις πληροφορίες που έχω, θα σταθεί και σε αυτό το κομμάτι. Είναι βέβαια αυτό συνάρτηση και εξωγενών παραγόντων και δεν το λέω προς Θεού και προφανώς να αποφύγω οτιδήποτε έτσι να το θέσω ως δικαιολογία. Είναι όμως γεγονός ότι είναι ένα θέμα το κυβερνητικό και το οικονομικό κυρίως επιτελείο είναι από τα αιτήματα που βλέπουν και εξετάζουν σχεδόν καθημερινά. Και θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι θα γίνουν κάποιες νέες παρεμβάσεις.
0: Υπάρχουν επίσης μέτρα τα οποία είναι τονωτικά για την οικογένεια και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπως και για το στεγαστικό, που είναι πολύ έντονο επίσης στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι είναι στην κατεύθυνση τη σωστή αυτά τα μέτρα?
1: Έγιναν κάποιες προσπάθειες, όπως και με το σπίτι μου. Mm-hmm. Τώρα εξετάζεται να βγει και το πρόγραμμα του σπίτι μου 2, γιατί στην πρώτη φάση αυτού του προγράμματος είχαν ενταχθεί περίπου 24.000 δικαιούχοι. Ο στόχος τώρα είναι να διπλασιαστούν αυτά τα νούμερα. Είχε κάνει παρεμβάσεις και με, αν θυμάστε, στην προηγούμενη ΔΕΣ, σχεδόν ένα χρόνο πίσω, με την επιστροφή του ενοικίου, ενός ενοικίου που θα δίδεται το Νοέμβριο. Κάτι αντίστοιχο και ίσως κάτι παραπάνω πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε και αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα θέμα, πέρα από την ακρίβεια που είπαμε πριν λίγο, κύριε Αγγελάκη, το στεγαστικό, το οποίο και αυτό επηρεάζει πολύ μεγάλη
0: μέρα
1: του κόσμου.
0: Και επηρεάζει και τη δημιουργία οικογένειας, θα σας πω, κύριε Γιαννουλάκη. Δηλαδή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δημογραφικό.
1: Έχει άμεσο αντίκτυπο στο δημογραφικό. Γι' αυτό είναι και αυτά από τα ζητήματα που είναι ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου.
0: Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το έργο που έχει κάνει στα 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Το έργο αυτό ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο κορυφαίο, το πιο κορυφαίο επίτευγμα, εν πάση περιπτώσει, του έργου αυτού, το οποίο μπορεί να προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και το οποίο, πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που, εντάξει, σίγουρα έχουν και προεκλογικό χαρακτήρα, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, γιατί το 2027 θα έχουμε εκλογές. Ποιο είναι αυτό που θα είναι η αιχμή του δόρατος για την προβολή του έργου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε εσείς?
1: Να πω κάτι για το τελευταίο που είπατε, κύριε Αγγελάκη. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα έχουμε εκλογές, τα μέτρα που θα ακούσουμε αύριο θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θα είναι κάποια μέτρα με έμφαση μόνο και το βλέμμα μόνο στις επικείμενες εκλογές. Θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, που αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει η κυβέρνηση, παράλληλα τα προβλήματα που έχουμε, συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της. Όσον αφορά στα έργα που βρέθηκε το ρόλο καλύτερο, σε πολλούς τομείς έγιναν πάρα πολλά. Είχαμε εντελώς ενδεικτικά, θα υπενθυμίσω έτσι, μείωση πάνω από 80-83 φόρους. Είχαμε την ψηφιοποίηση του κράτους, που είναι από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που εξυπηρετούν και τους πολίτες και τις εταιρείες και τους επαγγελματίες και όλους. Είχαμε αύξηση επενδύσεων. Ενδεικτικά να σας θυμίσω εταιρείες κολοσσούς που ήρθαν και πέρασαν στη χώρα, όπως η Microsoft, η Amazon. Είχαμε πέρυσι τέτοια περίοδο η μεγάλη μεταρρύθμιση στο θέμα της φορολογίας των νέων, γιατί και αυτό είναι πλέον μόνιμο μέτρο, δεν ήταν και αυτό ένα επίδομα. Έγιναν πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της χώρας, της αμυντικής, σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα και την ενίσχυση της χώρας, με την Ραφάλ, με την Μπελαρά, πολύ πρόσφατα με την Ασπίδα. Είναι κομμάτια τα οποία είναι προς όφελος όλου του κόσμου και πραγματικά αποδεικνύουν πόσο η χώρα έχει ανέβει επίπεδο. Mm-hmm. Έχουν γίνει, έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για έρευνες με την ExxonMobil στο Αιγαίο. Όλα αυτά πρέπει και να τα υπενθυμίζουμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ότι είναι μεταρρυθμίσεις και είναι και έργα. Είναι και προσπάθειες ετών που τώρα σιγά σιγά
0: θα κύριε Γιαννουλάκη, να μπούμε τώρα στο καθαρά πολιτικό κομμάτι. Εκλογές θα έχουμε τον άνοιξη του 2027, όπως επανειλημμένως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Γίνονται αυτή τη στιγμή σειρά δημοσκοπήσεων, γίνεται για το πώς πάνε τα πράγματα στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά μπροστά και με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να τη διατηρήσει αυτή την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία και να εξασφαλίσει βέβαια πάνω απ' όλα την αυτοδυναμία που εστερνίζεται και ο Πρωθυπουργός και που πιστεύω ότι είναι και ένα από τα προεκλογικά σας συνθήματα.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, πάνω από μία δεκαετία πλέον η Νέα Δημοκρατία και από την περίοδο που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Και το έχουμε συζητήσει ξανά, κύριε Αγγελάκη.
0: Βεβαίως. Είναι πάντα επίκαιρο όμως το θέμα στην Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις.
1: Με 7 χρόνια στη διακυβέρνηση να έχει διπλάσια διαφορά από το δεύτερο στις δημοσκοπήσεις κόμμα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει κάποια πράγματα. Γιατί όπως είπα πριν για το μότο μας, το είπαμε, το κάναμε, ο κόσμος το κατάλαβε και το καταλαβαίνει. Εγώ θεωρώ, κύριε Αγγελάκη, ότι όσο πάμε προς τις εκλογές θα ανέβει και άλλο διαφορά. Τώρα είμαστε βάσει πάντα του δημοσκοπήσεων, έτσι, είμαστε περίπου στο 30% εκεί μέσα ώρα από 29 μέχρι 30%. Όσο πάμε προς τις εκλογές θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανέβει κι άλλο. Ξεκάθαρα ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί όπως είναι τα πράγματα στη χώρα και όπως έχουν δείξει, όπως έχει δείξει το πώς συμπεριφέρονται και πώς λειτουργούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν είναι εύκολο να γίνει κάποιο είδους συνεργασία. Όταν έχει την αυτοδυναμία, έχει δυνατότητα να προχωράει και πιο γρήγορα, κύριε Αγγελάκη. Αυτό φάνηκε στην περίοδο των τελευταίων 7 ετών, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι δεν ήταν και μια εύκολη περίοδος, είχαν προβλήματα από την έναρξη της κυβερνητικής αυτής θητείας. Ο κόσμος, όπως σας είπα, θα δει κάποια πράγματα και αυτό που λέω πάντα είναι ότι θα δει το μέλλον του. Θα δει το μέλλον. Μπορεί να έχουμε, όπως είπα πριν, διάφορα θέματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Και ξέρετε, κάτι που δείχνει και οι δημοσκοπήσεις, αλλά που όλοι μας, νομίζω, στην καθημερινότητά μας θα συζητάμε με γνωστούς και φίλους, ο κόσμος, μεγάλη μάλλον μερίδα του κόσμου, δεν κοιτάζει μόνο προγράμματα. Κοιτάζει και πρόσωπα. Που θέλω να καταλήξω ότι το να εννοείται ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τα πρόσωπα τα οποία μπορούν και αν μπορούν να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
0: Εδώ τώρα επενίσετε προφανώς τη δημοφιλία του κυρίου Μητσοτάκη, που εμφανίζεται στις ίδιες δημοσκοπήσεις.
1: Όχι μόνο για τον Μητσοτάκη, για όλους. Ακούμε, εντάξει, την τελευταία εβδομάδα είχαμε ρεσιτάλ παροχολογίας και συνθημάτων, ιδιαίτερα από τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Η έννοια του rebranding, μάλλον ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει rebranding. Έχει ακολουθεί την ίδια λογική, αναξιόπιστον και αποστολόγητων υποσχέσεων, φάνηκε με την προχθεσινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Και για τα υπόλοιπα κόμματα ισχύει πάνω κάτω το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Όλα αυτά φυσικά θα φανούν στην πορεία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι τόσο ανέφικτο όσο θεωρούν πολλοί. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπότι προϋπόθεση φυσικά να μην έχουμε ιστορίες, τίποτα έκτακτο, γιατί οι εκλογές όντως είναι προγραμματισμένες να γίνουν.
0: Εννοείται έκτακτο γεγονός.
1: Ναι, ένα έκτακτο γεγονός. Γιατί το λέει πολλοί κόσμος. Εντάξει, λέτε για Απρίλιο-Μάιο, αλλά αν προκύψει κάτι, τι θα γίνει. Όλα θα φανούν.
0: Εντάξει, θα κριθεί το γεγονός αυτό αναλόγως, έτσι δεν είναι, ναι. Σαφώς. Για πείτε μου λίγο, θέλω το σχόλιο σας για τον παράγοντα Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα του. Χθες διάβαζα ότι ένα άρθρο που έλεγε πού θα στεγαστούν τα γραφεία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πόσο βλέπετε να επηρεάζει τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών, εντός εισαγωγικών στελεχών, του Αντώνη Σαμαρά, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτοαναιρεί και αυτοαναιρείται αυτά που έλεγε. Ο Σαμαράς ξεκάθαρα έχει δείξει ότι με την μέχρι τώρα στάση του και με αυτά που ακούμε, το θέμα το έχει με τον Μητσοτάκη.
0: Mm. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι, είναι γνωστό τη σπάση. Ναι.
1: Για να το πω πολύ απλά, κύριε Ακυλάκη, να καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος, στόχος του είναι να κόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενδεχόμενο ποσοστό, το 1-2-3% που λένε πολλοί που μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το νούμερο που ενδεχομένως στερεί την αυτοδυναμία. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις είχαμε δει ότι δεν παίρνει τόσο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του κόμματός μας, όσο κυρίως από τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Και αυτά θα φανούν. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έχει αναγγείλει.
0: Δεν έχει αναγγείλει κάτι, όχι.
1: Να σας πω κάτι σε επίπεδο Ηρακλείου, που είμαστε και πιο, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε κάποια πράγματα, ναι. Δεν πάει τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο Ηρακλείου, επαναλαμβάνω, δεν ναι. έχει ενδεχομένως οι προσδοκίες που είχε το Ηράκλειο είναι αρνητικές για αυτόν. Τώρα...
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννουλάκη, γιατί όπως και εσείς βέβαια νεότερος από εμένα, η μνήμη παραμένει η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά τότε, δεκαετία του 90, είχε περισσότερη ορμή από αυτό το κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει, εάν το ιδρύσει τελικά σήμερα. Αυτό είναι ένα σχόλιο δημοσιογραφικό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή λέτε τώρα εσείς ότι και στελέχη εδώ του κόμματος μάλλον δεν βλέπετε κάποια κίνηση έντονη εν πάση περιπτώσει στο Ηράκλειο. Και μάλλον έχετε ένα δίκιο, διότι τότε η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά είχε μια ορμή, είχε μια δυναμική, είχε κόσμο πολύ στο Ηράκλειο, είχε φτιάξει γραφεία γρήγορα. Τώρα μάλλον δεν ξέρω, ίσως να το σκέφτεται ακόμα ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω.
1: Η ορμή που λέτε αποτυπώθηκε περίπου στο 4-4,5%.
0: Καλά, ναι, εντάξει, τώρα εφόσον ανακοινώσει...
1: Υποτίθεται ότι ήταν κάτι καινούριο τότε, κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν...
0: Η ανακοίνωση πάντως του, αν ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα μπει και αυτός στις δημοσκοπήσεις, οπότε εκεί θα δούμε πόσο μεγάλη ορμή έχει ή όχι, έτσι δεν είναι. Γιατί όπως βάζουν τώρα τον κύριο Τσίπρα, παρόλο που δεν είναι μέσα στη Βουλή, το ίδιο θα κάνουν και με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι, οι δημοσκόποι.
1: Προφανώς, ναι. Όπως έγινε και πριν την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Καρυφιανού, που την έβαζαν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, όταν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Κύριε Γιαννουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν εσείς κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε.
1: Προφανώς θα έχουμε να πούμε πολλά από εβδομάδα.
0: Βέβαια, σίγουρα. Πολύ περισσότερα να σχολιάσουμε, έτσι. Ναι. Ακριβώς, γιατί θα έχουμε τα μέτρα ανακοινωμένα, θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και θα μπορούμε να τα εκτιμήσουμε καλύτερα από τις προαναγγελίες που έχουν δημοσιευθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.

με τις εκλογές και ότι το κόμμα Σαμαρά δεν είναι τόσο δυνατό, δεν εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο δυνατό, εκτιμώντας πράγματα όπως τα έχει δει εδώ στο Ηράκλειο σχετικά με το κόμμα, και ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα κόψει από άλλα κόμματα ο κύριος Σαμαράς. Θα δούμε. Επίκειται η ανακοίνωση, οπότε όπως είπαμε θα μπει και αυτό στις δημοσκοπήσεις και θα δούμε την δυναμική του νέου κόμματος, του κυρίου Σαμαρά, του δεύτερου νέου μεγάλου κόμματος, γιατί σας θυμίζω ότι στην δεκαετία του 90 ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει άλλο ένα κόμμα τότε, την Πολιτική Άνοιξη. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ένα φεστιβάλ, το 7ο είναι κατά σειρά, αλλά βλέπω πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν τις προηγούμενες χρονιές ήταν τόσο πλούσιο το πρόγραμμα. Το 7ο λοιπόν φεστιβάλ τέχνης Αρχανών Αστερουσίων είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε χθες, θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου. Στις Αρχάνες, στους Κουνάβους, στο Αλάγνη, στις Αγίες Παρασκές. Όμως λεπτομέρειες για αυτό το πραγματικά αξιοσημείωτο φεστιβάλ θα μας δώσει, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Φωτοπούλου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το φεστιβάλ τέχνης στο ραδιόφωνο σας. Και μου δίνετε την ευκαιρία να ακούσει και ο κόσμος τι θα κάνουμε τελικά σε αυτό το φεστιβάλ τέχνης.
0: Λοιπόν, να μας πείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ, γιατί, και επιγραμματικά βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος στο ραδιόφωνο όπως γνωρίζετε, γιατί βλέπω εδώ ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τι περιλαμβάνει φέτος?
1: Λοιπόν, η ιστορία αυτή ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Ξεκίνησε από τις Αρχάνες και κάθε χρόνο προσπαθούμε να εντάξουμε και όλα τα χωριά του Δήμου, τουλάχιστον εκεί που οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να στηρίξουν τέτοιου είδους δράσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το 8ο φεστιβάλ θα έχει πολύ περισσότερα χωριά στους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Είναι ένα φεστιβάλ, είναι μια γιορτή πολιτισμού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να φέρουμε την τέχνη κοντά στον κόσμο και να μετατρέψουμε τα χωριά μας σε ένα ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Οι δράσεις από ό,τι είδατε είναι πάρα πολλές και διαφορετικές. Δηλαδή στους Κουνάβους υπάρχει, ας το πούμε ότι δεν εντάσσεται ακριβώς στο φεστιβάλ τέχνης. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία, τη γαστρονομία και στον πολιτισμό του κρασιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων θέλει να κάνει αυτό ακριβώς που σας είπα, να ξεχωρίσει, να ασχοληθεί με τη γαστρονομία αλλά κυρίως με τον πολιτισμό του κρασιού. Γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλά ηνοποιεία στον τόπο μας και δείτε εκείνη την περιοχή.
0: Σήμερα λοιπόν, και μια και το αναφέρετε,
1: σήμερα κυρία, ξεκινάει στους Κουνάβους.
0: Σήμερα, αύριο και αύριο συνεχίζεται.
1: Και αύριο έχει στους Κουνάβους.
0: Βλέπω εδώ Πατητήρι, Πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα.
1: Ένα παραδοσιακό φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Και αύριο ξεκινάει και στις Αρχάνες το φεστιβάλ τέχνης, με πολλές δράσεις. Δεν ξέρω αν μου δίνετε το χρόνο. Έχουμε
0: βεβαίως. Λοιπόν, εγώ είπα προηγουμένως επιγραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλές και για να τις αναλύσουμε θα πρέπει να έχουμε ώρες στη διάθεσή μας. Όσο πιο σύντομα γίνεται, ναι.
1: Ωραία. Τις εκδηλώσεις λοιπόν ανοίγουν οι μπαταλά. Αντιλαμβάνεστε ότι οι βραζιλιάνικοι ρυθμοί θα γεμίσουν τις Αρχάνες και θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Στη συνέχεια το εργαστήριο κριτικής έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη θα μας δείξει κάποιους χορούς μέσα στην αγορά, αλλά συγχρόνως θα κατέβει και στο κεντρικό σημείο των δράσεων, όπου θα προσπαθήσει τη συμμετοχή του κόσμου. Ο Ψαραδάκης ο Βαγγέλης θα κάνει μια ξενάγηση στα κύρια και κεντρικά σημεία των Αρχανών. Προκαλώ τον κόσμο να το δει αυτό, είναι εξαιρετικός και είναι καλό να μαθαίνουμε τι υπάρχει τελικά μέσα στα χωριά τα οποία επισκεπτόμαστε. Το Πνοϊκό Θέατρο αργότερα θα περπατήσει μέσα από τα στενά των Αρχανών και θα καταλήξει στην πλατεία Ηλεκτρικής, όπου θα κάνει...
0: Μ' άρεσε εκεί ο τίτλος, είναι «Τα στενά φιδίσια καμωμένα». Κατά παράφραση του στίχου. Μα ακριβώς, αντιπροσωπευτικός. Είναι πολύ πνευματώδης και αντιπροσωπευτικός. Και στενά φιδίσια καμωμένα.
1: Ο τίτλος που έχει δώσει ο κύριος Ψαραδάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι νομικός, ναι, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη νομική επιστήμη. Είναι βιβλιοφάγος, όπως τον λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι γνωστό για τον κύριο Ψαραδάκη αυτό, ότι είναι βιβλιοφάγος. Ναι.
1: Αργότερα θα έχουμε το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου με το καμπαρέ των λέξεων. Εξαιρετικό. Εκεί περπατώντας σε αυτά τα φιδίσια στενά θα συναντήσω με τους ηθοποιούς του θεατρικού εργαστηρίου που θα μας πούν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις που έχουν επιλέξει από αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Στις 8.30 ώρα στο Θερινό Σινεμά ο Διογέννης Παπαδάκης θα μας αλαφρώσει λίγο την παράσταση δίνοντας μία stand-up comedy για να γελάσουμε και λίγο. Και η κυρία Βουτουφιανάκη με μια μουσική τελετουργία θα μας αλλάξει την ατμόσφαιρα και η βραδιά θα κλείσει με την κυρία Τζορτζίνα Αλεξάκη στο χώρο του Ίστρου.
0: Mm-hmm.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή ξαναξεκινάμε ο κύριος Ψαραδάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια γιατί θα κάνει για δεύτερη μέρα την ξενάγηση ούτως ώστε όποιος δεν προλάβει ή κάποιοι που θα έρθουν μόνο την Κυριακή να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτή τη βόλτα. Η κυρία Μπετινάκη θα αφηγηθεί ένα παραμύθι για τα μικρά παιδιά γιατί ένα φεστιβάλ πρέπει να είναι και για μικρά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Κριτσοτάκη με τον κύριο Κανακάκη σε μια γωνιά των Αρχανών θα μας τραγουδήσουν. Και αργότερα σε 7.30 ώρα στον Ίστρο θα έχουμε τη χοροδία Ιωνία Ειδών με τη διεύθυνση της κυρίας Λένας Χατζηγεωργίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χοροδία του Ηρακλείου γιατί από μόνη της προσφέρθηκε να συμμετέχει στο φεστιβάλ μας. Εννοείται αφιλοκερδός και πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στενά ξανά των Αρχανών ο κύριος Καλαθάκης με τα κρουστά μαζί με τον κύριο Τάσο Εμμανουηλίδη θα μας γεμίσουν με μελωδία. Άλλη μια ευκαιρία στον κόσμο να δει το καμπαρέ των λέξεων από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων αν το Σαββάτο επιλέξει να δει κάτι άλλο. Και 9 η ώρα η χοροδία Αρχανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, το αύριο που ονειρευτήκαμε, ένας κόσμος αγάπης, θα γεμίσει σκηνή με τραγούδια και τέλος την αυλαία θα κλείσει ο Ψαρογιώργης με το λαούτο του την Κυριακή. Συγχρόνως θα υπάρχουν χειροτέχνες έξω από την παλιά ηλεκτρική. Επίσης στα στενά των Αρχανών θα υπάρχουν καβαλέτα στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Παρασκευών που υπάρχει το εικαστικό εργαστήρι και θα μας δώσει, μας δίνει την ευκαιρία να έρθουν οι εικαστικοί εδώ στις Αρχάνες να στήσουν τα καβαλέτα τους, να εμπνευστούν από το τοπίο και να ζωγραφίσουν. Το Λαογραφικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό, θα έχει ανοιχτές τις πόρτες του για να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Το Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας του Αγίου Νικολάου θα κάνει μια δράση με την Άννα Βαρδάκη για τον κόσμο, με την τέχνη της πλεκτικής. Και στην πλατεία θα υπάρχει το εργαστήρι του Γιώζεφ, γνωστού στην ξυλογλυπτική, με δράσεις και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Αυτά πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι. Κυρία Φωτοπούλου, μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφερθεί για αυτό το φεστιβάλ. Μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Κρήτη οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί αλλά αυτά τα φεστιβάλ τους αναδεικνύουν και όσοι είναι γνωστοί αυτά τα φεστιβάλ τονώνουν ακόμα περισσότερο το όνομά τους και δίνουν ακόμα περισσότερη φήμη στον κόσμο, στον τόπο που τους φιλοξενεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτός και ο σκοπός σας για το φεστιβάλ αυτό.
1: Ακριβώς αυτό είναι κύριε Αγγελάκη. Θα σας πω χαρακτηριστικά για τον Ψαρογιώργη ότι όταν του ζητήσαμε να έρθει να συμμετέχει στο φεστιβάλ δέχτηκε με μεγάλη χαρά. Γνωρίζει το Δήμο μας, μένει στις Αρχάνες, οπότε ενθουσιάστηκε με την πρόταση που του κάνουμε. Δεν θέλω όμως να παραλείψω και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει σχέση με τον κόσμο που έχει βοηθήσει για να στηθεί όλο αυτό. Οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι των Αρχανών και μιλάω για τις Αρχάνες γιατί σας ανέλησα το πρόγραμμα των Αρχανών.
0: Ναι.
1: Εδώ και 3 μέρες κάθε απόγευμα διαθέτουν πάρα πολλά άτομα για να στολιστούν οι Αρχάνες, για να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα που να υποδεχτεί το φεστιβάλ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Βαγάκη που, αν και ο σύζυγός της είναι μέλος του συλλόγου, έχει το γενικό πρόσταγμα σε όλο το στόλισμα. Επίσης, ένα μέρος των εξόδων της διακόσμησης των Αρχανών το έχουν κάνει οι σύλλογοι, και γιατί πίσω από όλο αυτό κρύβονται άνθρωποι
0: που έχουν
1: δραστεί πραγματικά όλες αυτές τις μέρες για να στήσουν όλο αυτό και να υποδεχτούν τόσες δράσεις. Σας καλώ να έρθετε μια βόλτα από τις Αρχάνες να δείτε, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Είμαι σίγουρος. Οι Αρχάνες θα έχουν γίνει ακόμα πιο όμορφες, έτσι.
1: Ναι, οι Αρχάνες έχουν γίνει πιο όμορφες.
0: Ακόμα πιο όμορφες, γιατί είναι όμορφες από δικού τους.
1: Σωστά.
0: Αν και πιστεύω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ομορφαίνουν τον τόπο που γίνονται, όσο πιο τόπο και γίνονται. Αλλά οι Αρχάνες είναι περιόνιμες πλέον, διεθνώς, δεν είναι μόνο στην Κρήτη γνωστές. Έτσι, για την ομορφιά τους, την ιστορικότητά τους, το πολιτιστικό τους παρελθόν. Το που είναι, χάνεται μέχρι και την προμηνοϊκή εποχή, έτσι. Είναι γνωστό αυτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: για όλα τα χωριά του Δήμου μας είναι ωραία, κύριε Γελιά.
0: Βέβαια, σαφώς, με αυτό λέω.
1: Ότι από την Κουνάβη θα είναι εξαιρετική αυτό που κάνει πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ο Σύλλογος Κουνάβων είναι ανεπανάληπτο.
0: Ναι, όντως.
1: Εκεί θα πρέπει να έρθει ο κόσμος να δει τις δράσεις αυτές και να θυμηθεί.
0: Έτσι. Και βλέπω είναι δράσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την λαϊκή μας παράδοση. Άμεσα.
1: Ακριβώς. Αυτό επιδιώκει να κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων. Και πραγματικά εγώ τους συγχαίρω, γιατί προσπαθούν να αναδείξουν το χωριό τους από τη μια και από την άλλη να θυμίσουν στα μικρά παιδιά τι γινόταν παλιά. Και είναι πολύ σπουδαίο να μπορούμε να αφήσουμε μνήμες στα παιδιά, μνήμες που έχουμε εμείς από πολύ μικρά παιδιά, γιατί πλέον ο ψυγιάς, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι αν το πούμε σε ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι 15 χρονών, μπορεί και να μην ξέρει τι είναι.
0: Ακριβώς. Κυρία Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και για το φεστιβάλ. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας και να κάνετε τέτοιες μαζί με τους συνεργάτες σας και τους ανθρώπους που αναφέρατε κι εσείς, να συνεχίσετε να κάνετε τέτοια αξιοσημείωτα έργα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης. Yeah. Ήταν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου. Να κάνω ακόμα ένα περισσότερο zoom σε αυτό που γίνεται σήμερα και αύριο στους Κουνάβους. Είναι πατητήρι πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα και καλοκρασίσματα. Ο ψυγιάς, στράτα αρωμάτων Παύλα Μαντζούνια, χάνι του Αντοναρά, ντουκιάνι του Νικολού, δρόμος του Παραμυθιού, φουρνιστό παξιμάδι και θεατρικό δρόμενο το Προξενιό. Η μουσική σκηνή των Κουνάβων υποδέχεται την Παρασκευή την Ιωάννα Καβρουλάκη, ενώ το Σάββατο Αντώνη Μανουσάκη, Γιάννη Τσιλογιάννη και Βαγγέλη Αλεξάκη. Παρουσιάζουν, διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα, παρουσιάζουν αυτή η μουσική ένα πρόγραμμα που συνδέει την κριτική, νησιώτικη, παραδοσιακή, μικρασιάτικη, σύγχρονη και έντεχνη μουσική.

πραγματικά αξίζει να πηγαίνουμε στα φεστιβάλ μας, αυτά που γίνονται κατά τόπους σε όλη την Κρήτη, κάνουν τον τόπο ακόμα πιο όμορφο, μας φέρουν πιο κοντά με τους ανθρώπους, παρατάμε τα κινητά και τα διάφορα που μας απομονώνουν, ερχόμαστε σε επαφή με τον συνάνθρωπό μας, γλεντούμε, διασκεδάζουμε, παίρνουμε μεγάλες δόσεις αναψυχής, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για την ανάταση της ψυχής και της βελτίωσης του επίπεδου ζωής που ζούμε. Διαβάζω εδώ μια είδηση τώρα στο Earth News ότι στο νέο αυτό πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς πάνω από 6.800 είναι οι εγκεκριμένες αιτήσεις και ξεκίνησαν να αναφέρει δημοσίευση και οι πρώτες πληρωμές. Σημαντική ανταπόκριση, λέει η δημοσίευση, καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε χθες η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται. Πώς λειτουργεί τώρα το πρόγραμμα αυτό, να ξαναπούμε. Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς και με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet να υποβάλουν την αίτησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρό. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και 3 παιδιά εφόσον πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή. Για τους γονείς τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής: 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί, 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά και χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Άλλο ένα μέτρο, λύση στο πρόβλημα του δημογραφικού.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας ή τουλάχιστον τα δεσπόζοντα που θεωρούμε εμείς και τα οποία πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν και εσάς. Συνομιλήσαμε με τον φίλο μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, και είδαμε τον καιρό του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημερών. Δεν έχουμε βροχές και μέχρι τις 15 του μήνα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Επίσης συζητήσαμε για το θέμα του φαινομένου του Ελνίνιο, με αφορμή την δημοσίευση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ότι φέτος το 2027 θα είναι, φέτος ενώ το 2027 θα είναι το πιο ισχυρό Ελνίνιο που θα έχουμε βιώσει ποτέ. Όχι τόσο εμείς, γιατί δεν επηρεάζει τόσο την Ελλάδα, ο υπόλοιπος κόσμος. Έντονες φυσικές καταστροφές δηλαδή να περιμένουμε να καταγραφούν μέσα στο 2027. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπως και άλλοι συνδικαλιστές, απέναντι στα κυβερνητικά κλιμάκια που βρίσκονται εκεί και απέναντι στον Πρωθυπουργό, που είναι καθιερωμένο πλέον όταν ένας Πρωθυπουργός πάει στη Θεσσαλονίκη για να αναγγείλει μέτρα. Μέτρα ελάφρυσης των πολιτών όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, να αντιπαρατίθενται τα συνδικάτα. Οι υγειονομικοί λοιπόν πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο με κατεύθυνση προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αν δεν έχουν ήδη φτάσει, έχει ξεκινήσει από τις 8.30 ώρα αυτό το συλλαλητήριο, και εκεί κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου μιλήσαμε με τον κύριο Βρύσαλη και μας είπε τα προβλήματα, τα δεσπόζοντα προβλήματα στην υγεία και ιδιαίτερα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάσαμε τα κατά δημοσιεύματα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, από τα εγγένεια, την τελετή δηλαδή των εγγενείων και την καθιερωμένη ομιλία του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Κάναμε βέβαια και το πολιτικό μας σχόλιο, αναφερθήκαμε στις δημοσκοπήσεις, στην αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, και κλείσαμε με πολιτισμό. Κλείσαμε με το Φεστιβάλ Τέχνης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συνομιλώντας με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, και είδαμε το πόσο πλούσιο πρόγραμμα έχει αυτό το φεστιβάλ. Μπορείτε λοιπόν αυτές τις μέρες να επισκεφτείτε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη θα κρατήσει το φεστιβάλ, και να νιώσετε από κοντά την μέθεξη, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.